0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στην Ελβετία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Με τα αγγλικά αρχίζει σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκάρα Μαγκά και στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Έχουμε άπλετο χρόνο, όπως πάντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και Στεφανία μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαεριοελλαντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.
0: Να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι το 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Αν είστε επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Το 4 με τον αριθμό 4, παρακαλώ, για να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.
0: Λοιπόν, πάμε στην καστική μας συντάκτρια, την Άννα Κανδύλη. Καλημέρα, Άννα.
1: Καλημέρα, Άννα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να μας πει τι έχει γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Πρώτον, να μας δώσει λίγο όλο το ρεπορτάζ με την απόφαση του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την ανέρεση που ασκήσει ο εισαγγελέας και ακυρώνοντας το βούλευμα για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλο. Και γιατί τελικά πέρασε τη νύχτα στη Γαδά?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ανέρεση. Το βούλευμα αναιρέθηκε από το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και για τους δύο λόγους αναίρεσης που άσκησε ο εισαγγελέας, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ο κύριος λογοθέτης, δηλαδή τι είπαν οι αρεοπαγίτες, νομικό σφάλμα. Νομικό σφάλμα σημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά στην περίπτωσή του ο νόμος που είναι ο νόμος, ο προηγούμενος, ο επιμενέστερος του 19, έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος, μάλλον διάταξη του 2021, που προβλέπει ότι οι πολυεισοβήτες πρέπει να μείνουν 25 σκαστά χρόνια στη φυλακή, και όταν λέμε σκαστά εννοούμε μέσα χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, όπου ευεργετικός υπολογισμός είναι η εργασία, είναι οι σπουδές, είναι η ηλικία. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και επίσης ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Μάλιστα. Δεν μπαίνει στην ουσία ο Άριος Πάγος, αλλά η αιτιολογία εν προκειμένου είναι αυτό που είπαν οι εφέτες, ότι πια εκτός από την τυπική προϋπόθεση του νόμου που πληρεί, πληρεί και τις ουσιαστικές, δηλαδή ότι έχει δείξει καλή διαγωγή, ότι έχει πάρει πτυχίο μεταπτυχιακό, διδακτορικό με στη φυλακή, ότι είναι μεγάλης ηλικίας και τέλος πάντων δεν αποτελεί κίνδυνο αν γίνει στην κοινωνία. Τώρα λοιπόν το γυρνάνε πίσω, πάει στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με άλλη σύνθεση πια, το οποίο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. Πρέπει να πάει βάση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Γιατί επίσης μια αλλαγή που έγινε το 2021, δεν μπορεί το Συμβούλιο πια να επανεξετάσει την υπόθεση και να πει κάτι άλλο. Πρέπει να πάει με το Ανώτατο Δικαστήριο. Όπως πήγε με το Ανώτατο Δικαστήριο. Τώρα.
1: Όλη αυτή η διαδικασία, ναι, βεβαίως, Άννα μου, πρέπει να σου πω ότι όσο να πεις, μας γεμίζει μια μικρή ανασφάλεια, έτσι, με τον τρόπο που λειτουργούν κάποιοι εισαγγελείς, η δικαιοσύνη.
2: Ανασφάλεια δικαίου.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, όχι. Υπάρχουν αρκετοί που το λένε αυτό. Ότι τέλος πάντων αυτός όταν φυλακίστηκε ήταν με ένα καθεστώς Α. Μετά θεωρούσε ότι πήγαινε με ένα καθεστώς Β και τελικά βρέθηκε με ένα καθεστώς Γ. Ναι, υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι με τους πολυσοφίτες, δεν μπορείς να τους βγάζεις από τη φυλακή στα 20 χρόνια και ότι τέλος πάντων αυτή η διάταξη που πέρασε μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή να εφαρμοστεί ακόμα και σε αυτούς που έχουν τελέσει εγκλήματα πρώτης ψήφισής της. Γιατί πάντα λέμε ότι για τον καταδικασμένο, τον κατηγορούμενο, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Εδώ όμως είναι αλαμίσως λέξη με τα νομικά, είναι μια ειδική διάταξη και πάμε με την ειδική διάταξη. Τώρα, γιατί πήγε στη Γαβά, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, ο Λιωτόπουλος πήρε το ταξί για να πάει στον Κορυδαλό, γιατί ξέρει ότι εκεί θα γυρίσει. Αλλά πρέπει να εκτελεστεί το ένταλμα. Και το ένταλμα το εκτελεί ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας το στέλνει στη φυλακή. Δεν το στέλνουν οι αεροπαγγελίτες.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό, έτσι.
2: Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό και ο Αλέξανδρος Λιωτόπουλος θα έχει δικαίωμα, προσέξτε τι λέω, δικαίωμα για να ετηθεί φόρο απόλυση το 2027.
0: Το δικαίωμα γιατί το τονίζεις.
2: Το τονίζω το δικαίωμα.
0: Δεν θα έχει λήξει, θέλω να πω το. Έτσι νομίζαμε δηλαδή.
2: Όχι, δεν είναι δεδομένο, γιατί επίσης με τις αλλαγές που γίνανε το 2021, ο νόμος δεν λέει ρητά. Η πρόβλεψη δεν λέει ρητά στα 25 βγαίνουν οι πολυσοφίτες. Λέει στα 25 εξετάζεται. Και προσέξτε τώρα τι μου λέγανε νομικοί, έτσι, ότι από τη στιγμή που ο Άριος Πάγος δεν ανέρεσε μόνο για τον τυπικό λόγο, δηλαδή για τον νόμο, αλλά είπε ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία, αυτό ενδεχομένως να το βρει μπροστά του. Δηλαδή, όποιο συμβούλιο το εξετάσει, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, όποιο συμβούλιο το εξετάσει του χρόνου, θα πρέπει να πάει με διαφορετική αιτιολογία για να του ανοίξει την πόρτα της φυλακής. Δεν μπορεί να πάει με αυτήν που πήγε το συγκεκριμένο συμβούλιο.
0: Α, μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό που μας λες.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο ότι στα 25 χρόνια θα βγει από τη φυλακή.
0: Άρα του χρόνου που είναι 25 χρόνια θα αποφασίσει με βάση τον νόμο αυτό τον τελευταίο για τις πολυσυμβίδες. Ναι, θα έχει την τυπική προϋπόθεση.
1: Αλλά
0: θα εξεταστεί. Μπορεί να παραμείνει κρατούμπερος, μπορεί να συνεχίσει να παραμείνει κρατούμενος.
2: Ναι. Ναι, μπορεί. Ναι. Δηλαδή, αν κρίνουν οι δικαστές που θα το εξετάσουν ότι τέλος πάντων δεν πρέπει να βγει.
0: Ναι, ναι.
2: Για τους χύψη λόγους. Δεν πρέπει να βγει. Μάλιστα. Και να το αιτιολογήσουν βεβαίως, έτσι.
0: Προφανώς, ναι. Μάλιστα.
2: Ας παραμείνει.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, Για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: περιμένω να παραλάβω κοντέινερ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Καλή δουλειά, να προσέχεις.
1: Καλή δουλειά.
0: Έχουμε πάρα μα πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού που ακούνε Real FM και Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρο Παπαδάκη.
0: Λοιπόν, από τον πανέμορφο Πλαταμόνα στέλνει μήνυμα η Στέλλα. Ένα όνειρο είναι ο Ολυμπιακός όταν το βλέπεις από αυτό το χωριό να είναι ο Όλυμπος, μωρέ, εννοείς. Και το ότο correct έγραψε Ολυμπιακός να είναι, λέει, χιονισμένος ακόμα και μέσα Ιουνίου. Προφανώς εννοεί τον Όλυμπο. Αποκρίνεται να είναι χιονισμένος Ολυμπιακός. Από τον Πλαταμόνα φαίνεται
1: Όλυμπος. Σίγουρα.
0: Δεν με προσέχεις για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, Στεφανία Κασίμη, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Συμβαίνει ότι κάτι ψάχνω για την ανακαίνιση κατοικίας.
0: Α, εντάξει. Δεν μας τα είπε όλα αναλυτικά ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά προσπαθώ κάτι να δω με την πλατφόρμα.
0: Με την πλατφόρμα, μάλιστα. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Μπάνο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη, τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Το κρατάω το μήνυμά σου για να το δούμε λίγο αργότερα με τη Στεφανία, διότι όπως πάντα είμαστε σε μια κατάσταση τρεξίματος. Και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα στενά του Ορμούς.
1: Εγώ θέλω να δω τι έχει γίνει με την πλατφόρμα. Πλάκα σου.
0: Ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή.
1: Όχι, καλά, όταν αύριο μου λες ότι η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει, αλλά να σου πω μετά. Λοιπόν, κάτσε τώρα να προχωρήσουμε. Ναι. Και να σου πω, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύεσαι και το φυσικό αέριο και το ρεύμα και βγες ακόμα πιο κερδισμένο. Στο φυσικοαερελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, εμείς με τη Στεφανία είχαμε χθες πάρα πολλές απορίες.
1: Άπειρες,
0: ναι, ακριβώς. Τελικά θα μπορεί να ανοίξει, παραδείγματος χάρη, αν επιτευχθεί συμφωνία, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς την Παρασκευή. Ναι. Άμεσα, που λέει ο Ντόναλτ.
1: Ναι.
0: Ή χρειάζεται λίγος χρόνος για να βγουν και κάποιες νάρκες που έχουν τοποθετήσει.
1: Ή όλο αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.
0: Δεν ξέρω. Ο κύριος Ξηραδάκης όμως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει. Ναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη. Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα από την όμορφη Νάπολη, Ιταλία.
1: Αποκλείεται τώρα αυτό. Είναι άδικο.
2: Γιατί είναι άδικο?
1: Που δεν είμαι κι εγώ.
2: Δηλαδή το άδικο θα ήταν να ήμουν εδώ και να μην σας έλεγα καλημέρα.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το άδικο είναι που δεν είμαι κι εγώ εκεί. Είναι ότι λατρεύω την Νάπολη, γι' αυτό.
2: Αυτό θα πρέπει να το προσέξετε για την επόμενη φορά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Φανταστική πόλη.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, ας περάσουμε στα πεζά.
0: Λοιπόν,
2: να ξέρετε ότι υπάρχει μια απόλυτη αισιοδοξία στην παγκόσμια οικονομία και στην αγορά. Ότι αναφυσβήτητα ότι θα ανοίξουν, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο μέγεθος στο να μπορέσουμε να περνάνε τόσο πολλά πλοία όσο περνούσαν πριν από την κρίση, αλλά σίγουρα αυτά που είναι να περάσουν σταδιακά θα περνούν με μεγάλη προσοχή. Θα αρχίσει άμεσα η αποναρκοθέτηση των σημείων όπου έχουν πέσει οι νάρκες ή τουλάχιστον που μπορούν να ξέρουν που είναι οι νάρκες. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ προστατευμένη η περιοχή και η διέλευση, όπως έχει συμβεί πάντα, ακόμη και το τελευταίο διάστημα, αυτά τα πλοία που βγαίνουν. Βλέπουμε ότι βγαίνουν με μεγάλη προσοχή. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία στο να μπορέσουμε να έχουμε και μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Και παράλληλα σας υπενθυμίζω, δεν έχουμε μόνο ένα θέμα με τις ενέργειες, έχουμε και το θέμα με τις μεταφορές ξηρού φορτίου, κυρίως λιπασμάτων και άλλων, αλλά έχουμε και θέμα και μεταφορές ξηρού φορτίου που αφορούν τον επισητισμό όλων των κρατών μέσα στον κόλπο. Δηλαδή να μπουν και τα σιτηρά, να μπορέσει να μπουν και τα κοντέινερ, να αρχίσει να γυρνάει κανονικά η τροφοδοσία όλων αυτών των μεγάλων κρατών και των πλουσίων κρατών. Mm. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα το μεγάλο ερώτημα είναι όλα αυτά σε πόσο γρήγορα θα συμβούν.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι εφικτός? Εσείς που γνωρίζετε, κύριε Ξηραδάκη, και πόσα πλοία υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, είναι εφικτό να ξεκινήσουν πάντα με την προϋπόθεση ότι έχουν πέσει υπογραφές, έχει επιτευχθεί συμφωνία. θα μπορέσουν μέσα στις 60 μέρες να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα.
1: Στις 60, ο Τραμπ λέει μετά που γίνει η συμφωνία.
0: Όχι βρε παιδί μου, λέω, άλλο λέω, εάν ξεκινήσουμε την Παρασκευή μέσα στις 60 ημέρες, αν θα έχουμε αποσυμφόρηση.
1: Α, okay, ναι.
2: Θα έχουμε αναμφισβήτητα αποσυμφόρηση και θα έχουμε και πολύ πιο γρήγορα από τις 60. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν φοβάται κανένας να περάσει για να μην χτυπήσει, μήπως το χτυπήσει κάποιος.
0: Ενδιαφέρον δηλαδή, αυτό.
2: Είναι κάτι πολύ, είναι κάτι πολύ ακραίο το να δούμε σήμερα ότι χτυπήθηκε ένα πλοίο γιατί πέρασε τα στενά του Ορμούς.
0: Δηλαδή υπάρχει μια σιωπηλή, ας το πούμε έτσι, παύση δραστηριοτήτων από την πλευρά των Ιρανών και των Αμερικανών.
2: Υπάρχουν, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει εντολή ξεκάθαρη άρσης οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας στα στενά του Ορμού.
0: Ενδιαφέρον.
2: Βεβαίως, πάντως μέσα στην τρέλα του καθενός δεν ξέρεις ποτέ τι θα ξεφύγει, έτσι.
0: Ποιος θα πατήσει κατά λάθος εξεπίτηδες στο κουμπί, δηλαδή.
2: Αυτό είναι, δεν νομίζω πάντως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιθυμία από όλους και θα έλεγα μια γενικευμένη αισιοδοξία ότι όλοι θα το καταφέρουν. Και το επίπεδο προετοιμασίας. Υπάρχει ουσία ότι όλοι θα το καταφέρουν και το επίπεδο προετοιμασίας

0: ασφάλεια. Τώρα βέβαια οι μεγάλες πεζοκεφαλιές βρίσκονται στα γραφεία όλων των μεγάλων εταιριών που έχουν σχέση με την τροφοδότηση της αγοράς με την ενέργεια, αρχής γενομένης από τα ναυτιλιακά γραφεία και συνεχίζοντας βεβαίως και στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες οι οποίες μας παρέχουν την ενέργεια είτε σε φυσικό αέριο είτε σε πετρέλαιο, αλλά όπως είπα και βεβαίως και για τις μεγάλες εταιρείες που έχουν που ουσιαστικά εισάγουν και εξάγουν και δημιουργούν το εμπόριο και για τα λιπάσματα αλλά και για όλα τα πετροχημικά προϊόντα που παράγει που παράγει η περιοχή. Δεν ξέρουμε ακριβώς, ξέρετε πάντα εικάζαμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουμε σύντομα σε μια απόλυτη αποκλιμάκωση και ομολοποίηση, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει χτυπηθεί από το θέμα της, από των περιοχών που παράγουν τις πετρελοπηγές, τους τα δηληστήρια. Δεν ξέρουμε τι ζημιές έχουν γίνει ακριβώς. Λέγεται ότι το 20% της παραγωγικής δυνατότητας των περιοχών έχει χτυπηθεί.
1: Ναι, μας δίνετε την εικόνα ότι ούτως ή άλλως δηλαδή πρέπει να δούμε, να γίνει ένας απολογισμός για να δούμε πότε θα καταφέρουμε να μπούμε σε κανονικότητα, όπως ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Ακριβώς, θα περάσει ένα διάστημα, θα περάσει αρκετά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο πριν από τον πόλεμο. Εδώ που έχουμε ακόμα μία ανησυχία και βλέπετε τον πόλεμο των
1: ανακοινώσεων. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ξηραδάκη.
0: Και κλείνουμε με αυτό. Η μεγάλη ανησυχία είναι να μην υποχωρήσει η διεθνή κοινότητα ή να μην επιμείνει η ιρανική μεριά στο να μπορέσουν να μπουν χρεώσεις όσον αφορά το κόστος διέλευσης των πλοίων, το οποίο αυτό θα επιφέρει τεράστια προβλήματα για το μέλλον, για οποιοδήποτε άλλη διέλευση, θαλάσσια διέλευση. Αυτό δεν πρέπει να το αποδεχτεί η διεθνή κοινότητα και πολύ φοβάμαι ότι μέσα στην πίεση αυτή τη στιγμή της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας ειρήνευσης ίσως δεν τα καταφέρουμε και υπάρχουν διάφορες χρεώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες εβδομάδες να δούμε πού θα ολοκληρωθεί αυτό το θέμα.
1: Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να περάσετε όμορφα.
0: Να είσαστε καλά. Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: καλημέρα,
0: καλά.
1: Καλημέρα. Εάν πάντως καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι χειρότερα τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, έχω την εντύπωση ότι θα βάλουμε και τη σφραγίδα approved by Donald ένα πράγμα.
2: Πόσο πια, δεν νομίζω.
1: Τι πόσο. Εάν τελικά μείνει ως κουσούρι, μείνουν τα διόδια διέλευσης
2: ή τα τέλη, αυτός
1: τα τέλη, ναι, οτιδήποτε, ναι. Όπως και να το κάνουμε, αν μείνει ένα τέτοιο κουσούρι, σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Να σου πω. Θέλεις να πάμε κάπου που εκεί δεν περνάμε από τα στενά του Ορμούζ. Πολύ βασικό.
2: Ναι.
1: Και είναι σαφώς πολύ πιο όμορφα. Διότι ο νέος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM στέλνει μια τετραμελή οικογένεια 5 μέρες στο Hydra Beach Resort, παρακαλώ.
2: Σίγουρα.
1: Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Ωραία, τι λες, μάνα μου. Εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Σας έχουμε και τρίτο δώρο. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε

0: επιβάτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα, τα παιδιά μας.
1: Τα πες όλα.
0: Ουφ, τάπα. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Ακολουθεί Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου, Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Καλημέρα σας, θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια χαρά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Dertinis. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Dertinis. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην
1: Αδέλφη και από μεταμόρφωση ως περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο του Καρέα και της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ennikos.gr. Σήμερα θα οδηγηθεί στο Συμβούλιο Φετών Πειραιά ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕ εγγυάται την ορθή διαχείρισή του με για ένα βιώσιμο μέλλον. Με
2: τακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
7: Ο καιρός σήμερα.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
8: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
9: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
10: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Εκεί η Αμαλία, εκεί που η ουρανή είναι γαλάζιοι.
1: Και εδώ είναι γαλάζι στην Ελλάδα.
0: Ναι ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Τι εννοείς?
0: Εκεί στο West, εκεί δυτικά. Go West πλήττει το τραγούδι.
1: Go West.
0: Εκεί είναι όλα ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, είναι
1: όλα
0: υπέροχα.
1: Καλά. Μοναδικά είναι,
0: ναι, εξαιρετικά.
1: Ναι, γιατί πού είναι εξαιρετικά όλα αυτά?
0: Δυτικά.
1: Α, δυτικά, να πάω δυτικά τότε. Μια χαρά είναι δυτικά, ναι.
0: Εντάξει, και τον Donald Trump προεδράρα.
1: Εντάξει, τώρα ησύχασα. Είμαι ήσυχη.
0: Μοναδικός.
1: Ανεπανάληπτος.
0: Καλά, τι γενέθλια ήταν αυτά.
1: Τι υπερπαραγωγή.
0: 60 εκατομμύρια δολάρια λέει. Κόστησαν τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, το σοου που έκανε στο Λευκό Οίκο. Πέρναγαν από πάνω τα μαχητικά, έπαιζαν οι μπάντες. Είχε βάλει και κάτι αρκουδιάριδες εκεί, αθλητές πολεμικών τεχνών. Να δέρνονται εκεί σε ένα ρίγκ μέσα στο Λευκό Οίκο.
1: Εντάξει, παιδί μου, πόλεμος. Συγγνώμη, Αμερικανός πρόεδρος είναι, τι, εντάξει.
0: Η αποθέωση του Κίτς μιλάμε, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, καρακιτσαριό, δηλαδή, πραγματικά.
1: Καρακιτσαριό, πραγματικά. Καρακιτσαριό, ναι, ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο.
1: Εκτός, εμένα δεν είναι της αισθητικής μου, ακαλά τώρα. Πρωί-πρωί είναι από δύσκολες λέξεις. Δεν είναι όλο αυτό πράγμα, πραγματικά. Έτσι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το αυτό. Αλλά τι να πεις τώρα.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν είχε μαζέψει αυτούς τους αθλητές πολεμικών τεχνών. Ένας από αυτούς πήρε το μικρόφωνο, είπε εκεί τα δικά του εκεί πέρα, ευχήθηκε και στον πρόεδρο και στο τέλος έκλεισε την σύντομη αυτή ομιλία του λέγοντας, φωνάζοντας μάλλον, ότι η Μισελ Ομπάμα είναι γυναίκα, είναι άντρας. Είναι, ναι, άντρας, λέει η Μισελ Ομπάμα.
1: Εντάξει.
0: Και χειροκροτούσαν
1: και
0: ρε,
1: από
0: παιδιά,
1: κάτω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απίστευτες εικόνες. Δεν θέλω κανένα. Είναι, ρε παιδί μου, είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Μάλλον.
0: Δεν πάει καθόλου,
1: ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Πρέπει να το κοιτάξουμε, δηλαδή. Κάποιοι πρέπει να το κοιτάξουν αυτό.
0: Και δηλαδή, αυτός είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτόν όμως ψήφισε ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια. Πολύ σοφή επιλογή. Ο προεδράρας λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Ιβιάν, στη Γαλλία, για την σύνοδο της G7, των 7 πλουσιότερων χωρών. Και από εκεί λοιπόν μας ενημέρωσε ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία.
1: Ναι, ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά. Πάντα ηλεκτρονικά η συμφωνία με το Ιράν. Την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στα χαρτιά.
1: Μνημόνιο είναι.
0: Είναι μνημόνιο.
1: Δεν είναι, σε 60 μέρες θα υπογραφεί. Θα έχουμε 60 μέρες για να υπογραφεί. Είναι μνημόνιο. Δεν ξέρω αν κάτι σου έρχεται στο μυαλό, κάνεις κάποιο συνειρμό.
0: Πολλά μου έρχονται
1: στο
0: μυαλό.
1: Εγώ θα πω μνημόνιο, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό λέει τώρα είναι ένα μνημόνιο αποκλιμάκωσης.
1: Ναι.
0: Για να επέλθει μια συμφωνία μετά από 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, τώρα, αν θα φτάσουν αυτές οι 60 ημέρες, γιατί λέει σε αυτές τις 60 ημέρες θα πρέπει να επιληθούν ζητήματα τα οποία είναι
1: βασικά
0: ανοιχτά εδώ και δεκαετίες.
1: Τα πυρηνικά, ας το πούμε.
0: Και τα πυρηνικά, αλλά
1: δεν
0: και
1: είναι
0: άλλα θέματα τα οποία θα μπουν όλα στο τραπέζι. Και οι ειδικοί λένε ότι αποκλείεται να φτάσουν οι 60 ημέρες για να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα και συμφωνία.
1: Να δούμε.
0: Αλλά προς το παρόν θα έχουμε αυτό το μνημόνιο αποκλιμάκωσης που έχει υπογραφεί ήδη, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πανηγυρίζουν όλοι. Πανηγυρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί λέει ότι ήταν δική του επιτυχία. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί γιατί λένε ότι ήταν δική τους νίκη και υποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Επειδή δεν έχουμε δει όμως τι περιλαμβάνει, δεν το έχουμε δει γραμμένα αυτά όλα αυτά που λέγονται και από τις δύο πλευρές, εγώ κρατάω πισινή. Έτσι λένε στο χωριό μου. Θέλω να δω τι είναι αυτό το μνημόνιο, τι περιλαμβάνει αυτό μέσα το μνημόνιο, γιατί τη μνημόνια. Έχουμε πικρή εμπειρία εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Μνημόνια. Τα φάγαμε τρία στο κεφάλι, όλα μια χαρά. Να δούμε τι είναι αυτό το μνημόνιο. Ξαναλέω, τι γράφει μέσα.
0: Τώρα που το λες, ρε Αμαλία, και το λες έτσι και με πόνο ψυχής.
1: Δεν θα το πω.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Μνημονίου.
1: Μεγάλη του χάρη.
0: Παιδιά, ο Άγιος Μνημόνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης, ναι, Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 16 Ιουνίου.
1: Πού να ξέρω, Άγιος Μνημόνιος θα γινότανε με το όνομά
0: του. Ακριβώς. Άγιος Μνημόνιος του Αγίου Μνημονίου σήμερα, μεγάλη χάρη του. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν κάποιος τυχαίνει να έχει το όνομα Μνημόνιος. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ.
1: Σε κάποιο μέρος της Ελλάδας να υπάρχουν αυτό το όνομα, να υπάρχει. Γιατί ναι, ξέρεις, υπάρχουν και λοιπόν, κάποια ονόματα που είναι σε τοπικά, σε περιοχές. Έτσι, στα νησιά μας, σε κάποιες άλλες περιοχές. Όμως, ότι υπάρχει Άγιος Μνημόνιος, πραγματικά τι να πω.
0: Και άλλη σύμπτωση, η οποία έρχεται, κοίταξε να δεις, η μία πάνω στην άλλη. Άλλη σύμπτωση. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι του Αγίου Μνημονίου?
1: Ποιος έχει
0: γενέθλια σήμερα που είναι
1: πες μας, του Αγίου Μνημονίου? Ψυχή πρωί.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και χρόνια μας πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια σας πολλά.
3: Να μου ζήσεις, Γιώργαλε.
0: Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. του Αγίου Μνημονίου έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο. Θυμάσαι
1: το.
0: Ναι, το ανακοίνωσε.
1: Το Καστελόριζο.
0: Εντάξει, αλήθεια. Ναι. Παρέλαβε την καυτή πατάτα, την πήρε στα χέρια.
1: Την παρέλαβε, αλλά εντάξει. Την έκανε πιο καυτή, αυτό εννοώ.
0: Την έκανε πιο καυτή, πήγε στο Καστελόριζο.
1: Μπράβο, και μα είπε ότι θα μα σώσει τα μνημόνια. Αυτό. Εντάξει, τώρα τι μα έκαναν τα μνημόνια το γνωρίζουμε όλοι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το σταματάκι μου πρωί-πρωί.
0: Και είχαμε πάρει και το μεγαλύτερο δάνειο που πήρε ποτέ.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Χώρα στον κόσμο.
2: Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μα πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα.
1: Σοπ, αλήθεια, ε? Και πρέπει να είμαστε πανευτυχείς και περήφανοι γιατί η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας και ότι πήρε ένα δάνειο 110 δις που κάνουμε, ακόμα ξεχρεώνουμε και ευτυχώς ξεχρεώνουμε και γρήγορα και πιο γρήγορα από αυτό που πρέπει.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες.
1: Τα 7 δις, αυτό είναι από το πρώτο μνημόνιο. Είναι
0: από το πρώτο
1: μνημόνιο.
0: Προώρη
1: αποπληρωμή, γλιτώνουμε τόκους και εγώ θα πω, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν κάποιε άλλε σκέψει, απόψει και οτιδήποτε, ότι είναι πολύ σημαντική η προώρη αποπληρωμή γιατί ξαναλέω, γλιτώνουμε. Τόκους. Τα έχουμε με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα, έτσι. Με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα των μνημονίων. Και εμείς το κραυγάζαμε γιατί η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο δάνειο. Δεν έχει πάρει καμιά χώρα, 110 δις. Μπράβο μας. Μπράβο μας.
0: Πήραμε δάνειο μαμούθ, λοιπόν, το οποίο αποπληρώνουμε και πρόωρα. Τώρα αυτό που λέει η Αμαλία έχει δίκιο. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο προώρης αποπληρωμής αυτών των δανείων, το όφελος για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 30 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε αποπληρώσει νωρίτερα περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια, άρα το όφελος είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Ακριβώς. Αυτά το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Έτσι, το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι κακώς πληρώνουμε πρόωρα. Όχι. Αποπληρώνουμε πρόωρα. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά μας να χρωστάνε. Δηλαδή, τα παιδιά μας, θα υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Όχι. Καλό είναι αυτό. Φτάνει. Το έζησε ο ελληνικός λαός 10 χρόνια σκληρής λιτότητας, έτσι, στραγγαλισμού της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Φτάνει. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Γιατί ξέρεις και κάτι, με ενοχλεί λίγο. Γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και τώρα θα μιλήσω σοβαρά. Τώρα είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Εγώ θα δώσω αυτό και μιλάω για όλους. Εγώ θα δώσω εκείνο, όχι εγώ θα δώσω εκείνο. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Στις πλάτες πάλι των Ελλήνων πάλι θέλουμε να φτάσουμε στα ίδια. Γιατί να σκεφτούμε τι πέρασε ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός τα πέρασε. Εμείς τα περάσαμε. Οι συνταξιούχοι είδαν να χάνουν το ΕΚΑΣ και τη 13η και την 14η σύνταξη. Οι δημόσιοι πάλι το ίδιο. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε υποκατώτατο, μετά πήγαμε στον κατώτατο. Έτσι, να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Με ευθύνες όλων, η ευθύνη ανήκει σε όλους και σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτή τη χώρα μεταπολιτευτικά. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και τώρα λέμε, α, εγώ θα κάνω αυτό, α, εγώ θα κάνω εκείνο. Παιδιά, πού θα τα βρείτε? Αλήθεια το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Καλά είναι και εγώ θέλω. Και 13ο μισθός να επανέλθει και 14ο και να ανέβουν κι άλλο οι μισθοί και δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Όλα αυτά που θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Ναι, θα πρέπει να είναι απόλυτα κοστολογημένα όλα. Παιδιά, η παραχολογία δεν μπορεί να είναι άκρατη. Ο καθένας να δίνει ό,τι κατεβαίνει στο κεφάλι του.
1: Έτσι.
0: Γιατί τα ζήσαμε και τα περάσαμε. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Χρόνια πολλά, λέει, στον πρόεδρο και στις κάλτσες του. Εντάξει, έχει κάνει μερικά σαρδάμ, είναι η αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του αυτής σταδιοδρομίας, αλλά είναι ένας πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και πρέπει να πω ότι ενδεχομένως είναι και λίγο παρεξηγημένος από την ιστορία. Δηλαδή, έπεσαν όλα πάνω του. Σε κάθε περίπτωση, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά. Έχει περάσει πολλά στη ζωή του. Παιδί μου, ο άνθρωπος έχει δουλέψει από μικρή ηλικία, έχει πάει σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά σχολεία. Έχει κάνει πολλές δουλειές. Ξέρεις τι τράβηξε όταν ήταν στη Σουηδία? Εκεί βίωσε και το ρατσισμό στη Σουηδία όταν βρισκόταν σε νεανική ηλικία, εργαζόμενος, είχε δεχτεί μέχρι και επίθεση.
2: Θυμάμαι μια φορά στη Σουηδία γυρνούσα από δουλειά, ήμουνα καθαριστής εκεί, ήμουν σε ένα εργοστάσιο, καθάριζα και ήρθα αργά πίσω, κουρασμένος, λίγο βρώμικος από τη δουλειά και όπως γύρναγα σπίτι μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά και μου λέει: «Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές».
1: Και τις γυναίκες και τις δουλειές.
0: Μαυροκέφαλο τον είχαν πει εκεί στη Σουηδία. Γιώργο Παπανδρέου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά.
1: Ταλαιπώρια, μαύρη, ταλαιπώρια.
0: Γλύκανε, μωρή. Γλύκανε.
1: Τι να κάνω, τώρα μου θύμιζε εκείνη την εποχή το Καστελόριζο και αυτά και το δάνειο το μαμούθ που λες και εσύ. Και στέλνει και ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ μήνυμα. Έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό όλα αυτά που έχουμε περάσει. Που έχουμε περάσει και λέω ήμαρτον. Εντάξει. Θυμάσαι και το δημοψήφισμα, η μπλόφα. Τα θυμάσαι.
0: Ποιο δημοψήφισμα.
1: Δεν ήταν να κάνει ένα δημοψήφισμα κάποιος.
0: Α, τότε με το Σαρκοζή που είχε
1: θυμάσαι που πήγαν τα ομόλογα και τα CDS και τα λεφτά βγήκαν και τα βγάλανε.
0: Καλά, γίνανε λάθη τρομερά, έτσι.
1: Όχι, λέω και κάποιοι βγάλανε χρήματα. Όχι, χρήματα και χρήματα πολλά.
0: Τι θες και τα θυμάσαι
1: ναι,
0: τώρα σήμερα που είναι
1: το Άγιο Μνημόνιο.
0: Τι είναι το Αγίου Μνημονίου, τι να κάνω κι εγώ. Και λέει και ο Κώστας εδώ αναρωτιέται. Του Αγίου Μνημονίου ποιου, του πρώτου, του δεύτερου ή του τρίτου. Όλων.
1: Όλων, μπράβο, ακριβώς. Όλων, βεβαίως, το τρίτο ήταν αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων. Χωρίς να θέλω κανένα να δικαιολογήσω, με την έννοια ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα δύο προηγούμενα και ήρθε και ένα τρίτο πάρτο στο κεφάλι και μεγαλύτερο και όλοι περάσαμε πολύ όμορφα. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα εδώ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου και έχει πάρει φωτιά σήμερα νωρίς πριν πρωί.
1: Εμάς είστε τώρα, εγώ φταίω.
0: Ναι, δεν θέλει και πολύ.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ είμαι λοιπόν στο άλλο μικρόφωνο.
3: Εξερέμος! Hasta la victoria siempre!
1: Έλα, γραμματέας!
0: Δημήτρης Κουτσούμπας, χθες από το Περιστέρι. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
4: Βενσερέμος. Hasta la victoria siempre.
1: Ο Φεριστής.
0: Αυτό δεν είναι από την νίκη, αυτό είναι παλιό. Χθες δεν είχε Βενσερέμος.
1: Όχι, όχι. Είχε άλλα χθες.
0: Είχε άλλα, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για να ευχηθείτε για τον Άγιο Μνημόνιο. Να ανάψετε και ένα κεράκι σήμερα, μέρα που είναι μεγάλη χάρη του.
1: Βρε Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης από ταξί. Δεν είπαμε για όλες τις κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Εξαίρεσα εγώ ή ο Ιωσήφ κάποιον.
0: Εγώ είπα ίσα ίσα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την καυτή πατάτα στα χέρια του.
1: Ακριβώς. Κάποιος άλλος ήταν πριν. Ο κ. Καραμαλής ήταν, τα λέμε όλα, δεν κρύβουμε. Λέω, όλες οι κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Τι άλλο να πούμε, δηλαδή.
0: Αλλά τα έκανε και εκείνος με το που πήρε την πατάτα στα χέρια.
1: Αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορείς να πεις. Γιατί κάποιος θα σου πει, δεν ξέρεις κάτι. Το 9 στη ΔΕΘ βγαίνει ο Καραμαλής πάνω και λέει, ξέρετε κάτι, πρέπει να πάρουμε μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη καμπή και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και βγαίνει ο άλλος απέναντι και λέει, λεφτά υπάρχουν. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν.
1: Γίνανε λάθη πάρα πολλά και, όλα, και πριν, για να φτάσουμε στο μνημόνιο και στα μνημόνια, τρία είναι, τρία, όχι ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, δεν γίνανε λάθη. Κάποιοι έφυγαν χαλευτά, κάτι δεν έγινε σωστά. Κάποιος δεν εκτελούσε σωστά τον προπολογισμό. Κάποια λεφτά δοθήκαν και δεν δοθήκαν έτσι, στον αέρα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και δεν αφορά μία κυβέρνηση αυτό.
0: Όχι. Αφορά όλες τις κυβερνήσεις μέχρι και το 2009.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Γιατί κάποιοι κυβέρνησαν πριν από τα μνημόνια. Κάποιοι κυβέρνησαν με τα μνημόνια και μετά. Τώρα, αυτός που κυβέρνησε πριν από τα μνημόνια δεν είχε ευθύνη για τα μνημόνια που ήρθαν. Ποιος είχε ευθύνη, αυτός που δεν είχε κυβερνήσει. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά. Να ξέρουμε τι λέμε εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνη την περίοδο των μνημονίων, αυτή τη δεκαετή κρίση που βιώσαμε όλοι μαζί και που επέφερε πάρα πολλές ακόμα και μεγάλες πληγές στην ελληνική κοινωνία.
1: Και δεν έχουν πουλωθεί κάποιες πληγές ακόμα. Η προσωπική διαφορά, το ΕΚΑΣ που κόπηκε, η 13η και 14η σύνταξη και στο δημόσιο τα δώρα, είναι τι είναι. Η προκαταβολή φόρου, ο ένφια, τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά από που προήλθαν. Ήταν από τα χρόνια των μνημονίων.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη, τσοβόλα δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν, που είσαι ρε κουρέτα. Μερικά από τα συνθήματα, παιδιά, μία μέρα όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές, δίνω υπόσχεση Αμαλία, θα κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη και μόνο στα συνθήματα που έχουν ακουστεί σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Έτσι να τα θυμηθούμε λίγο, να τα έχουμε φρέσκα στη μνήμη μας. Αλλά όπως βλέπεις τα αίματα ανάβουνε κατευθείαν.
1: Εντάξει, με το που είναι,
0: πηγαίνουμε ειδικά σε εκείνη την περίοδο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και σεβαστές όλες οι απόψεις, αλίμονο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και εσύ με τον κουρέτα, ρε φίλε. Τι έγινε, τόσο πολύ σας έχει λείψει. Άντε να κεράσουμε έναν έτσι σήμερα το πρωί για να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Πού είναι, ρε παιδιά, ο κουρέτας. Έχουμε και καιρό να τον βάλουμε και τον έχω χάσει.
5: Ρε κουρέτα!
0: Ωπ, να τον, καλημέρα. Θα πάμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί όπως έχετε καταλάβει, οι πολιτικοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους, που πάει να πει ότι έχουμε πει και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
1: Παιδιά, προσοχή, μην καείτε στην προπόνηση. Ναι. Προσοχή, σε όλους το λέω και για όλους το λέω, γιατί εγώ δεν βλέπω εκλογές το φθινόπωρο. Κάτσε να δεις πώς γίνουν την άνοιξη του 27. Και προσοχή, γιατί έχουν ξεκινήσει κανονικότατα. Δηλαδή, βλέπεις τα κόμματα όλα και το κυβερνητικό κόμμα. Εξορμήσεις, περιοδίες κτλ. Θέλει προσοχή, κάνει και ζέστη.
0: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα σε Βούλα και Βουλιαγμένη.
1: Ναι, στην Ανατολική Αττική, θα πάει σε κέντρα υγείας. Επίσης θα περιοδεύσει σε αντιπλημμυρικά έργα και θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες.
0: Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Νίκαια.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο θα δείτε και πολιτικούς σε λαϊκές αγορές.
1: Ναι.
0: Όλο τον χρόνο δεν τους βλέπεις. Εγώ επειδή πηγαίνω στη λαϊκή, δεν έχω δει παιδιά ποτέ. Σε προεκλογική περίοδο, να μην πω και ονόματα, βλέπω έναν πολιτικό ο οποίος είναι σταθερά εκεί στη λαϊκή αγορά και περιμένει στις ντομάτες δίπλα. Παίρνει και ένα χαμόγελο αυτό της Colgate που λέγαμε παλιά και σε περιμένει δίπλα από τις ντομάτες. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι εξαφανισμένος. Τώρα θα ξαμοληθούν στις λαϊκές αγορές. Τους ενδιαφέρει η ακρίβεια. Είναι προφανές.
1: Πώς δεν τους ενδιαφέρει.
0: Αυτό, γι' αυτό κόπτονται.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικές ειδήσεις από την κοινωνία και τραγικές ειδήσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτό το οποίο έγινε στη Δράμα και αυτό το οποίο έγινε στο Ναύπλιο με τον θάνατο μιας νοσηλεύτριας στην ώρα της εργασίας της, θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Επειδή έλεγα όμως τώρα εγώ για την λαϊκή και όλα τα υπόλοιπα και που πάνε οι πολιτικοί, να σας πω ότι τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
5: Real FM. Η ώρα. Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
11: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται.
7: αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
15: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
2: Ορίσα Ξελός. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πριν από λίγο διήθηκε στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Με τα αγγλικά αρχίζει σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Δεν σε είδα να αντιδράσει.
11: Τι είναι να αντιδράσω?
10: Κάτι θα έπρεπε να σχολιάσει. Τέλος πάντων.
11: Έλα, μωρή, προχώρα. Τώρα θες να σχολιάζουμε αυτά που λες εσύ κάθε φορά.
10: Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λέει: είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Να. Η αποσπασματική εξιστόρηση των γεγονότων βολεύει πότε τους μεν και πότε τους δε. Γι' αυτό λέει που μας συμβαίνει: πρώτα φταίμε εμείς και μετά οι άλλοι. Άρα ο Έλληνας πολίτης είναι ο πρώτος υπεύθυνος για την κατάσταση του τόπου. Με το πάμε, βλέπουμε και μετά θα δούμε. Ως σχέδιο δεν πάμε πουθενά. Να είστε καλά. Και επισημαίνει φυσικά και τον ρόλο των δημοσιογράφων ως ελέγχου προς το πολιτικό σύστημα. Καλημέρα και σε σένα.
11: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα. Φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
10: Πά Πάμε τώρα και σε κάποια κοινωνικά θέματα, τα οποία θέλουμε να θίξουμε με την Αμαλία. Είναι δύο ειδήσεις που μας έχουν προκαλέσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η πρώτη είναι για το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Νοσηλεύτρια πέθανε λοιπόν εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Όταν, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, υπήρξε ένταση εκεί την ώρα της εργασίας της. Δούλευε στα επίγοντα η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, όταν μεταφέρθηκαν 5 τραυματίες από τροχαίο Ρωμά με δεκάδες συνοδούς. Αμέσως, λέει, επικράτησε γενικευμένη αναταραχή και ένταση στους χώρους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις άμεσες και υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και συναδέλφων της να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΟΕΔΗΝ, από τον κύριο Γιαννάκο, που λέει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα λοιπόν, απόγευμα, στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό δεν έφτανε, λέει, για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν.
11: Και η γυναίκα δεν άντεξε, μάλλον.
10: Και αυτή την πίεση δεν την άντεξε η 55χρονη νοσηλεύτρια. Έπαθε ανακοπή. Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν 3 χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Αυτή η γυναίκα. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Μία γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της την ώρα της εργασίας της στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Γιατί μπούκαραν δεκάδες συνοδοί, φώναζαν, έβριζαν, χτυπούσαν. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει οι περισσότεροι να συμβαίνουν.
11: Στα δημόσια νοσοκομεία πάρα πολύ.
10: Δυστυχώς, από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα και κανένα.
11: Μπορεί και να της έκανα κάποια λεκτική επίθεση ή να γινόταν, ξέρεις, εκεί μια, να υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα να μην άντεξε, να έχει τα δικά της προβλήματα, είχε χάσει το παιδί της και έπαθε να κοπεί. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
10: Τόσο κρίμα, δηλαδή τόσο άδικο. Δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να μη σέβεσαι. Επειδή το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει αυτό που περιγράφει εδώ πέρα ο κύριος Γιαννάκος. Το έχω ζήσει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχω πάει λοιπόν σε επισκεπτήριο, όπου είναι στον προθάλαμο όλες οι φυλές του κόσμου. Όποιος μπορείς να φανταστείς. Άνθρωποι από την Αφρική, μετανάστες, από την Ασία, Έλληνες, από παντού. Διευκρινίζεται λοιπόν από τους γιατρούς ότι θα μπαίνει ένας-ένας, θα φοράει την ειδική αυτή στολή και τη μάσκα του, και όταν βγαίνει από τον ασθενή που θέλει να επισκεφθεί, θα μπαίνει άλλος από την οικογένεια. Το τήρησαν όλοι. Ευλαβικά. Όλοι. Οι μόνοι που δεν το τήρησαν ήταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. 10 άτομα μέσα στην εντατική. Γιατί, ρε παιδιά?
11: Γιατί, για ποιο λόγο. Δεν είναι. Σου λέει, εμείς δεν ακολουθούμε τους νόμους, δεν μας ενδιαφέρει, κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε γκέτο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κοινωνικοποιηθεί κανονικά.
10: Προφανώς.
11: Και δουλεύουν και εργάζονται και είναι τίμοι κτλ. Αλλά οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κράτος εν κράτη. Δεν είναι έτσι.
10: Ορίστε, μια γυναίκα
11: έχασε,
10: λοιπόν, τώρα.
11: Έχασε τη ζωή της,
10: έτσι. Την ώρα της εργασίας της.
11: Και η επόμενη είδηση, πραγματικά ανατριχιαστική. Έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Στη Δράμα, σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Ο σύζυγος, ήταν και 2 αστυνομικοί. Ο σύζυγος δολοφόνησε την σύζυγό και μετά πήγε σε μια ερημική περιοχή και ο ίδιος αυτοκτόνησε με το περιουσιακό του όπλο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν τελικό διαζύγιο. Το διαζύγιο όταν το δεύτερο παιδί τελείωνε το σχολείο. Τώρα, τι προβλήματα είχε ο σύζυγος, πού να ξέρεις. Υπάρχει και μια προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 μέρες πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της, που είναι ανατριχιαστικό. Πάντως, δεν μπορώ να καταλάβω με πόση ευκολία πλέον οι άνδρες σκοτώνουν τις γυναίκες. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Βέβαια, ο συγκεκριμένος έβαλε τέλος και στη ζωή του και άφησε 2 παιδιά ορφανά. Το ένα παιδάκι, μάλιστα, ήταν στο σπίτι και ήταν εκείνο που τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν την είδε τη μητέρα του πεσμένη κάτω. Έτσι. Δεν ξέρω. Κάθε εβδομάδα, κάθε 20 μέρες έχουμε και μια γυναικοκτονία. Πώς γίνεται αυτό?
10: Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους της άτυχης γυναίκας εκεί στη Δράμα, ο σύζυγός της το τελευταίο διάστημα είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός, εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Η άτυχη γυναίκα είχε αντιληφθεί ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της αποτελούσε απειλή για την ασφαλειά της και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τι έκανε δηλαδή? Απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από αρμόδιο ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία. Ως εκ τούτου, ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.
11: Εντάξει, όμως το ότι έγινε μια εξέταση από έναν ψυχολόγο και ο ψυχολόγος είδε ότι δεν έχει πρόβλημα, και αυτό είναι προβληματικό. Κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί να έχει σώα στα σφρένα ένας άνθρωπος και να σκοτώνει έτσι τη γυναίκα του και μετά να πηγαίνει να αυτοκτονεί, δεν είναι. Κάτι είχε μέσα του. Κάτι τον έτρωγε. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά με πόση ευκολία μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις και δύο παιδιά, αλλά και να μην έχεις παιδιά, αλλά έχεις δύο παιδιά. Πώς, δεν ξέρω το μυαλό του άνθρωπου πώς μπορεί να γυρίσει.
10: Άλλη μία γυναικοκτονία, λοιπόν, πάλι πρόσφατα το λέγαμε. Και κάθε φορά θα λέμε άλλη μία τραγική είδηση, άλλη μία τραγική ιστορία και θα πηγαίνουμε στην επόμενη μετά από λίγο. Δυστυχώς, αυτό επιβεβαιώνεται. Είχαμε πρόσφατα πάλι τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, μιας νεαρής γυναίκας, πάλι από το σύζυγό της, χθες στη Δράμα. Και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται.
11: Και στο λόγο Αγίου, δεν είναι, σκότωσε και την μητέρα.
10: Βέβαια.
11: Και τον γιο της.
10: Βέβαια.
11: Πόσες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
10: Είναι δυστυχώς και αυτή η νοοτροπία ότι μου ανήκει ο άλλος, ότι δεν μπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό για τη ζωή του, εάν δεν περιλαμβάνει και εμένα.
11: Και τα θύματα είναι τα παιδιά που μένουν πίσω. Τα παιδιά αυτά που θα πρέπει να μεγαλώσουν μόνα τους, στους συγγενείς δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια. Παιδιά που τι θα έχουμε στην ψυχούλα τους, που θα πρέπει να παρακολουθούνται από ειδικούς, και έτσι είναι. Δηλαδή πραγματικά οικογενειακά δράματα.
10: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο εδώ δίπλα μας. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
12: Καλημέρα. Πίστευα σήμερα ότι η εκπομπή θα ξεκινήσει με το «Δεν θα πας πουθενά» λόγω αποχώρησης Αταμάν, αλλά τελικά δεν μου κάνετε το χατήρι.
10: Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον Αταμάν.
12: Να πούμε για την κίνηση τώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου, τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βυρώνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
10: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε επίσης, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ότι νωρίτερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, καθώς υπήρξε η ανέραση του βουλεύματος που είχε αποφασιστεί για την αποφυλάκησή του από τον Αριοπάγο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν από τις 8.30 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έφτασε στον Πειραιά, στην εισαγγελία εφετών, και στη συνέχεια θα πάρει και πάλι το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Υπήρξε λοιπόν η ανέρεση για το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Γιατί πολύ απλά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι πολύ ισοβίδης. Ναι. Είναι καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια.
11: Και αμετανόητος.
10: Και αμετανόητος. Υπάρχει ο νόμος λοιπόν του 2021 που έχει ειδική πρόβλεψη για τους πολύ ισοβίτες και περιγράφει ότι θα πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια της ποινής για να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης. Το Συμβούλιο Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του είχε
11: πάει
10: με τον προγενέστερο και ευμενέστερο νόμο του 2019.
11: Και ωραίος πάγος πάτησε πάνω στο νόμο του 2021 και έτσι επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Ξέρεις ότι στα Lidl, αχ, καλοκαίρι, ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο, δεν αρέσει το καλαμαράκι ντομάτα, καρπούζι πολύ ωραίο και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

0: Η Αλεφέμ. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο GR.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: People have Repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
15: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Επιστροφή με Steve Miller, The Joker, για το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μετά από χειρουργείο.
1: Α, περαστικά, περαστικά.
0: Τις καλύτερες ευχές μας.
1: Πάμε λίγο στα χρηστικά νέα, γιατί έχουμε επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου. Τώρα, να σας πω λοιπόν πού επικεντρώνει η ΑΔΕ. Στους γάμους, στις βαπτίσεις και στα συνεργεία αυτοκινήτων. Δηλαδή, πλέον, λέει αυτό που λέμε κοινωνικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να έχουν ψηφιακό πελατολόγιο. Είναι τα κτήματα που γίνονται πολύ συχνά, γάμοι και βαπτίσεις, αίθουσες δεξιώσεων και όλο αυτό, γιατί από ό,τι έχει δει ΑΔΕ, εκεί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Έτσι, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων, κάτι που μέχρι τώρα δεν γινότανε, και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Όμως δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει την αίθουσα που έχει νοικιάσει να τη δηλώσει κτλ. Ο έλεγχος θα καλύπτει όλη την αλυσίδα των επαγγελματιών. Δηλαδή, οι εταιρείες catering, οι φωτογράφοι, η μουσική, και όλα αυτά θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Γιατί τι σου λέει η ΑΔΕ? Σου λέει ότι δεν είναι μόνο το κτήμα ή που νοικιάζει ένα ζευγάρι, η αίθουσα ή οτιδήποτε άλλο για να κάνεις ένα... Είναι οι εταιρείες catering, είναι η μουσική, είναι οι φωτογράφοι. Αυτοί κόβουν αποδείξεις. Άρα εκτείνεται σε όλο αυτό το φάσμα και όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους και φυσικά και στα συνεργεία αυτοκινήτων, και εκεί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Η ΑΔΕ θα αξιοποιεί δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα χρησιμοποιήσει και έχουν αποτέλεσμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει αποκλίσεις σε σχέση με τον τζίρο που έχουν δηλώσει. Συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

0: Ένα τίτλο.
1: Ποιος θα με βάλει, ό,τι θες, γιατί δεν με βάλεις. Εγώ το είπα λίγο τώρα την είδηση.
0: Άρα, ποιος θα πληρώσει την ύφη.
1: Α, ωραίο. Ποιος θα πληρώσει, κοίτα. Μεταξύ μας θα συμφωνήσω. Από την άλλη πλευρά, όταν παρέχεις υπηρεσίες, θα πρέπει να δηλώνεις τα έσοδά σου και να φορολογήσεις. Γιατί εμείς που είμαστε μισθωτοί δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν, δεν τους βάζω όλους το ίδιο τσουβάλι. Όμως είναι δεδομένο ότι η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή. Πώς το κάνουμε τώρα, εγώ το ακούω από τότε που ενηλικιώθηκα. Και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Άρα, σωστά η ΑΔΕ βάζει στο στόχο του συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, βεβαίως, η τεχνητή νοημοσύνη, να το ξέρεις αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα έξυπνα εργαλεία.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Θα ήθελα, λέει ο Βολάνιος, να προσθέσει στο πρόγραμμά του και τη λεωφόρο Θιβών. Κάθε μέρα, λέει, πάνω από μισή ώρα για αποστάσεις λίγων μέτρων. Ο Κηφισός είναι ευλογία μπροστά στη Θιβών. Βολάνι, ακούς, βάλε και τη Θιβών στο πρόγραμμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης έχει πρόβλημα στο δρόμο. Θα ήθελα να μάθω ποιος Φωτεινός Νους, λέει, επέλεξε να βάζει κάθε πρωί στη συμβολή της Αχαρνών με την Εθνική Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, κόνους, ώστε να περιορίζει τις λίγο ρορίδες σε μία. Και το ποτηλιάρισμα να είναι σε όλη την Αχαρνών και τους γύρω δρόμους. Είναι αποτέλεσμα, λέει, δράσης της ομάδας Κόμβος. Δεν την έχουμε δει
1: δεν
0: ακόμα, αγαπητέ φίλε.
1: Ακόμα εκεί που κυκλοφορώ, πάντως δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλα σημεία και δεν έχω παρατηρήσει. Εγώ δεν έχω δει πάντως ακόμα.
0: Αλλά εμείς καταγράφουμε το πρόβλημα που μας περιγράφεις και το μεταφέρουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Πάντως σήμερα, επειδή έχουν κλείσει και τα σχολεία, ολοκληρώθηκαν και τα μαθήματα στα δημοτικά παντού και οι προαγωγικές εξετάσεις, κάποια ειδικά μαθήματα θα γίνουν σήμερα και κάποιες άλλες μέρες. Ήταν το πρωί όμως, ξαναλέω, πολύ πρωί, ήταν λιγότερη κίνηση. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Χθες είχαμε και ελληνική επιτυχία στο Μουντιάλ. Και εξηγούμε. Η Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης, πήρε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη, που ήταν το φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί η ομάδα του Έλληνα προπονητή. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε έναν Έλληνα εκπρόσωπο στο Μουντιάλ και αυτός είναι ο Γιώργος Δόνης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά, χθες ήταν η μέρα των ισοπαλιών. Πολλά ισόπαλα αποτελέσματα. Άλλη έκπληξη, ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι 0-0. Και το βράδυ, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1. Κατά τα άλλα, αποχώρησε ο Εργκίν Αταμάν μετά από 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αποχωρισμός όπως αρμόζει. Φιλικός, με βίντεο, με τον πρόεδρο της ομάδας, με πολύ καλά λόγια, με αγκαλιά, με αγάπη. Φεύγει λοιπόν ο Εργκίν Αταμάν, έχοντας κατακτήσει μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος. Πιθανότερος προορισμός του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η Αρμάνι Μιλάνο που τον θέλει για την τεχνική της ηγεσία. Τώρα στον Παναθηναϊκό, ο μεγάλος καημός και της ιδιοκτησίας αλλά και των φιλάθλων της ομάδας είναι φυσικά ο Ζέλκο Ομπράτοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, εάν μπορεί να γίνει. Εάν μπορεί να γίνει πάντως, θα είναι ό,τι καλύτερο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Και άλλο ένα ενδεχόμενο διαζύγιο που θα προκαλέσει και αυτό εντύπωση είναι η πιθανή αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μάλλον δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Αυτά λοιπόν λίγο και για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου.

0: Έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Εξελό. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα στον Αρχόνη για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εισαγγελέα φετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξτάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Αντένα.
4: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ο καιρός σήμερα.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
11: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τον David Bowie είναι το Cat People και η Ναστάζια Κίνσκι. Στα αμέσως μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι η Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα με το Steve Ντούζο να κρατάει το κασετόφωνο και να παίζει το Γκαζολίν. Σε όλα τα παιδιά έρχεται στο μυαλό τους η βενζίνη και οι τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί. Λίγο καλύτερα τις είδα σήμερα.
1: Ναι, ναι, θα πέσει κι άλλο γιατί το σταθεροποιείται στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο.
0: Α, μίλησε η Προεδράρα. Δεν τα λες αυτά όμως για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είπα τώρα το.
0: Που ρίχνει τα πετρέλαια και αυξάνει.
1: Κάτσε να δούμε, εγώ κατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι, και ανεβάζει, λέει, σαν ρουκέτα θα φύγουν, λέει, τα χρηματιστήρια, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θα κατρακυλήσει το πετρέλαιο. Σήμερα στην Κηφισίας από 1,955 η πιο χαμηλή που είδα μέχρι 1,975 η πιο υψηλή τιμή αμόλυβης. Αλλά όπως λέει και η Αμαλία. Το πετρέλαιο είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι, εκεί σταθεροποιείται στα 80 δολάρια. Εντάξει, περιμένοντας και τις εξελίξεις σχετικά με την αυτή πολυπόθετη συμφωνία ή το μνημόνιο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.
0: Σήμερα που είναι και του Αγίου Μνημονίου, μεγάλη η χάρη του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μας έρχονται μόνο αυτά τα πράγματα που σας περιγράψαμε στο μυαλό. Μας έρχεται και το I've been putting out fire. Και τα δαίμονοι. Πώς θα το πω? Τα.
1: Αέριοι δαίμονες.
0: Οι αέριοι δαίμονες, μπράβο. Αυτό. Γιατί έχει έρθει η Αμαλία από σήμερα το πρωί με έρευνα στα χέρια για τους αέριους δαίμονες.
1: Ναι, γιατί δεν το βρήκα έτσι την έρευνα. Την έχουν κάνει Αυστραλοί επιστήμονες και ερευνητές και την έχουν δημοσιεύσει σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό, το Yama Network Open. Και λέει λοιπόν ότι μια από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος είναι η αποβολή αερίων από το έντερο. Που είναι, λέει, μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, βοηθώντας, λέει, στη μείωση της πίεσης μέσα στο έντερο και ουσιαστικά μας βοηθά να μην έχουμε φούσκωμα ή πόνο. Τώρα, μέχρι σήμερα, λέει, δεν ήταν σαφές πόσες φορές την ημέρα θεωρείται φυσιολογικό να συμβαίνει. Να έχουμε αέριους δαίμονες, δηλαδή. Δεν ήτανε.
0: Οι δαίμονες.
1: Ε?
0: Αυτοί οι δαίμονες, λέει.
1: Την απάντηση, λέει, επιχείρησαν να δώσουν Αυστραλοί επιστήμονες και δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά.
0: Τι καταγράφει η εφαρμογή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: δαίμονες.
1: Δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά και μέσω της οποίας, λέει, περισσότεροι από 6.400 άνθρωποι κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο πόσο συχνά απέβαλαν αέρια. Αυτούς τους αέριους δαίμονες. Λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνα λένε τα εξής. Ο μέσος άνθρωπος αποβάλλει αέρια περίπου 5 φορές την ημέρα. Οι άνδρες κατέγραψαν ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η δραστηριότητα δεν ήταν ίδια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οι περισσότερες καταγραφές σημειώθηκαν τις απογευματινές και βραδινές ώρες,
0: ναι,
1: κυρίως μεταξύ 6 το απόγευμα και 10 το βράδυ, χρονικό διάστημα που συχνά, λέει η έρευνα, εμπίπτει με μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων και φυτικών ινών. Η έρευνα, είπαμε, που έχει δημοσιοποιηθεί και σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, διαπίστωσε ακόμα σχεδόν 8 στους 10 συμμετέχοντες αποβάλλουν αέρια από 2 έως 7 φορές την ημέρα. Οι νεότεροι συμμετέχοντες, ηλικίας 14-25 ετών, ανέφεραν μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
0: Αυτοί δεν έχουν δαίμονες, οι μικρότεροι.
1: Λιγότερες.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι,
1: έχουν,
0: όπως καταλαβαίνετε,
1: δαίμονες.
0: Ειδικά ναι. Τις βραδινές ώρες, ναι. Γίνεται χαμός.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί έτσι τι λένε, οι επιστήμονες τους χαρακτηρίζουν αέριους δαίμονες.
0: Εγώ εκεί κόλλησα. Στο γεγονός, ναι, ότι οι επιστήμονες οι Αυστραλοί που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα ονομάζουν, τέλος πάντων, το φυσικό αυτό φαινόμενο ως αέριους δαίμονες.
1: 5 φορές την ημέρα είναι ο μέσος όρος και αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Δηλαδή με 5 φορές είμαστε εντάξει. Δηλαδή
1: να μην,
0: δεν ανησυχούμε. Δηλαδή είμαστε υγιείς.
1: Εγώ το καταλαβαίνω από την έρευνα των Αυστραλών, ναι, επιστημόνων. Τι να σου πω. 5 λέω μέσος όρος είναι 5 φορές.
0: Να ξέρουμε, να μάθουμε και τίποτα.
1: Και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι βεβαίως. Εντάξει, υπάρχουν πιο πολλοί αέριοι δαίμονες σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες ως 25 ετών. Τι να πω, παιδιά, αυτό λέει η έρευνα. Σας είπα, όλη τη διάβασα. Και είναι, λέει, θέμα υγείας. Δεν είναι απλά, δεν έχει φούσκωμα.
0: Εννοείται ότι είναι θέμα υγείας. Τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Και επίσης,
0: είναι θέμα υγείας.
1: Όταν υπάρχει κάτι παραπάνω από 5 φορές ή είναι πολύ περισσότερες, τότε πρέπει να δεις αν έχει πρόβλημα το εντερό σου, αν έχει το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου.
0: Φυσικά,
1: λέει η έρευνα.
0: Φυσικά.
1: Λέμε. Και δεν είναι απλό το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, να ξέρετε, πέρα από την πλάκα. Πάντως, εναέριους δαίμονες δεν του είχα ξανακούσει πραγματικά και εξεπλάγιν.
0: Ωραία, τώρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου, και γενικά. Με συγχωρείτε, έχω κάποιου αέριου δαίμονες. Κατάλαβες.
1: Παναγιώτη μου, εγώ κάνω πλάκα. Διάβασα την έρευνα. Αυστραλοί επιστήμονες το έχουν κάνει. Έχουν κάνει και
0: την πηγή της εδώ.
1: Έχουν κάνει και εφαρμογή στα κινητά. Και μπήκαν και κατέβασαν την εφαρμογή 6.500 άνθρωποι. Τι να κάνω εγώ, έρευνα επίσημη. Μπράβο.
0: Τι να σου κάνω, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα τα μηνύματα που έχει στείλει ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, ο Κώστας Τσαλίκης, ο Γκοντζίλας. Παιδιά, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά σας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε κι εσείς κάθε μέρα στο ξεκίνημα.
1: Εμένα με ξεπερνά, το τα βάζουν μαζί μου. Εγώ τις έρευνες, δεν τις βγάζω εγώ τις έρευνες.
0: Είναι επιστημονική.
1: Στείλει τις εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τις ψάχνω τις έρευνες, δεν είναι απλές, δηλαδή δεν τις παίρνω έτσι. Αφού έτσι λέει έρευνα, αυτό λέω. Τι να κάνω. Και λέει ότι είναι υγεία. Ο μέσος όρος είναι 5 φορές. Τι να κάνω, Παναγιώτης διαφωνεί. Τι να κάνω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να αφήσουμε πίσω τους αέριους δαίμονες. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για το μνημόνιο. Επί της ουσίας αποκλιμάκωσης, το οποίο έχει οριστικοποιηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη και μετά θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, ώστε να επιληθούν όλα τα ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί εδώ και δεκαετίες. Ο Προεδράρας, από την άλλη, από το Εβιάν της Γαλλίας, επιμένει και λέει ότι την Παρασκευή ανοίγουν και τα στενά του ορμού.
1: Ορίστε.
0: Τώρα πώς θα ανοίξουν, ένας Θεός ξέρει.
1: 600 πλοία στην ουρά, λέει.
0: Μόνο αυτό.
1: Πλοία.
0: Αυτό που λέγαμε χθες. Με τις νάρκες δεν θα πρέπει να καθαριστούν τα στενά. Πώς θα λειτουργήσουν. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα σας είπαμε την τραγική είδηση με το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όταν η γυναίκα δέχτηκε αφόρητη πίεση από συνοδούς ασθενών που είχαν μεταφερθεί εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατέρευσε η γυναίκα, υπήρξε ανακοπή και έχασε τη ζωή της. Μια νοσηλεύτρια 55 ετών, υπάρχει και ανακοίνωση από την Ποεδίν και από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Σας είπαμε φυσικά και για την γυναικοκτονία στη Δράμα, άλλη μια τραγική ιστορία, εκεί όπου ένας αστυνομικός δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο σας ενημερώσαμε νωρίτερα ότι έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα στον Πειραιά και από εκεί θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Κορυδαλλού. Και στα χρηστικά νέα της ημέρας
1: είπαμε για το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο πλέον θα εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες, στο δεξιώσεις, κέτενιν και τα λοιπά, όλα αυτά τα επαγγέλματα και τα συναφή που έχουν να κάνουν με γάμους και βαπτίσεις.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον παππού, αγαπητέ παππού. Μάλλον δεν μας άκουσες νωρίς σήμερα από την εκπομπή. Είπαμε, σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου και το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά που είναι και σήμερα του Αγίου Μνημονίου.
1: Λέει ο Μιχάλης από την Εφέλ. Να λες τώρα, Ιωσήφ, με αέριους δαίμονες δεν βάφονται αυγά. Σωστά!
0: Μπράβο!
1: Μπράβο! Ναι!
0: Άνιστε.
1: Μπράβο! Ωραίο, ωραίο! Λυσάξατε με τους αέριους δαίμονες.
0: Ναι,
1: λυσάξατε.
0: Αέριους, παιδί μου, αέριους.
1: Ένα αέριους τους λογοπίτιδες.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στην Αττική λέει έχουμε αέριους υπερδαίμονες με το οσμή. Τελικά μάθαμε από πού ήρθε. Ναι, πάνω το είχαμε πει, το είχαμε μεταφέρει. Η οσμή, εκείνη η περίφημη που είχε ταλαιπωρήσει τους κατοίκους στα νότια της Αττικής, ήταν από κάποιο πλοίο στην περιοχή της Σαλαμίνας. Εκεί είχαν καταλήξει όλες οι έρευνες.
1: Ο Κώστας λέει καλημέρα, εμείς θα τηρήσουμε την έρευνα, αλλά μην μας πείτε μετά για το φαινόμενο θερμοκηπίου και τέτοια χαζά. Εμείς την Αμαλία θα επικαλεστούμε, παιδιά, εμένα, την έρευνά μου που
0: Κώστα,
1: έφερα.
0: Εσύ και οι Αγελάδες μαζί, παρέα. Πάμε παρακάτω, χθες είχαμε και νέα δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Από την Άλκο αυτή τη φορά για τον Α. Να πούμε έτσι στα γρήγορα τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 23,3 και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη, με συγχωρείς, με 14,2, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σταθερά στην δεύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Το Πασόκ με 10,3 στην τρίτη θέση, αλλά με υποχώρηση. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 8,1.
1: Και εδώ φαίνεται ότι φρενάρει λίγο.
0: Η Ελληνική Λύση με 6,6.
1: Κάτω και η Ελληνική Λύση.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Η Φωνή Λογικής με 2,9. Μέρα 25 2,8. Νίκη 1,3. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Και Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη 0,7. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικοί βρίσκονται σε περιοδίες, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Θα
0: νομίζω.
1: Συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι, και θα συνεχιστεί.
1: Εγώ το είπα. Προσέξτε, παιδιά, μην κάνετε στην προπόνηση. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Ανατολική Αττική σήμερα. Θα περιοδεύσει και σε κέντρα υγείας, θα δει και τα αντιπλημμυρικά έργα και πώς προχωρούν οι εργασίες. Αλλά θα μιλήσει και με θελοντές δασοπυροσβέστες. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν στην Νίκαια. Ο κύριος Ανδρουλάκης το πρωί στο Ήλιον. Έχουν και μαθαίνω ότι θα γίνουν και στις περιφέρειες. Έτσι, δεν είναι μόνο στην Αττική, στους Δήμους Αττικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα υπάρχουν περιοδίες σε όλη τη χώρα.
0: Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε χθες και στο Γαλάτσι το κέντρο υποδοχής και φροντίδας ζώων μετά από φυσικές καταστροφές. Mm-hmm. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είχαν ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό πολλά φιλοζωικά σωματεία. Γιατί θυμάστε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιές, κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε πλημμύρες, που τρέχουν οι εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα. Όλα τα ζώα τα οποία χρειάζονται φροντίδα, ειδικά τις πρώτες ώρες όταν συμβαίνει ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Δημιουργήθηκε λοιπόν το κέντρο υποδοχής και φροντίδας στο Γαλάτσι. Εκεί λοιπόν βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός.
2: Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Είναι λοιπόν πραγματικά μια σημαντική υπηρεσία αυτή για τα ζωάκια μετά από φυσικές καταστροφές. Πριν πάμε στα επόμενα, Αμαλία μου, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9 και 20, κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου του Ηλιοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Θηβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνια μπλοκαρισμένες οι Πατησίων Μάρνη και η Πειραιός από το ύψος του Κεραμικού. Απροσπέλαστη η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βυρώνα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ρε φίλε, όλους τους κόμβους έχεις πιάσει πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τι μανία είναι αυτή.
3: Έχουμε άλλους δύο. Έχουμε,
0: και άλλους κόμβους.
3: Και 15 έως 20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Τη Θηβών την έβαλες.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Γιατί είχαμε και μήνυμα γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Και κίνηση πάντα αυξημένη στον Πειραιά.
0: Δεν σε ρωτήσαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν θα πει την κίνηση στον Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς ξέρεις, στον Πειραιά δεν είναι.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Καλά κάνεις, Αγιώτη μου, και το λιμάνι εκεί.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rent. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rent.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ορζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Τα στενά τορμούς θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: Για πάμε λοιπόν, Αμαλία μου, και στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Ναι. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό από τη χθεσινή του επίσκεψη στο Γαλάτσι. Σήμερα είπαμε θα βρεθεί σε Βούλα Βουλιαγμένη. Χθες λοιπόν το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Εκεί επισκέφθηκε Λαϊκή Αγορά και αναφέρθηκε, όπως ήταν φυσικό, στα θέματα της ακρίβειας.
1: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ποντάρει στην καθημερινότητα πλέον το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πήγε στη Λαϊκή Αγορά. Θα συνεχίσει τις περιοδίες στις γειτονιές της Αττικής, που είναι και, το βάζω εισαγωγικά, η αχίλλειος πτέρνα για το ΠΑΣΟΚ. Στις περιφέρειες πάει πιο καλά. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Λέει την ακρίβεια. Θα συνεχίσει να μιλάει για την ακρίβεια. Όπως είπε και ο ίδιος, θα μειώσει, αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Αυτό είναι ένα ποσό βέβαια. Πάντως ποντάρει πάρα πολύ στα θέματα της καθημερινότητας.
0: Τα έχουμε πάρει με τη σειρά τα πράγματα, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν και χθες το βράδυ στη Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε ότι τόσο δημοσκοπικά, όσο και μιλώντας με τους ανθρώπους καθημερινά, πλέον αξιωματική αντιπολίτευση είναι η Ελλάς, η οποία μάλιστα τόνισε ότι σε λίγους μήνες θα γίνει και κυβέρνηση.
3: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αφού τα καταφέραμε, ναι, σου λέει τώρα σε 24 ώρες, δεν θα καταφέρουμε σε μερικούς μήνες να γίνουμε κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες εκεί στη Νίκαια είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε από εδώ, από εδώ που είναι τόπος αγώνων και αξιοπρέπειας, έδωσε και το στίγμα δηλαδή εκεί για την Κοκκινιά. Είπε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε πολύ μακριά και ότι το δίλημα των εκλογών δεν θα είναι αυτό το οποίο θέτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το στασιμότητα ή πρόοδος.
3: Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια? Όχι, φίλες και φίλοι, αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε, στο βάλτο της διαφθοράς, στο βάλτο της ακρίβειας, στο βάλτο της αδικίας, στο βάλτο των ανισοτήτων. Και άρα το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
2: Ναι.
0: Θέτει λοιπόν ένα διαφορετικό δίλημα.
2: Τελείως διαφορετικό. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του πρόεδρου της Ελλάς στην Κύπρο. Επίσης, λέει, το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου.
0: Αναφέρθηκε και στη Μάργαρετ Θάτσερ με εκείνη τη φράση, το There is no alternative. Βέβαια το άλλαξε λίγο, το έκανε There is alternative. Αλλά τέλος πάντων η Μάργαρετ Θάτσερ είχε πει το There is no alternative. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις είχε πει τότε, από τον καπιταλισμό και όλα τα υπόλοιπα, την οικονομική πολιτική της δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας το άλλαξε λίγο χθες εκεί στην Νίκαια, όπου επί της ουσίας έγινε μια συζήτηση με πολίτες.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εμένα αυτό που
2: τώρα
0: μου
2: έκανε... μιλάμε είναι το σύνθημα.
0: Ναι, τώρα μιλάμε ήταν το κεντρικό σύνθημα. Εμένα αυτό που μου κάνει κλικ,
2: ναι,
0: ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Εμίλιος Χιλάκης.
2: Α.
0: Ο γνωστός ηθοποιός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και φίλος και πολιτικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα. Είχε αναλάβει και την παρουσίαση, αν θυμάσαι,
2: τη
0: βραδιά στο Θησίο,
2: της
0: παρουσίασης του κόμματος.
2: Είχε κάνει και κάτι με τον voice-over.
0: Ναι, για το audiobook ναι. της Ιθάκης. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο Ποντίκι.
2: Α.
0: Εκεί λοιπόν είπε, εντάξει, εγώ λέει, τον γνωρίζω προσωπικά τον Τσίπρα, πάμε μαζί και στο γήπεδο, κάνουμε παρέα. Ναι, ναι. Βλέπω έναν άνθρωπο, λέει, που του μεταφέρει τον προβληματισμό σου και τον αντιλαμβάνεται αμέσως. Mm-hmm. Και τα λοιπά. Και έδωσε ένα παράδειγμα, δηλαδή, πώς του φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει.
0: Είναι ο Τσίπρας σαν τον πίνακα της Τζοκόντα.
2: Έτσι τον βλέπει ο κ. Σουλάκης.
0: Μοιάζει με τη Μόνα Λίζα.
2: Σου λέει τι εκπέμπει το μήνυμα, τα μηνύματα που εκπέμπει, ναι, αυτό. Που εκπέμπονται.
0: Ναι, σου λέει πώς ήταν η Μόνα Λίζα.
2: Ναι.
0: Αν την έκανε ο Νταβίντσι κτλ. Που από όπου και να
2: ακριβώς,
0: είσαι, νομίζω ότι κοιτάζει εσένα.
2: Ακριβώς. Αυτό λέει.
0: Α,
2: αυτό θέλει να πει, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Ακόμα και να μην σε κοιτάει, σε κοιτάει, σου λέει, όπως η Μόνα Λίζα.
0: Θες, δεν θες.
2: Θες, δεν θες.
0: Εκεί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Σαν τον πίνακα.
2: Ναι.
4: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα.
0: Έχουμε και την καλλιτεχνική πινελιά, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
2: Έτσι.
0: Και βέβαια, για να ολοκληρώσουμε με την πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων, χθες στο Περιστέρι, η συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκεί μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Κούβας, mm-hmm, και στον αποκλεισμό στον οποίο υπάρχει στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει: δεν έχω ακούσει κανέναν να καταγγέλει αυτόν τον αποκλεισμό. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι Καριστιανού έχουν κάνει κουβέντα για τον αποκλεισμό της Κούβας. Και έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
5: Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας, στο πλευρό του νησιού της Κουβανικής Επανάστασης. Η Κούβα δεν είναι μόνη της. Κούβα non está sola. Οι λαοί θα νικήσουν. Δεν σερέμος. Hasta la victoria siempre.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι, συγγνώμη, ισπανικό.
0: Αυτό, καλά, και τα άλλα ισπανικά είναι.
2: Ναι, αυτό μου πεις.
0: Ναι, ισπανικά μιλάω.
2: Ισπανόφωνοι, ναι.
0: Είμαστε στο Βενσέρεμος, εκεί είμαστε στα φορά.
2: Εντάξει, μια χαρά.
6: Βενσέρεμος. Hasta la Victoria siempre.
0: Εδώ έχει γελάκι, εδώ έχει γελάκι. Είναι διαφορετικό Βενσέρεμος αυτό, για να μην μπερδευόμαστε.
2: Είναι άλλη εκδοχή.
0: Να τα ξεχωρίζουμε.
2: Έτσι,
0: κατάλαβες,
2: μην τα βάλεις όλα σε κουβά.
0: Άλλο Βικτόρια.
2: Γιατί πάμε και σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Να ξεχωρίζεις αυτά τα πράγματα.
0: Hasta la Victoria.
2: Hasta la vista baby, το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ
2: το hasta la vista γελάει, Αντώνης, έτσι.
0: Το hasta να πάνε, ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
2: Hasta να πάνε, hasta.
0: Α, τώρα που το θυμήθηκα, ήθελα να σου το πω από νωρίς, αλλά στο φύλαξα έτσι σαν έκπληξη. Τώρα έτσι όσο πλησιάζουμε στο τέλος.
2: Θέλω να πω κάτι μετά, ναι, πες εσύ.
0: Θες να έρθεις μαζί μου.
2: Πού?
0: Ε?
2: Στο γραφείο.
7: Πού, εκεί που θα πάω. Στο Hydra Beach.
0: Θα πάω στο Hydra Beach.
2: Στο Hydra Beach έρχομαι.
0: Ε?
2: Τι χαζίμαι.
0: Δεν θα έρθεις εσύ.
2: Τότε γιατί μου το λες.
0: Έτσι για να ζηλέψεις. Γιατί κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στο Hydra Beach.
2: Πω πω.
0: Πέντε ημέρες λοιπόν στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Manesis Travel. Αυτό είναι το πρώτο δώρο του νέου μας διαγωνισμού που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Gregor Strom. Η Gregor Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο gregorstrom.gr και στα καταστήματα της Gregor Strom. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Με έναν στόλο με περισσότερους από 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία και φύγατε φυσικά για Hydra Beach.
7: Έλα, πού, εκεί που θα πάω, στο Hydra Beach.
2: Λοιπόν, επειδή έχει πάρει τηλέφωνο Κώστα στην Ευή Κλειώτη και την έχει ρωτήσει για το κατάσχετο, την αύξηση του κατάσχετου, πότε θα εφαρμοστεί, είναι στη Βουλή το νομοσχέδιο, αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πιστεύω μέσα στις επόμενες 10 μέρες, θα ισχύσει και αύξηση του κατάσχετου λογαριασμού, του ποσού στον κατάσχετο λογαριασμό, στα 1.600 ευρώ.
0: Μεγάλη συζήτηση φυσικά έχει ανοίξει σχετικά με τις παροχές που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα, αυτές που ήδη ακούσαμε. Ήδη το πρώτο δείγμα ήταν οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για δωρεάν μετακίνηση ο ένας έως 24 ετών σε όλους τους νέους. Ο Αλέξης Τσίπρας αντιπρότεινε δωρεάν μετακίνηση για όλους.
2: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση, όπως είναι λογικό, και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ρωτήθηκε για αυτές τις ανακοινώσεις και απάντησε.
8: Υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πρωτεχνήματα. Παράδειγμα, νέοι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μηδένισε όχι ένα εισιτήριο, συνολικά το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους σε αυτή τη χώρα μέχρι 25 ετών. Το τζάπα, το οποίο μόνο τζάπα δεν είναι, γιατί το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών.
0: Και είμαστε μόνο στον Ιούνιο. Μόνο στον Ιούνιο.
2: Έχουμε φαντάσου
0: τι έχουμε να ακούσουμε. Ακριβώς. Παιδιά, βάλτε τώρα όλοι, έτσι. Αναφέρομαι σε όλους. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Όποιος δώσει τα περισσότερα, θα είναι και ο καλύτερος.
2: Δώστε. Εντάξει, το ζούμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα αυτό, έτσι. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Το θέμα είναι πόσο αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά. Τα βάζουμε όλα στη ζυγαριά. Αυτό είναι καλό. Να ξέρουμε. Τώρα θα επανέλθω στο θέμα που, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ιωσήφ για την νοσηλεύτρια την 55χρονη στον Ναύπλιο. Γιατί έχει βγει ο κύριος Γιαννακός και έχει κάνει, δηλώσεις. Την προπυλάκησαν η Ρωμά τη γυναίκα. Την προπυλάκησαν έντονα και δεν άντεξε. Δηλαδή της επιτέθηκαν με χυδαίες εκφράσεις κτλ. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν υπήρχε κάποιος εκεί, κάποιοι να τους σταματήσουν.
0: Ποιος να υπήρχε, δεν ήταν και σε εφημερία το νοσοκομείο. Δηλαδή πήγανε πραγματικά σαν εκτακτό περιστατικό και καλά κάνανε και τους πήγαν τους ανθρώπους εκεί.
2: Φυσικά.
0: Γιατί χρειάζονταν περίθαλψη.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο να μπαίνουν τώρα 30 άτομα μέσα και να πέφτουν πάνω σε δύο νοσηλεύτριες, να τις πρόχνουν, να τις βρίζουν, να τις φωνάζουν.
2: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
0: Και δυστυχώς τώρα η γυναίκα έχασε τη ζωή της.
2: Ναι, και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από τους Ρωμά. Είπε σε ένα περιστατικό που το έχει ζήσει. Έχω ζήσει και εγώ παρόμοια. Πάντως δεν μπορεί να χάνεται έτσι η ζωή μιας νοσηλεύτριας άδικα. Γιατί να μου πεις τώρα πού να ξέρεις πώς θα μπουν, τι θα κάνουν όλο αυτό το χαμό. Αλλά πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο.

0: Real FM.
1: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
9: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
12: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
13: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Τώρα που σε βλέπω.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Μου θυμίζεις και εσύ λίγο τη Μόνα Λίζα. Ίδια είσαι, παναθεμάσαι.
1: Πώς σου ήρθε αυτό?
0: Σαν πίνακα στην Νταβίντσι είναι. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε.
1: Βλέπω τη Μούρης πώς την κάνει.
0: Έπρεπε να την βλέπατε τώρα, δηλαδή είναι πραγματικά
1: Οάση.
0: Οάση. Οπτασία.
1: Οπτασία σκέτη.
0: Ακατέρυπτα το μύθο σου τώρα, αλλά τέλος πάντων θα συγκρατηθώ.
1: Έτσι, μπράβο, συγκρατήσου σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι
1: καλημέρα,
0: καλά,
1: αγαπητέ
0: φίλε. Καλή συνέχεια. Αγαπητέ Ιωάννη, επειδή βλέπω ότι είναι το τρίτο μήνυμα το οποίο στέλνεις για το περιστατικό του ναυπλίου, δεν είναι η είδηση την οποία βγάλαμε εμείς από το κεφάλι μας. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Ποεδίν. Έχει κάνει καταγγελία ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Ποεδίν. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ένστασή σου. Καλημέρα και στον Πάνο. Ναι, οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και στο κομμάτι της ενέργειας. Είναι τα απόνερα που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο με τον Τραμπ και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, θα λέγαμε και εμείς τις προηγούμενες ημέρες, θα πάρει μεγάλο διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα.
1: Ναι, απλώς τώρα για την ηλεκτρική ενέργεια, επειδή θα έχουμε και μελτέμια, είναι και ο ήλιος και όλα αυτά, να δούμε. Φαίνεται ότι θα είναι θα πέσουν οι τιμές τους επόμενους μήνες, τους καλοκαιρινούς μιλώ. Θα το δούμε όμως, αν πέσει και το πετρέλαιο που πέφτει έτσι κι αλλιώς. Στα 80 δολάρια το βαρέλι, θα είναι σημαντικό τουλάχιστον να δούμε να επέρχεται ισορροπία σιγά σιγά στην ενεργειακή αγορά.
0: Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λέω η έκτακτη ενίσχυση, το εφάπαξ ποσό. Ψηφίζονται όσον ούπο τις επόμενες μέρες και 72 δόσεις και αυτό είναι σημαντικό, το περιμένουν βεβαίως. Οι επαγγελματίες λένε ότι εμείς θέλαμε 120 δόσεις και 72 πάντως σε θετική, είναι θετική εξέλιξη. Όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο που βρίσκεται στη Βουλή, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την ένταξη των όσων των φορολογούμενων σε αυτές τις 72 δόσεις.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας.
0: Ναι.
1: Που αναφερθήκαμε χθες. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Έπεσε στην αρχή η πλατφόρμα, λέει, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι, ναι.
1: Είναι αυτοί που ενδιαφέρονται κλειστά ακίνητα να μπορέσουν να τα ανακαινήσουν και να τα ρίξουν στην αγορά.
0: Μακάρι.
1: Αλλά με μακροχρόνιες μισθώσεις.
0: Ναι, ακριβώς. Για 3 χρόνια σταθερό το ενίκιο. Και επίσης ότι στην αρχή μπαίνεις και παίρνεις την ταυτότητα της επιλεξιμότητας και μετά. Δεν σημαίνει όταν επιλεγείς ότι θα μπεις και στο πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι η προκαταβολή πιστώνεται σε ένα λογαριασμό το 60%, αλλά θα δεσμευμένο. Και τα ποσά αποδεσμεύονται σιγά σιγά και αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες. Και από εκεί πέρα το 40% πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των προμηθευτών το υπόλοιπο ποσό.
1: 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο, καθώς πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO

0: άνω των 4.000 ευρώ δώρο μια θωρακισμένη πόρτα. Carabellas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλήσεως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Σαλίμου Κατεχάκη. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση της Δράμας, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Αν όταν... Αντένα Πάτρας, 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα.
1: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα

Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο, ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί διυλιστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ, τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις, η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας, που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

Τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 27. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος, φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας σκηνικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες, είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα εκεχηρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι. Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας, αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβήτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες, όταν μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή ισοβίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω, που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω, και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, σύντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον Λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη, προφανώς μπήκες τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει μεταμέλεια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται, ακόμη και τώρα, που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan Nicola. Δεν υπάρχει κανένα συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Nan, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Nan. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το ότι κακινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 82 δολάρια το βαρελί. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα στενά τορμούς θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα, δεσμεύεται ο Τραμπ. Έντος της ημέρας αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για αρχαιοκαπηλεία έπειτα από έφοδο στο σπίτι του. Πουλούσε παράνομα αντικείμενα μέσω διαδικτύου.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
13: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή που έχει τίτλο «Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ». Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία, γράφει η Καθημερινή, έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο, το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και η Παϊράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», «Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης», έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το ΚΚΕ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026.

και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών. Τα νέα έχουν τίτλο «Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα», γράφουν τα νέα, «σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπια τη γλώσσα του, στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γραφή η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής, η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση και η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξαμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από Πλεύρη και Ρίδε. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Πάλι γυναικοκτονία είχαμε. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε, σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Αστυνομικός ο δολοφόνος, αστυνομικός και το θύμα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Η εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος, οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει το ντιλ το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση αλλά
και σκεπτικισμό στις αγορές, επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη, μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, Παραϊπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη, με προξενήτρα τη Τζάκρη, γράφει το Μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και πάντα από την Political, συμφωνία σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Block 10. Η ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και είναι αυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας θέλουμε σήμερα το πρωί. Αν καταρχήν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι μέχρι την Παρασκευή ή αντιθέτως να αγωνιούμε για το αν θα πέσουν όντως οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και κυρίως αν θα καταφέρει το Ισραήλ για άλλη μια φορά να ναρκοθετήσει τη Συμφωνία ή είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε την Παρασκευή το τέλος του πολέμου.
1: Στον κόσμο που ζούμε, κύριε Χατζηνικολάου, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο, θα έλεγα, συνολικά του διεθνούς συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει, να είμαστε σε μια εγρήγορση δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε. Βέβαια, στην πραγματικότητα, να πούμε τι έχουμε εδώ, πολύ σύντομα. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα καρφώδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει έστω και με αυτόν τον τρόπο για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεχηρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση, με κάποιες βέβαια συμμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Προέδρου. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε, κύριε Χατζηνικολάου, στην πορεία των εβδομάδων ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι σύμμαχοί του, οι περιφερειακοί, αναφέρουμε στις χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και ούτω καθεξής, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών. Και όχι ως σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοί του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλουμε να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που είναι ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλουμε να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της

0: θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς, και αυτό, αυτό μπορεί να αποδεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
0: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και θυμίστε, πολύ καλά.
1: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
0: Το δίκαιο της ισχύως, ο εκδοτικός οίκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψω με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
1: τον καθηγητή και εξαιρετικός.
0: Καθηγητή του Ιδρύματος Χαραμάλη.
1: Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την BWIN. Η BWIN γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η BWIN αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης, που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
3: 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με τη μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 2-2, με 1-1 συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άστρο του Ολυμπιακού, να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Βασιλετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή των Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
11: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610-640-657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Στάνταρ καθαρά.
5: Στην Ολίμπιον, γενική

0: Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα. Ο Τραμπ μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο και μόνος του φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολουθώς θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Προηγήθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα για την προσωρινή αποφυλάκησή του. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα που εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και επιχειρούσε να τα πουλήσει μέσω ίντερνετ. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια. Είχαν αφαιρέσει εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό αξίας 37.000 ευρώ. Μεθυσμένος οδηγός στην Πηλαία Θεσσαλονίκης προσπάθησε να κρυφτεί σε ρεματιά μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη. Εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Μαρούση, στην Κηφισία στο Χαλάνδρη, στην άνοδο της Κατεχάκη και στο κέντρο της Αθήνας.
3: Αντένα.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
2: Στην Τσεχία στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Ονία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
9: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-444.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Έλα, ένα-δύο. Έτσι, κάνα συναυλίες. Κάνα και έτσι. Όχι, για να μην μου κάνει, κάνει ο Βασιλόπουλος προβοκάτσεις, δεν ακούμε.
0: Όχι, όχι. Έρχεσαι σε εικόνα HD και, και ήχο Dolby Surround.
1: Θα φτιάξω τώρα το καλοκαίρι που θα λείψω λίγες μέρες.
0: Λίγες μέρες όταν λες.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εκεί. Κάπου εκεί.
0: Λίγους μήνες είπες.
1: Όχι μήνες, όχι ρε Νίκο. Ναι. Θα φτιάξω μια φωνή AI δικιά μου και θα αρχίσει να μιλάει στην αρχή.
0: Όταν δεν πατάς το κουμπί,
1: όταν δεν
0: θα
1: πατάς
0: βγαίνει
1: το κουμπί,
0: AI.
1: Σιγουρεύομαι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, πίκο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Όχι.
1: Ο παίκτης του Κάβο Βέρντε που απέκρουσε τελευταία στιγμή παραλίγο γκολ της Ισπανίας.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Όχι, ένας αμυντικός, ναι.
0: Πάντως όλα τα μεγάλα φαβορί εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα με περίεργη εικόνα. Ούτε η Βραζιλία κατάφερε να νικήσει, ούτε η Ισπανία κατάφερε να νικήσει. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Ενώ ο Ιφαντίνο είναι σαφές ότι άνοιξε πολύ το όπλο στον Τραχανά για να, γιατί έχει εκλογές και θέλει να εκλεγεί, έβαλε 120 ομάδες, δεν ξέρω τι, ότι κάτι κράτη με 100.000 κόσμο κτλ.
0: Πώς το λένε, κουρασάω, κουρα.
1: Ναι, διάφορα τέτοια. Φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές θα κάνουν εκπλήξεις. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, δεν είμαστε στον πρώτο γύρο ακόμα. Αλλά όλες οι ισοπαλίες χθες ήταν μαζεμένες. Μεγάλη βέβαια, μεγάλη ήττα της Ισπανίας, το μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 0-0 με το πράσινο ακροτήρι που μέχρι το 77 ήταν απικία των Πορτογάλων, ας πούμε.
0: Ναι, κοίταξε όμως το πράσινο ακροτήρι, μπήκα και είδα, μέσω AI δηλαδή, ότι έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Mm-hmm. Ας πούμε στην άμυνά του έχει ένα παίκτη που παίζει στη Λα Κορούνια και θεωρείται πολύ δυνατός αμυντικός. Έχει 3-4 καλούς παίκτες. Ναι, αλλά πάντως, εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχεις δίκιο ότι θα δούμε εκπλήξεις από μικρές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει εγώ που είμαι πάντα Ιταλία-Αργεντινή. Εδώ θα πρέπει να πάω με κανένα outsider.
0: Εγώ συνήθως είμαι με τη Βραζιλία, αλλά το ξεκίνημά της.
1: Είσαι πάντα με τους πρωταθλητές.
0: Έχει να ξέρεις πόσα χρόνια.
1: Πολύ
0: έχει
1: καιρό,
0: να πάρει.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Αλλά δεν την είδα στο ξεκίνημα πολύ δυνατή.
1: Εγώ για να το συνδέσω και με τα πολιτικά θα είμαι με τους δεύτερους. Που πάνε να γίνουν πρώτοι.
0: Κοίταξε, από την Ευρώπη είμαι με την Αγγλία, γιατί θεωρώ ότι είναι η μαμά του ποδοσφαίρου. Αλλά επίσης όλο απογοητεύσεις παίρνω. Όλο απογοητεύσεις.
1: Για να πάμε στα δικά μας.
0: Για πες εδώ τώρα, στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το πολιτικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις κανέναν από τους μικρούς να κάνει την έκπληξη, να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση?
1: Κοίταξε, βλέποντας και την δημοσκόπηση την τελευταία της Άλκο, βλέπω ότι ο Τσίπρας μαζεύοντας το μαγαζί, ουσιαστικά τι παίρνει? Παίρνει του δύο στους τρεις που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα γύρω-γύρω. Μαζεύει ένα ποσοστό 14-16%, που σημαίνει ότι περιμένοντας να πάρει...
0: Ότι γίνεται διακριτά δεύτερος, διακριτά σε απόσταση από τον τρίτο.
1: Περιμένοντας να πάρει και τη δυσαρέσκεια που μπορεί να εισπράξει από όσους δεν επιθυμούν την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή το Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό που είχα πει και εγώ, και όχι μόνο εγώ προφανώς, και άλλοι μπορεί να έχουν πει, ότι φαίνεται αν δεν αλλάξει κάτι, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν την Άνοιξη. Τώρα για τον Οκτώβριο είναι πιο εύκολα κανείς να το προβλέψει, ότι θα ανοίξει, θα είναι εκεί γύρω στο ποσοστό που
0: είχε
1: όταν έφυγε ναι, το 17,8.
0: Ναι,
1: σχετικά επιτυχία το λες, από το έτσι όπως ξεκινάει, και με μεγάλο ερωτηματικό ότι θα γίνει και με τους πρώην συναδέλφους, συντρόφους τους, φίλους τους κλπ.
0: Λοιπόν, διάβασα σενάριο, κάπου το διάβασα πριν στις εφημερίδες, ότι μπορεί, λέει, να δούμε συνεργασία του Κασελάκη με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, και ότι μεσολαβεί η κυρία Τζάκρη, για το προξενιό.
1: Φαίνεται ότι γίνεται κουβέντα. Ναι, και εγώ όταν το πρώτο διάβασα και το άκουσα και μου το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στον Ποντίκη, δεν το έδωσα σημασία. Τι λέω τώρα. Τι
0: δύσκολο.
1: Τέρι είναι αυτό τώρα με τον Ανδρουλάκη και με διάφορους συντρόφους του εκεί.
0: Ναι, αλλά ο Κασελάκης μιλάει για προοδευτικό κέντρο, οπότε θα μπορούσε να δέσει το Γλυκό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχω αμφιβολίες για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
0: Και μάλιστα. Άκου την κακία που διάβασα.
1: Τι?
0: Κακία τώρα, μπορεί να είναι και καλοσύνη, θα δούμε. Ότι σκοπεύει, λέει, αν γίνει η συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, να βάλει τον Κασελάκη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, όπου είναι ο Γερουλάνος υποψήφιος τώρα.
1: Κοίταξε, λες να τον παίρνει, λες να κουβεντιάζει γι' αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο εγώ για την τέτοιου είδου συμφωνία. Πιο αισιόδοξο είμαι για το προσύμφωνο που έχει κάνει ο Τραμπ.
0: Α, είσαι αισιόδοξο για το προσύμφωνο.
1: Για το προσύμφωνο,
0: εγώ
1: για τη συμφωνία.
0: Φοβάμαι ότι θα το μπομπήσει, θα το υπονομεύσει ο Νετανιάχου.
1: Ναι. Δούμε.
0: Έχει λόγου να το μπομπήσει.
1: Θα δούμε. Πάντως, εάν υπάρξει συμφωνία για τη συμφωνία και προχωρήσουν οι δύο χώρες στα σημεία, βλέπω και στην ξένη δημοσιογραφία το Ιράν να έχει κερδίσει πόντους αυτήν την 60 μέρες, τώρα γίνεται προφανώς κάτι στο παρασκήνιο, νομίζω ότι οι επιπτώσεις παραπάνω από αυτές που ήδη έχουμε από τον πόλεμο στην ελληνική οικονομία θα είναι πιο ελεγχόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι η δική μου πρόβλεψη, βοηθούντος και αυτής της εξέλιξης, οι εκλογές του Μάρτιο είναι περισσότερο πιθανή από ότι ήταν πριν.
0: Πράγματι, αν η συμφωνία επιτευχθεί, παίρνει πόντους η λύση της άνοιξης. Παίρνει πόντους. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο καλός φίλος, ο καλός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Νίκο, είμαι απογοητευμένος από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και με τη Βραζιλία και με την Ισπανία. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξενυχτάω για να παρακολουθώ τους αγώνες. Και έχουμε επίσης ένα μήνυμα από το Γιάννη που λέει: το Κάπο Βέρντε, παιδιά, δεν είναι ομάδα της πλάκας. Στον όμιλό του άφησε δεύτερο το Καμερούν που είναι υπερδύναμη στην Αφρική. Είναι δυνατή ομάδα, λέει το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, debate έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα cosmote.gr / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr / Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε όλους. Και πράγματι η διαφήμιση αυτή με τον Δημήτρη Πιατά είναι ένα αριστούργημα. Την είδα προχθές.
0: Είναι καλή διαφήμιση.
2: Έναν κινηματογράφο, ναι, γιατί είναι αριστούργημα ο ίδιος ο Πιατάς.
0: Μέγας κωμικός.
2: Μεγάλο ταλέντο. Πραγματικά γελάσαμε με την ψυχή μας. Είναι πολύ εμπνευσμένη.
3: Στους λογαριασμούς μας κόβεται λίγο το χαμόγελο όταν έρχονται, αλλά και πάλι
2: παίχνει. Δεν μπορεί να μην το πει.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και τους δύο σας.
0: Οι λογαριασμοί πάντως της Πρωτέρια είναι εξόχως ανταγωνιστικοί, από τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.
3: Λοιπόν, για το λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε, κύριε Κερίδη, και θα θέλαμε μια απάντηση και από τους δύο σας. Διάφορα δημοσιεύματα, ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι πριν κατατεθεί, πριν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τα νησιά και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε των διαφόρων και του Πρόεδρου Ερντογάν, και θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι τα ελληνοτουρκικά σε μια ένταση θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το επίμαχο θέμα, ότι θα είναι στην κορυφή της ατζέντας στα ισοκομματικά εδώ, μάλλον στα ενδοκυβερνητικά και στην πορεία προς τις εκλογές.
2: Κοίταξε, αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω εγώ συνεχώς σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου εδώ στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα και δικαιολογημένα το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής, να πούμε, σπέκουλας, το οποίο θα είναι λάθος. Γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες οι οποίοι αδειμονούν να το κακομεταχειριστούν το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Και επιχειρηματίες λέτε?
2: Πολιτικοί επιχειρηματίες, ναι.
1: Α, πολιτικοί επιχειρηματίες.
2: Που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας τρευλώσεις και ψυχώσεις. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη.
0: Τώρα αυτό δεν πιστεύω να το λέτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
2: Όχι, μιλάω γενικά. Μιλάω για ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται.
1: Ελάτε τώρα που μιλάτε γενικά εσείς, κύριε Κερίδη. Γενικά και Κερίδης είναι εκτός καιρού.
2: Είναι πάγια η δικιά μου ανησυχία για το εσωτερικό μέτωπο. Και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα τα σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα. Αυτό και μόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Γιαννούλη.
3: Κοιτάξτε, έχοντας την εντύπωση ότι έχω μια μέση αντίληψη, είναι πολύ εύστοχο αυτό που παρατηρήσατε, ότι η πιο ισχυρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας, απευχόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην κοινή ενιαία εθνική γραμμή για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η πιο σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το δικό μας χώρο. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία.
1: Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε, καθίστε, γιατί αυτό τώρα που είπατε, δεν συντάσσεστε με τις παρατηρήσεις Σαμαρά και Καραμαλή και θεωρείτε ότι είναι η δική σας στάση πιο ήπια?
3: Εγώ συντάσσομαι.
1: Είστε στη εθνική γραμμή, όπως είπε και ο Κερίδης, ή όχι?
3: Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Δελατόλα, ναι, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό με τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως για παράδειγμα, είναι κάτι βιωματικό που το ζούμε. Σας είπα, επιστρέφοντας από την Αρμενία με ενδιάμεσο σταθμό του Κωνσταντινούπολη, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου είναι γεμάτο με αφίσεις για την Τουρκετζίαν. Αυτό είναι μία μάχη που ως χώρα τη χάσαμε. σε επίπεδο
0: όχι δημόσιο, δεν τη χάσαμε, επίπεδο. Την κερδίσαμε σχάτως. Υπήρξε απόφαση με την οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα. Και όχι η Τουρκία, τώρα.
3: Η εικόνα του αεροδρομίου.
0: Γιατί λέτε ότι χάσαμε την. Δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε.
3: Εγώ σας μεταφέρω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εικόνα ψευδής μάρτυρας για το τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια θέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που οραματίζεται να περάσει ο Ερντογάν. Πάντως, κοινός τόπος πιστεύω ότι πρέπει να είναι η χαμηλή τόνη και η εθνική συνεννόηση να είναι το βασικό όπλο και εργαλείο μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε.
0: Εκτός αν
1: Νίκο.
0: Θέλει ο κύριος Κερίδης να δώσει κάποια απάντηση.
2: Κοιτάξτε, επειδή. Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Απλώς επειδή τον είδα λίγο ανικανοποίητο τον κύριο Δελατόλα. Να πω τούτο έτσι, λίγο πιο.
0: Δεν ικανοποιείται με τίποτα αυτός.
2: Λίγο πιπεράτο. ότι με όλο το σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, τους οποίους και εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή, τον Κώστα Καραμαλή τον ξέρω πολύ καλύτερα και προσωπικά έχουμε πάει και στο ίδιο σχολείο στην Αμερική. Και
0: δεν είναι έτσι, στον ίδιο τόνο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
2: Δεν είναι, όχι. Ναι. Θα έλεγα όμως, έτσι για χάρη του Αντώνη, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργός εξωτερικών ο ένας την Τώρα Μπακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να θυμάμαι και να μιλάω με τα στοιχεία και τα γεγονότα και να βλέπω κάποιες έτσι, πώς να το πούμε, αντιφάσεις και παραδοξότητες.
3: Η συζήτηση γίνεται κατάλληλη για ανηλίκους.
1: Τώρα...
0: δεν είναι ανήλικος ο Δελατόλας, δεν θα το έλεγα αυτό.
3: Νέος είναι, μην τον αδικήσεις.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει
0: πάμε
1: ένα
0: Αντώνη,
1: θέμα.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω σας πώς σας κοιτάει, ίσως με το βλέμμα της Τσοκόντα. Αλλά...
2: αυτό ήταν, ναι.
1: Ναι, να έχει μια άποψη που... λέει ότι διαφθορά είναι δημοκρατία αντιμότητα, άρα με αυτό το σύνθημα πάει στις εκλογές. Και με αφορμή, δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά να πω με αφορμή τα θέματα που προέκυψαν με τις πολλοδομίες που πασχίζαμε με σένα στον αδερφό σας, να πούμε χθες με τον Νίκο ότι βραδερφέ 6 χρόνια, μάλιστα ο γραμματέας ήταν ο καινούριος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται δεν κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε, γι' αυτό υπάρχει ακόμα και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική του κ. Τσίπρα, όπως την εξέφρασε χθες στη Νίκαια, είναι κυριαρχή, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση? Έχει έδαφος δηλαδή, έχει αφήγημα αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψη επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή, ξέρετε. Άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του δεν συνάδει με τις παραδόσεις της πολιτικές της αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό. Θα σας έλεγα βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες και υπολοδομίες. Το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, ακούστε, και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε ή όχι εκτός σχεδίου, είναι μια μεγάλη ντροπή για τη χώρα. Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις, αντιφατικές συχνά, του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο συναποφασίζει τα πολεοδομικά χωροταξικά της χώρας, δεν είναι το Υπουργείο μόνο του. Και εκεί έχουμε ένα τρομερό μπλέξιμο, το οποίο επιχειρούμε τώρα να εξηγιάνουμε με τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους, όπου δεν λειτουργήσε, από ό,τι φαίνεται, στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζω να λειτουργήσει.
0: Βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην Κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά Ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2693 024 690.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι. Στις φυλακές Κορυδαλού επιστρέφει εντός της ημέρας ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και νομίσματα. Επιχειρούσε να τα πουλήσει διαδικτυακά.
18: Real
19: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
21: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 8. 18-25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Άντωνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, να έχουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Μιλούσαμε για τις πολεοδομίες.
1: Είχαμε μείνει άφωνοι πριν από κάποια χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, όταν σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του αείμνηστος Κώστας Σμίτης είχε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως φυσικό φαινόμενο. Ερχόμαστε στο σήμερα. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παραχώρησε σε εσάς.
0: Ναι, ο κύριος Σμίτης, ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σμίτης, μίλησε για φυσικό φαινόμενο, γιατί ήταν καταιγίδα τα σκάνδαλα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
1: Ακριβώς. Πού το συνδέω? Σας άκουσα επίμονα να θέτετε το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα παθογένειες, διαχρονικές και όλα αυτά, σε κάθε τι που έχει διαστάσεις διαφθοράς, διασπάθησης εθνικών ή κοινοτικών πόρων, και να επικαλείται διαρκώς τις παθογένειες και να ρωτάτε, μα μετά από 7 χρόνια, μα μετά από 7 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο 0 για τη δημόσια διοίκηση, να μην πάω στα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούμε πολιτικοί επιχειρηματίες από τον κύριο Κερίδη. Όποιος λέει την αλήθεια σε αυτή τη χώρα, ή τοξικός ή ύποπτος μπορεί να καταστεί. Στη δημόσια διοίκηση, στο επιτελικό κράτος, στο κράτος των αρίστων, στο διοικητικό μοντέλο που έχει ως ναυαρχίδα το Μέγαρο Μαξίμου. 7 χρόνια μηδέν αποτέλεσμα και έρχονται και σκάνε στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί η διαφθορά παράγει και κοινωνικές ανισότητες, αδικεί εκατομμύρια Έλληνες, καταστρατηγεί συνταγματικό δικαίωμα ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού του τόπου, και πάντα να τρέχουμε στο παρελθόν να δικαιολογήσουμε το παρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείται μηδέν αποτέλεσμα? Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει σε μια σειρά πράγματα.
1: Όπως είναι
2: για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο και το COVID κλπ. Να μην το σοπηδώνετε, γιατί ισοπαίδωση, αγαπητέ συνάδελφε, που επιχειρήσατε μέχρι το 23, δεν απέδωσε πολιτικά.
1: Κύριε Δελατόλα, θα με βρείτε σύμφωνο στο να μην μηδενίζουμε, αλλά και να μην μεγενθύνουμε επιτυχίες που δεν αντιστοιχίζονται στην πραγματικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: αλλά οι πολεοδομίες έγιναν αντικείμενο πολλών πειραματισμών. Το κτηματολόγιο.
2: Αυτό, ναι, έχετε δίκιο. Μα είπε και ο κύριος Κερίδης πριν. Παραδέχτηκε. Εκεί φαίνεται ότι το μοντέλο δεν πέτυχε.
1: Μα η ομολογία δεν είναι ενός παρατηρητή. Είναι ενός εκ της πλειοψηφίας που στηρίζουν μια κυβέρνηση που κρίνεται για τα αποτελέσματά της.
2: Καλό είναι να παραδέχεις ότι κάτι δεν πήγε καλά, κύριε.
1: Καλύτερο είναι να το λύνεις.
2: Δεν κάνω τώρα υπερασπιστή, δεν έχω καμία όρεξη εγώ. Αλλά
1: το ξέρετε ότι δεν έχετε όρεξη, αλλά από το να το παραδέχεσαι και
2: μόνο. Κάνω τώρα υπερασπιστή, όρεξη έχω. Μιλάμε και μεγάλη.
1: Από το να το παραδέχεσαι μόνο και να προσπερνάς, είναι καλύτερο να έχεις συμβάλει στη λύση του. Και αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα, ακούτε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνετε ότι τελειώνουμε με το κτηματολόγιο? Το ακούω από το 19. Έχουμε φτάσει στο 26. Μου θυμίζει λίγο το θρίλερ με την Εγνατία Οδό από την εποχή Λαλιώτη, που από χρόνο σε χρόνο τελείωνε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καλό θα είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε με κομματικό εγωισμό τα συμφέροντα των παρατάξεών μας, αλλά πιστεύω ότι απομακρυνόμαστε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση.
0: Πάντως στα ίδια αυτά μέτωπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας για τα 7 χρόνια, ότι σε ορισμένα θέματα χάθηκε χρόνος και έπρεπε πολύ νωρίτερα να τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά και στα δικά σας 5,5 χρόνια στην εξουσία δεν είδαμε καμία μεγάλη τομή στα θέματα του βαθέως κράτους. Δεν είδαμε. Ούτε στις πολεοδομίες είδαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε, με τα ίδια κριτήρια λειτουργούσε, που λειτουργούσε και στη συνέχεια και οδηγηθήκαμε στο σκάνδαλο. Δεν είδαμε κάποια μεγάλη διαφορά. Στην αντιπολίτευση είστε πολύ δυνατοί, αλλά εκείνη την περίοδο.
1: Όχι ως δικαιολογία, ότι μέσα σε 4,5 χρόνια γίνανε πράγματα που είχαν το emergency της φτωχοποιημένης Ελλάδας, της Ελλάδας που είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας της λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας και της χρεοκοπίας, που δεν είναι καλό παράδειγμα σύγκρισης για όσα συμβαίνουν 7 χρόνια με μια κυβέρνηση που βρήκε και δημοσιονομικό χώρο και μια πιο ήρεμη χώρα από μια πολιετή κρίση, για να τα συγκρίνουμε με την ίδια
0: αυστηρότητα. Πάντως η αντιμετώπιση της διαφθοράς της πολεοδομίας δεν θέλει δημοσιονομικό χώρο, βούληση θέλει.
1: Θέλει βούληση, θέλει ανθρώπους, θέλει ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέλει μια σειρά από πράγματα που στα 7 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν καταφέρει πολύ σημαντικότερα πράγματα από ό,τι δεν καταφέραμε.
0: Πάμε στον κύριο Κερίδη για μια σύντομη απάντηση για να αλλάξουμε θέμα.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Γιαννούλης και ο κάθε κύριος Γιαννούλης, με όλο το σεβασμό, είμαστε και στις Πατριώτες από Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει ένα παράδοξο και μια αντίφαση. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια την ίδια ώρα που τα έχει.
1: Δεν
3: προσπαθώ
1: να υπερασπιστώ.
3: Την ίδια ώρα.
1: Δεν κάνω διαχωρισμό ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Τσίπρα, Γιαννούλης, Φάμελος.
3: Ναι, αλλά το διαχωρισμό τον κάνει ο Αλέξης.
1: Όχι, δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, κύριε Κερίδη. Είναι ξεπερασμένο το επιχείρημα αυτό. Δεν με λερώνει αυτό που πάτε να πείτε.
3: Δεν σας λερώνει εσάς. Τον Αλέξη Τσίπρα λερώνει, ο οποίος από τη μια προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια και από την άλλη απαξιώνει όλους τους συνεργάτες αυτά τα 4,5 χρόνια και δεν θέλει να έχει σχέση.
0: 5,5 ήταν τα χρόνια. 5,5.
3: Σωστά. Μοιάζανε με 25,5.
1: Την αποτελεσματικότητα του επιτελικού σας κράτους.
3: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Δελατόλας. Η ψηφιοποίηση έχει άρει την διαφθορά σε μια σειρά από τομείς. Σήμερα ο κόσμος δεν συναλλάσσεται με τις εφορίες. Γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Δεν συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε 1 και 2 μήνες και δεν χρειάζεται το γρηγορώσιμο για τα 4 και τα 5 χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Θεωρώ ότι ο ΠΚΠ και το πολεοδομικό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και στο εξής. Όπου στο πολεοδομικό εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός, στο γεγονός ότι είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε και τι. Αλλά μπαίνει επιτέλους μια
1: τάξη. Τώρα που έφτασε, έχετε πρόταση, κύριε Κερίδη. Γιατί μιλάτε
3: για πρόταση. Δεν είναι τώρα, δηλαδή. Είναι εδώ και 6 μήνες για τη μεταφορά στο κτηματολόγιο και την ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών. Ήταν στους Δήμους, έτσι, δεν ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση η αρμοδιότητα των πολεοδομιών. Τώρα έρχεται στο κτηματολόγιο.
1: Καλά, οι Δήμοι δεν είναι απολύτως.
3: Η πολιτική ευθύνη. Σωστό, η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμάς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και 4 χρόνια μας βαραίνουν.
1: Όλοι σκομπορημονούσατε ότι.
3: Μα γι' αυτό είμαστε στο 23,5 στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ. Είναι 7 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε και εσείς που είσαστε στο 1%, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Απλά εμείς έχουμε αρκετά δανεικά ποσοστά σε όμορους χώρους.
3: Παραέχετε, ναι.
0: Τώρα, Αντώνη, βάζεις το επόμενο θέμα.
2: Έλα. Ναι, ναι. Το επόμενο θέμα μοιάζει διαφορετικό. Η ερώτηση αφορά καθέναν ξεχωριστά, αλλά τελικά είναι για ένα θέμα που αφορά την επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, όσο και να κρατήσει αυτή. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, που λέει, στο φαίνεται καθαρά πρώτη, είναι ακόμα ζητούμενο. Απ' την άλλη πλευρά, οι σχέσεις στην αντιπολίτευση μεταξύ των κομμάτων δεν είναι οι καλύτερες δυνατές για μια συμμαχία, αν το επιτρέπουν οι αριθμοί. Θα να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κερίδη, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όταν έχουν κοπεί από αυτούς ή εσείς δεν επιθυμείτε συνέργειες και συνεργασίες μετεκλογικές με αν ο κόσμος θα αποφασίσει με κόμματα που είναι κοντά σε εσάς.
3: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Και επειδή το πρώτο κόμμα είναι μακράν πρώτο, έτσι δεν είναι, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις θα συμφωνήσουμε σε αυτά τα δεδομένα, ξέρετε, με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί κάποιος να έχει στις δημοσκοπήσεις, είναι μια φωτογραφία της στιγμής και όλα τα υπόλοιπα που σωστά λέμε και εν τέλει ο λαός θα κρίνει. Αλλά εδώ, οτιδήποτε και αν γίνει την επόμενη μέρα, δεν μπορεί παρά να έχει κορμό του την Νέα Δημοκρατία. Στην απευκταία περίπτωση που δεν λάβουμε την αυτοδυναμία, η οποία θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση, έτσι δεν είναι. Άρα εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα. Και εκεί, δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ πήρε μια αυτοκαταστροφική, αυτοκτονική απόφαση να πάει ενάντια στην παράδοσή του, στην ιστορία του, σε αυτό που είναι. Δηλαδή, που είναι ένα κόμμα όχι διαμαρτυρίας.
2: Θα έλεγε, θα συνεργαστεί από τώρα, αν το έλεγε, θα είχε πάει 3%.
3: θα μπορούσε να πει ότι θα βάλει όρους, θα βάλει προϋποθέσεις, ακόμα και για την ηγεσία. Θα βάλει μια σειρά από πράγματα, αλλά το να κλείσει την πόρτα με τέτοιο.
2: Αν δεν έπαιρνε πέντε τότε.
3: Ακούστε.
2: Άμα το έκανε κάπως καλύτερο περιτύλιγμα.
3: Ωραία.
2: Κύριε Κερίδη, κύριε Κερίδη.
3: Εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει προοπτική κυβερνησιμότητας και αυτό νομίζω θα μετρήσει.
2: Αυτό. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Ναι.
3: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιοποιήσουμε, θα το αναδείξουμε και θα το λέμε διαρκώς. Πώς μπορεί να δώσει προοπτική κυβερνησιμότητα ο Τσίπρας όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους τους δικούς του? Αν ακούσετε στους διαδρόμους, ο κύριος Γιαννούλης δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση και δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά αν ακούσετε.
1: Δεν έρχομαι και να θέλετε, δεν έρχομαι.
3: Βουλευτές.
1: Πολύ καθαρή στάση.
2: Τους
3: βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή τον. Κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή, είναι και από την Νέα Αριστερά, είναι και από εδώ και από εκεί. Το τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους να ομονοήσουν. Θα ομονοήσουν για τη χώρα. Νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, αν θέλετε να ακούσετε με απόλυτα ειλικρινή διάθεση την άποψή μου, θέλω να σας πω ότι οι βουλευτές δεν είναι το μείζον σε αυτήν την πολιτική συγκυρία. Κατ' εμέ, η πρόκληση είναι. Για να έρθει πρώτος ένας σχηματισμός, ένας πολιτικός φορέας, εφόσον έχουν υψωθεί τείχη και ο καθένας θέλει να κρατήσει την αυτοτέλεια των κομμάτων του, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή να
3: αυτοκαταργήσει.
1: Ναι, λειτουργήσει επικουρικά σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί από την
3: δημοσιοποίηση. Αυτό δεν είναι ντροπή όμως, πρε Χρήστο μου. Τώρα μιλήσουμε για ένα κόμμα το οποίο το ανέδειξε ο λαός με την ψήφο του αξιωματική αντιπολίτευση και εν τέλει να αυτοκαταργείται για να λειτουργήσει,
1: δεν αυτοκαταργείται.
3: Το είπε, επικουρικά. Να λειτουργήσει επικουρικά. Παίρνω ακριβώς τη φράση. Να λειτουργήσει επικουρικά. Για ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός Βουλής, το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί.
1: Έχετε όλο το χρόνο, καλέ μου φίλε Δημήτρη, να χύσετε κροκοδίλια δάκρυα για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ανεμπόδιστα. Μπορείτε να το κάνετε.
3: Με ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτής μας και το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα.
1: Για να διασφαλίσουμε την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, που είναι και στοιχείο ωριμότητας μιας δημοκρατίας, γνώμη μου ταπεινή, που την καταθέτω ως προσωπική, είναι ας κρατήσουν τα κόμματα την αυτοτέλειά τους, αλλά στις κάλπες του 27, αν υπάρχει ένα ενιαίο, ενωτικό, με πολύ μεγάλη δυναμική προσώπων, συλλογικοτήτων, φορέων, όλη αυτή τη κοινωνία που μας ρωτάει.
3: Ωραία, το προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας το 23, πέτυχε και τώρα έρχεται
1: δεν
3: για να πάρει
1: για
3: ποσοστό
1: αναλογική.
3: Χαμηλότερο
1: δεν
3: από
1: δεν
3: αυτό
1: μιλώ
3: με το
1: για
3: οποίο
1: την απλή
3: έρχεται.
1: Αναλογική. Μιλώ για μια πραγματική συμπόρευση, όπως λέει και ο τίτλος του νέου κόμματος.
3: Μα το ποσοστό πρώτο τώρα της συμπόρευσης είναι χαμηλότερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Έφυγε
1: πρέπει
3: με το 18% ντροπιασμένος και τώρα πανηγυρίζει γιατί παίρνει 14.
1: Δεν γίνεται αποσπασματικά. Δεν θα πω το τετριμένο, μην με διακόπτετε. Απλά αν δεν ακουστεί ολόκληρο δεν βγάζει νόημα.
3: Ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, κρατάνε την αυτοτέλεια τα κόμματά τους, σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο αν κόψει πρώτο το νήμα, μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
3: Τώρα, είμαι έτοιμος να το ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Αυτό είναι που ίσως τρομάζει για δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται που σας περιγράφω.
3: Αν σας αφορά εσάς προσωπικά.
2: Μην μας το κάνετε αυτό, για ρωτήστε κύριε Κυρίδη. Γιατί, μη φημώνεστε, μη αυτοφημώνεστε.
1: Όχι, ελεύθερα.
3: Αυτό λογοκρίνομαι, γιατί πραγματικά συμπάσχω με το δράμα το οποίο έχουν αυτοί οι βουλευτές. Αν το ρωτήσω ευθέως, αυτός τον αφορά αυτό, τον κύριο Γιαννούλη, ναι, θα συμπαραταχθεί.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς για να είναι μία από τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, θα συμπαραταχθώ με όρους αξιοπρέπειας, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου με το τέλος της παρούσας Βουλής. Δεν πρόκειται να μπω σε κανία λίστα αναμονής για οτιδήποτε, αλλά αν βρεθεί και η ανάγκη που γίνεται ιστορία, προκύψει αυτό που σας περιγράφω, ναι, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις.
3: Γιατί αυτό πάντως μπορεί να το παρόν κερδίσει. Όχι. Τον ακούσετε με αξιοπρέπεια να ολοκληρώσει. Ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Γιατί άλλοι δεν την έχουν αυτή την αξιοπρέπεια.
1: Φαντάζομαι
3: και είναι αξιοσημείωτη. Εγώ την υπογραμμίζω και σας τιμά.
1: Κύριε Κερίδη, φαντάζομαι δεν είστε περασπιστής των γυρολόγων των κομμάτων που Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο είναι ΣΥΡΙΖΑ, Πέμπτη, Παρασκευή.
3: Όχι βέβαια. Αυτό καταγγέλλω.
1: Και το Σαββατοκύριακο Νέα Αριστερά. Η συνέχεια
3: και λίγο ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία η οποία γυροφέρνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ σας λέω τη σκέψη μου ανοιχτά, που προτείνει κάτι.
3: Ωραία.
1: Που πιστεύω ότι θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τέλος πάντων, τον κόσμο δεν τον αφορά όμως όλο αυτό από ένα σημείο και μετά.
1: Για τα προβλήματα του κόσμου θα το κάνουμε.
0: Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κοινό ερώτημα για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, κύριε. Κύριε Κερίδη, γιατί επιμένει η παράταξή σας τόσο πεισματικά να μην μειώνει το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη ανάγκης, δεν θα έδινε μια πρόσκαιρη έστω ανακούφιση για ένα διάστημα?
3: Κύριε Σέ, σύμφωνα με όλη την πολίτευση, γι' αυτό. Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως τα στοιχεία καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η Ελλάδα 19-25 την εξαετία είχε συνολικό πληθωρισμό 22% έναντι 27% της Ευρωζώνης χαμηλότερο. Το τελευταίο διάστημα πράγματι υπάρχει μια επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως πράγματα. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Ένα είναι το Ορμούς και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα πετρελοειδή από ότι η ευρωπαϊκή κατά μέσο όρο. Εδώ το πετρέλαιο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Το χρησιμοποιούμε για να θερμαίνουμε σπίτια, για την αυτοκίνηση, όταν άλλοι έχουν πάει στον ηλεκτρισμό. Και το δεύτερο, με τα πάρα πολλά χρήματα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, τα οποία πέφτουν το 26 στην αγορά καθώς κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους στην αγορά και να πατάσουμε με απόλυτη αυστηρότητα τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρούμε ότι τα προσωρινά μέτρα είναι λύση. Εμείς πιστεύουμε στις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναμε από το 19 και μετά, και έτσι προχωράμε. Είδατε ότι και στα χαμηλά κλιμάκια μειώσαμε την φορολογία εισοδήματος, και φόρους καταργήσαμε και τον έμφυα μειώσαμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, φοβάμαι ότι θα φύγω από το μάτι του το κόσμο χωρίς να έχω πάρει απάντηση σε δύο ερωτήματα. Πώς γίνεται η μείωση του ΦΠΑ όταν κολυμπάει μερικά ναυτικά μίλια στα νησιά να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και όχι της ακρίβειας, ενώ στην υπηρετική χώρα εξαγγελώνεται και δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επεκτείνει? Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν θεωρείτε φιλελεύθερη προσέγγιση. Ποιος θα μου εξηγήσει γιατί καθυστερεί το άμεσο άνοιγμα 10.000 κλειστών σπιτιών, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν τα ενίκια? Αυτές τις δύο απορίες φοβάμαι δεν θα μας τις λύσει ποτέ, ακόμα και προεκλογικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και η απάντηση για το ότι υπάρχει πολιτικός δόλος για να μην συμβαίνει το αυτονόητο. Αυτά που σας περιγράφω είναι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν τα εφήβρε καμία κόβα, καμία σέχτα, καμία οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελλάς. Είναι μέτρα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
3: Υπάρχει μια αντίφαση.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ελάτε, κύριε Κερίδη, 30 δευτερόλεπτα μόνο.
3: Όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες για να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προστατεύουμε τους ενοικιαστές. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι
1: δεν
3: θέλουμε να
1: κάνουμε. Αυτό που λέει.
0: Κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. και φέτος στην πλατεία Νέρου, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε release. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
4: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα.
0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος.

0: Στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακυκλώσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.gr.

0: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά

0: Μέγο Προβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστή είναι η οδός Μουτσοπούλου στον Πειραιά από Σερίφου μέχρι Νάξου λόγω θράψης αγωγού. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 81 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα. Ο Τραμπ μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο και μόνος του φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, δήλωσε στον Real FM ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στη συμφωνία με την Αμερική, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Προηγήθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα για την προσωρινή αποφυλάκησή του. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ανοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα που εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και επιχειρούσε να τα πουλήσει μέσω ίντερνετ. Τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς παραβίασαν ψυγείο περιπτέρου και έκλεψαν παγωτά. Άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Μετά από 4 χρόνια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Αμερικανός φόρουαρντ Άλεκ Πίτερς, όπως επίσημα ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
6: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
10: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: People have the power.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Κασιάνη Βραχά. Κλειστή είναι η οδός Μουτσοπούλου στον Πειραιά από Σερίφου μέχρι Νάξου λόγω θράψης αγωγού. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 81 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει εντός της ημέρας ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους. Αντένα.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη διαβεβαίωση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία που επιτεύχθη και έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7. Εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 81 δολάρια το βαρέλι. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με ρύθμιση.

0: απάντηση στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Αποτροπιασμό προκαλεί νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό όπλο του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον Κορυδαλό επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία τον έστειλε ξανά πίσω στη φυλακή. Εντείνονται οι έλεγχοι του λιμενικού στα πλοία της ακτοπλοείας με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών τη θερινή περίοδο. Στο λιμάνι του Πειραιά συνελήφθη 20χρονη που είχε στην κατοχή της 52 γραμμάρια κοκαίνης. Κλειστή παραμένει η οδός Μουτσοπούλου στον Πειραιά από Σερίφου έως Νάξου λόγω θράψης αγωγού. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν με SMS για τη βαθμολογία τους.
1: Αντένα 105,3. Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλ, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλ & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλ & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλ & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
1: Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά από 4 χρόνια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό Αμερικανός forward Alec Peters, όπως επίσημα ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Περισσότερα στο philathlos.gr.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 6 λεπτά μετά τη μία, ακούτε Αντένα Radio Πάτρας. Αντένα Radio και Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, μας ακούτε στους 105,3 ή στο Live24 του Αντένα Πάτρας. Η Αγγελική Καρθαράκου στη ρύθμιση του ήχου και η Αχιλλέα Ζωδίτη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 μαζί για να δούμε την επικαιρότητα.

Σε παρόριστον αρχεία τέθηκε Μητροπολίτης. Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδας Άνω Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα Πετράλωνα γιατί έδειχνε τα γεννητικά του όργανα και τέθηκε σε αργία, σε επαόριστον αργία από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Πανελλαδικές, άνοιξε η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους υποψήφιους. Μέσω SMS μήνυμα τους έρχεται στα κινητά τηλέφωνα στους υποψήφιους η βαθμολογία για να δουν τι έγραψαν. Και φυσικά μην ξεχάσουμε ότι από σήμερα ξεκίνησαν και από χθες μάλλον ξεκίνησαν και τα ειδικά μαθήματα. Πρεμιέρα μάλλον από σήμερα και με αγγλικά μάλιστα.

Είχαμε και αυτή την είδηση σήμερα το πρωί για την τραγωδία στην Εύβοια με 29χρονη, ένα 20χρονο κορίτσι που έφυγε από τη ζωή μετά από τσίμπημα σφίγγας.

Έγινε το τσίμπημα. Οι γονείς της τη μετέφεραν αμέσως εσπευσμένα στο κέντρο υγείας ψαχνών στην Εύβοια. Οι γιατροί του κέντρου υγείας προσπαθούσαν για ώρα να τη σώσουν, δεν τα κατάφεραν. Η σωρός της κοπελάς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας και θα γίνουν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα εξακριβωθούν μέσα από την νεκροψία νεκροτομή.

Και είχαμε και έναν έτσι αναπάντηχο θάνατο, ένας 56 ετών συμπολίτης εδώ στην Πάτρα, περπατούσε στο πεζοδρόμιο στην περιοχή Ταραμπούρα, σοριάστηκε χθες το απόγευμα κατά τις 7-7.30, έτρεξαν όσοι τον είδαν, προσπάθησαν να τον συνεφέρουν, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, πήγε το ασθενοφόρο και ο δικυκλιστής διασώστης που έφτασε πρώτος, του παρήχε κάποιες πρώτες βοήθειες, είχε υποστεί ανακοπή ο άνθρωπος, και ο δικυκλιστής διασώστης και το πλήρωμα της κινητής μονάδας του ασθενοφόρου, της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, έδωσαν μάχη για να τον ανατάξουν. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τώρα για το φωνικό εκεί στο Αίγιο, ακόμα συνεχίζονται οι έρευνες. Σήμερα ήταν να καταθέσει ξανά ο φίλος του Ιταλού, ο οποίος έχει συλληφθεί για το διπλό έγκλημα στο Λόγκο της Αιγιάλιας. Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ και σε ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι ακόμα ψάχνουν να βρουν το κίνητρο της δολοφονίας.

Να σας θυμίσω ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού πρέπει να αλλάξετε ταυτότητα όσοι δεν το έχετε κάνει, να αποκτήσετε την καινούργια ταυτότητα, και επικρατεί ένας οργασμός ραντεβού στη διεύθυνση της αστυνομίας Αχαΐα στην Οδό Ερμού. Στο αρμόδιο τμήμα υπάρχει ένας συνοστισμός από ραντεβού, από ενδιαφερόμενους, από συμπολίτες οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν ταυτότητα. Έχουν επιταχυνθεί οι ρυθμοί, τα άτομα τα διαθέσιμα, το προσωπικό δηλαδή στο αρμόδιο τμήμα δεν έχει αυξήθει καθόλου. Απλώς ήδη υπάρχοντες αστυνομικοί έχουν κληθεί να ανεβάσουν την ταχύτητα με την οποία εκτελούσαν τη δουλειά τους, που ήδη την εκτελούσαν γρήγορα, τώρα πρέπει να κάνουν σαν ρομπότ ακόμα πιο γρήγορα. Θα έχουμε και στάση εργασίας, νομίζω αύριο, στο νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα από εργαζόμενους, και όλα αυτά από μια κινητοποίηση του Σωματείου Ιπποκράτης με αφορμή το γεγονός ότι δεν εντάχθηκαν στα βαρέα και ανθυγιεινά αρκετές ειδικότητες εργαζομένων. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Μεταξύ, πολλοί από εσάς δικυκλιστές εξακολουθείτε να κυκλοφορείτε χωρίς κράνος. Άλλες 165 παραβάσεις στη Δυτική Ελλάδα μόνο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων ελέγχων της τροχέας και της γνωστοποίησης σε εβδομαδιαία βάση των στοιχείων που αφορούν σε πόσοι έλεγχοι έγιναν, αφορούν πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν, πόσα πρόστιμα βεβαιώθηκαν. Στη Δυτική Ελλάδα, που είναι στην κορυφή της λίστας σε όλη την ελληνική επικράτεια, είχαμε 165 πρόστιμα για μη χρήση κράνους από δικυκλιστές. Βέβαια έχουν άλλη σειρά στη λίστα αυτή. Πιο ψηλά είναι φυσικά η Αττική, το Νότιο Αιγαίο ακολουθεί, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά η Δυτική Ελλάδα.

Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας το Sushi Bar & Noodles Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, ακριβώς στη γωνία εκεί που μπορείτε να ακούσετε την πρότασή μας, να την ακολουθήσετε και σίγουρα θα περάσετε υπέροχα και δεν θα το μετανιώσετε απολαμβάνοντας την εξαιρετική γεύση του αυθεντικού σούσι της πόλης και όλα τα ασιατικά πιάτα σε ένα μενού προσβάσιμο και προσιτό οικονομικά για όλους και πάρα πολύ βάτο, αλλά σίγουρα είναι σίγουρο ότι θα περάσετε υπέροχα όσον αφορά το γαστρονομικό σας ταξίδι, γιατί το Sushi Bar & Noodles Άγια προσφέρει όχι μόνο αυθεντικό σούσι, αλλά όλα τα ασιατικά πιάτα παρασκευασμένα από τις άριστες, πλέον άριστες πρώτες ύλες. Και φυσικά μην ξεχάσουμε το 26 10 362 360, για delivery αν θέλετε όλα αυτά να τα απολαύσετε στο δικό σας χώρο, στο σπίτι.

Έχουμε και τα στατιστικά που δείχνουν ότι γλιτώσαμε από τον μεγάλο εφιάλτη της Πατρών Πύργου, εκεί όπου ήδη τέτοια εποχή θα μετρούσαμε τροχέα, δεν ξέρω αν θανατηφόρα, αλλά κάποια στιγμή θα είχαμε και θανατηφόρα όπως είχαμε πάντα. Αλλά τώρα στην νέα Πατρών Πύργου 10 μήνες λειτουργίας και τα στατιστικά δείχνουν 0 θανατηφόρα, ευτυχώς. Ένας κυκλοφοριακός σεισμός, πάνω από 2,2 εκατομμύρια διελεύσεις. Η ανταπόκριση των οδηγών στο νέο άξονα αποτυπώνεται ανάγλυφα στους αριθμούς των σταθμών διοδίων από την έναρξη λειτουργίας τους μέχρι και 31 Μαΐου 2026. Ασφάλεια και πρωτιά στα φορτηγά. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι γλιτώσαμε από τα θανατηφόρα τροχαία.

0: Αύριο θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Μαστογιάννη στην Πάτρα στις 8.30 το βράδυ στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, με αρμονία από τη θεωρία στην πράξη για μια σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου του κυρίου Μαστογιάννη. Και ομιλητές θα είναι ο Λευτέρης Καρχημάκης, λέκτορας πολιτικών επιστημών, υπεύθυνος προγράμματος ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Πανούσης, εγκληματολόγος, πρώην πρίτανης και μέλος Επιτροπής Διεύρυνσης και Τομέα Δικαιοσύνης και Θεσμών του ΠΑΣΟΚ, και ο καθηγητής και αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Θα προλογίσει ο αναπληρωτής τομεάρχης του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Ταπεινός. Ξαναλέω λοιπόν, αύριο 8.30 το βράδυ στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών στην Οδό Φιλοπίμενος το βιβλίο του Βασίλη Μαστρογιάννη με τίτλο «Με αρμονία από τη θεωρία στην πράξη για μια σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση». Να πάμε να μάθουμε όμως περισσότερα για αυτό το βιβλίο και για αυτή την περίφημη σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση. Πώς θα είναι, ποια θα είναι, ο κόσμος το έχει αντιληφθεί? Δέχεται ο κόσμος και η κοινωνία ότι υπάρχει ανάγκη για μια άλλη διακυβέρνηση, για έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης που να είναι σύγχρονος και προοδευτικός? Και πώς μπορεί να γίνει αυτό και ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Γιατί ο κόσμος πολλά ακούει και είναι δύσπιστος πια, γιατί έχει απογοητευτεί και έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδα πολλές φορές. Και θέλω να πάμε στον κύριο Βασίλη Μαστρογιάννη, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μαστρογιάννη, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ροδίτη για την πρόσκληση και τη συζήτηση που είναι με αφορμή το βιβλίο. Είναι χρήσιμο να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί πράγματι και οι πολίτες αλλά και η χώρα, η κοινωνία στο σύνολό τους θέλουν να μάθουν πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα και εδώ και πολλά χρόνια, οφείλω να πω.
0: Θέλουν να μάθουν, το θέμα είναι να πιστούν κιόλας ότι μπορούμε να ξεφύγουμε και να πιστούν ότι υπάρχει εκείνος που και θέλει και μπορεί και ξέρει και το δρόμο. Γιατί ο κόσμος είναι δύσπιστος, νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς. Είστε πολλά χρόνια στην πολιτική, πολλά χρόνια στη δημόσια διοίκηση, στην ακαδημία, ακαδημαϊκός. Είστε άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά και το πεζοδρόμιο και την ακαδημαϊκή κοινότητα και νομίζω ότι έχετε αφουγκραστεί και έχετε ψυχολογήσει την κοινωνία. Και δεν είναι και το πρώτο βιβλίο άλλωστε που φτιάχνετε, που γράφετε.
1: Όχι, είναι το δέκατο και μάλιστα το με αρμονία. Είναι το τρίτο μιας τριλογίας. Τα προηγούμενα ήταν με περίσκεψη και με φρόνηση. Και κλείνω την τριλογία με την αρμονία, όπου έχω και τις συγκεκριμένες προτάσεις σύμφωνα με τη δική μου γνώση και εμπειρία, όπου στην περίσκεψη προσπάθησα να συγκεντρώσω ό,τι άποψη είχα από διαπιστώσεις και τα λοιπά. Το ίδιο και με φρόνηση πήγαμε σε μεγαλύτερη επεξεργασία και με την αρμονία καταθέτουμε τις προτάσεις πλέον για τη σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση. Γιατί το πρόβλημα, κύριε Ροδίτη, είναι ότι πολλοί μένουν στις διαπιστώσεις. Όμως οι διαπιστώσεις δεν αρκούν πια για να ικανοποιήσουν την κοινωνία και τις ανάγκες της πολιτείας αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να δείξεις τον δρόμο, να φωτίσεις τον δρόμο.
1: Έτσι. Να πάμε στην υλοποίηση των προτάσεων και των διαπιστώσεων.
0: Τι λέει λοιπόν αυτό το βιβλίο, έτσι χειροπιαστά 2-3 πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος. Να μπούμε στο νόημα.
1: Κοιτάξτε, θα αρχίσω, παρόλο που είπα ότι δεν θα μείνουμε στις διαπιστώσεις, θα κάνω μια μικρή, πολύ μικρή εισαγωγή για τις διαπιστώσεις. Δηλαδή ότι έχουμε ένα θεσμικό πρόβλημα, έχουμε ένα πρόβλημα στο κράτος δικαίου, έχουμε ένα πρόβλημα στην μη ανταποδοτικότητα των παροχών και τη συνεισφορά του πολίτη. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, όπου ο πολίτης δεν θα αισθάνεται παρείας κάθε 4 χρόνια απλά να συμμετέχει με μία ψήφο και μετά να το ξεχνάει η πολιτεία, να το ξεχνούν οι πολιτικοί και το πολιτικό σύστημα εν γέννη. Θα πρέπει το σύστημα να γίνει αναλογικότερο και να γίνει συμμετοχικότερο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις μέσα, με την αποκέντρωση εξουσιών και αποσυγκέντρωση δομών, όπου θα πάμε, είχαν ξεκινήσει αυτά τα μοντέλα, φυσικά υπάρχουν στην Ευρώπη αντίστοιχα, δεν είναι μόνο καινοτόμες ιδέες δικές μου, ισχύουν στο σύγχρονο κόσμο πια. Mm-hmm. Απλά εμείς έχουμε μια δομική οπισθοδρόμηση που γίνεται επανειλημμένα από επιλογή η οπισθοδρόμηση αυτή από τους κυβερνώντες και ειδικά σήμερα. Και αυτό το λέω με στοιχεία. Mm-hmm. 7 νομοσχέδια περάσαμε τα τελευταία 5 χρόνια, 6 χρόνια για να είμαι ακριβής, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και είναι σε διαβούλευση και το επόμενο νομοσχέδιο. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργεί το κράτος με την ανασφάλεια δικαίου. Mm-hmm. Πρέπει να πάμε σε ασφάλεια δικαίου. Οι πολλές μεταρρυθμίσεις δεν οδηγούν σε μεταρρύθμιση του κράτους και σε εξυγχρονισμό. Οδηγούν σε μπέρδεμα των ίδιων των υπαλλήλων και του ίδιου του πολίτη. Πρέπει να το κάνουμε πιο λιτό το κράτος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το κράτος όμως, όταν έχει κτιστεί με αυτόν τον τρόπο επί χρόνια και λειτουργεί έτσι το σύστημα, είναι εύκολο να το αλλάξεις αυτό το σύστημα, ή κάποιοι έχουν βολευτεί μέσα σε αυτό το σύστημα, λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν και δεν θέλουν να τους αλλάξεις τον τρόπο λειτουργίας, μπορεί να γίνει εφικτό, μπορεί να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος, ή είναι κουβέντες για ένα ιδεατό σύστημα λειτουργίας το οποίο όμως δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ποτέ και τελικά θα είναι μια ουτοπία?
1: Είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας και η τοποθέτησή σας, και είναι αυτό που υπάρχει στα χείλη κάθε πολίτη. Mm-hmm. Το συναντώ.
0: Ναι.
1: Και στους φοιτητές μου το συναντώ και τα λοιπά, και οι οποίοι μάλιστα είναι και δημόσιοι υπάλληλοι αρκετοί, ειδικά στα διαδικτυακά μαθήματα προπτυχιακά που κάνω. Το συναντώ όμως, κοιτάξτε να δείτε. Αν δεχθούμε ότι ο ελληνικός λαός και η ελληνική πολιτεία είναι η μόνη στο δυτικό κόσμο που δεν μπορεί να αλλάξει, τότε να σηκώσουμε τα χέρια. Εγώ όμως είμαι πεπισμένος ότι μπορεί να αλλάξει. Κανένας λαός στην Ευρώπη και στη Δύση που μας αφορά, αυτό μας αφορά, mm-hmm. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση δημιουργήσαμε ένα μοντέλο διακυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα, με εξυγχρονισμό, με δημόσια διοίκηση, με σύγχρονο, πήγαμε στο σύγχρονο νέο σύγχρονο management, δημόσιο management, πήγαμε σήμερα στη δημόσια διακυβέρνηση. Όλα αυτά εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Όταν λέει η Ευρώπη έχει δημιουργήσει μια χάρτα για το πώς πρέπει να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και η σύγχρονη διακυβέρνηση, και εμείς ακολουθούμε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα και κατευθύνσεις από την Ευρώπη, από αυτά που μας έχουν διδάξει και μας έχουν παροτρύνει με κανονισμούς και οδηγίες, φυσικά δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε η μόνη χώρα και ο μόνος λαός που δεν μπορεί? Εγώ δεν το πιστεύω, κύριε Ροδίτη, πραγματικά. Νομίζω ότι μπορούμε.
0: Εσείς πού αποδίδετε αυτή την εικόνα που έχουμε, τουλάχιστον δημοσκοπικά, στην πολιτική ζωή του τόπου, σε όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, να το πω έτσι, πού το αποδίδετε αυτό το κατακερματισμό και ταυτοχρόνως αυτό το μεγάλο κομμάτι πολιτών που δεν συμμετέχει και έχει μείνει στο περιθώριο συνείδητα, σαν να έχει αναλάβει, να έχει δεχτεί για τον εαυτό του ένα ρόλο απλού παρατηρητή, μέχρι να δει κάτι φωτεινό για να το ακολουθήσει?
1: Θα είμαι σαφής με μία φράση, κύριε Ροδίτη. Στην αναντιστοιχία λόγων και έργων. Στην αναξιοπιστία των πολιτικών σχηματισμών και των προσώπων. Είναι καθαρό. Μπορεί κάποιοι να το δουν κάπως αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν βγαίνει ένα, γιατί ξέρετε, ο προοδευτικός άνθρωπος, από όπου και αν κινείται έτσι κομματικά, ναι, γιατί προοδευτικοί άνθρωποι υπάρχουν παντού, όπως πολύ καλά ξέρετε,
0: ναι,
1: ο προοδευτικός άνθρωπος θα επιλέξει, θα δει ένα σωστό πρόγραμμα, και γιατί δεν είναι με παροπίδες να τον σέρουν και να τον άγουν και να τον φέρουν από εδώ και από εκεί. Είναι ένας άνθρωπος προβληματισμένος και είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή. Όταν βλέπει ένα πρόγραμμα, τον πείθει αυτό το πρόγραμμα, και όταν γίνεται διακυβέρνηση αυτό το κόμμα δημιουργεί ακριβώς τις αντίθετες προϋποθέσεις αυτές που έχει τάξει τον κόσμο, έχουμε οδηγηθεί δυστυχώς στο πολίτη του καναπέ, όπου έχουμε πέσει κάτω από το 50% της συμμετοχής, και αυτό θα έπρεπε να κρούσει τον κόδωνα των κινδύνων για όλους. Αλλά δεν βλέπω πολλοί να ασχολούνται γι' αυτό.
0: Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει τώρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε στον προοδευτικό χώρο, δεδομένου ότι έχουμε όλες αυτές τις νέες κινήσεις, την επανεμφάνιση του Τσίπρα, έχουμε ένα Πασόκ που το παλεύει, έχουμε διάφορα μικρά κόμματα?
1: Εγώ νομίζω ότι δοκιμάστηκε κάθε σύστημα τα τελευταία 15 χρόνια. Mm-hmm. Γι' αυτό που είμαι σίγουρος και νομίζω ότι οι περισσότεροι προοδευτικοί άνθρωποι το έχουν καταλάβει, είναι ότι η μονοκομματική κυβέρνηση, ειδικά από την πλευρά της συντήρησης, είναι αδιέξοδη. Και το είδαμε με πάρα πολλά παραδείγματα, με την αυθαιρεσία που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην... Να σας πω ένα παράδειγμα, ναι, για να γίνουμε κατανοητός. Όταν έρχεσαι μεταρρυθμιστική κυβέρνηση από μια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
0: ναι,
1: και το πρώτο νόμο που βγάζεις είναι να αλλάξεις τα προσόντα του διοικητή της ΕΕΠ για να πάρεις άνθρωπο που δεν έχει καν πτυχίο, αυτό δείχνει πόσο υπολογίζεις τη θεσμική λειτουργία του κράτους. Όταν λειτουργείς στις ανεξάρτητες αρχές με αυτόν τον τρόπο, όταν η δικαιοσύνη δεν λαμβάνει υπόψη τα ίδια τα δικαστήρια που λένε ότι πρέπει να διερευνήσουμε το θέμα των παρακολουθήσεων, πρέπει να διερευνήσουμε το θέμα του ΠΚΠ και αρχιοθετούν υποθέσεις, βλέπουμε ότι δυστυχώς η εκτελεστική εξουσία, παρόλο που θα έπρεπε να είναι μακριά και πέρα από τη δικαστική εξουσία, επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τη θεσμική λειτουργία που οδηγεί περισσότερο στα αδιέξοδα που βρίσκεται ο κάθε πολίτης και ο κάθε θεσμός. Άρα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα εμπιστοσύνης και συνέπειας λόγων και έργων, ειδικά η προοδευτική πλευρά και τα προοδευτικά κόμματα. Δεν αντέχει ο λαός άλλες διαψεύσεις και ψευδεστήσεις, mm-hmm. Δεν αντέχει άλλες ψευδεστήσεις και λόγια τα οποία είναι μακριά από την πραγματικότητα. Θέλει συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένα πρόσωπα που να μπορούν να το υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα, mm-hmm. και να πάμε σε μια Ελλάδα που μπορούμε να την αλλάξουμε και να αλλάξουμε και το λαό, εκπαιδεύοντάς τον να γίνει με τη συμμετοχικότερη λειτουργία της δημοκρατίας, όπως είπα, να, ναι, γίνει συμμέτοχος σε όλες αυτές τις αλλαγές. Είναι αναγκαίο.
0: Επειδή γράφοντας βιβλία και παρουσιάζοντάς τα, και επειδή είστε και ένας άνθρωπος που κινείται στην αγορά και μιλά με κόσμο, η δική σας αίσθηση ποια είναι για το σήμερα παρόν και μέλλον, άμεσο μέλλον, το αύριο της πολιτικής και της κοινωνίας? Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να βγούμε τελικά σε ένα ξέφωτο, ή θα ακολουθήσουμε αυτή την πεπατημένη, όσο δύσκολη και αν είναι η καθημερινότητά μας, όσο καταστροφική και αν είναι αυτή η πεπατημένη?
1: Θα είμαι λίγο αυστηρός, αλλά και ξεκάθαρος. Πριν από 7 χρόνια η παρούσα διακυβέρνηση κούνησε με πολύ μεγάλη έμφαση τον κίνδυνο της επαναφοράς του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην εξουσία και, εν πάση περιπτώσει, της κακής διακυβέρνησης που η ίδια προώθησε ως κάτι πολύ αρνητικό για τη χώρα. Έτσι έφτασε στο 41%. Μία διακυβέρνηση 19-23, η οποία, να μην ξεχάσουμε, επειδή είπα για θεσμική λειτουργία πριν και το νόμο που άλλαξε για το διοικητή της ΕΕΠ, αλλά και όχι μόνο για το νόμο που άλλαξε τις πλειοψηφίες στο ΣΟΤΑ, που ήταν πολύ θεσμική, μεγάλη θεσμική παρέμβαση, η οποία, ναι, κρίθηκε αντισυνταγματική. Ναι. Όλη αυτή η λειτουργία λοιπόν 19-23, mm-hmm. κουνώντας το φόβο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η παρούσα διακυβέρνηση έφτασε ξανά στο 40%. Και το ίδιο θα επιχειρήσει και τώρα. Αυτό ο λαός, ο οποίος είναι πάνσοφος και μπορεί να, ειδικά ο προοδευτικός κόσμος που είναι η πλειοψηφία, όπως είπα, μπορεί να το δει και να αντιστρέψει την πραγματικότητα. Και πιστεύω πραγματικά, γιατί κινούμε σε αυτό το χώρο, όπως είπατε, ότι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, επειδή έχει πρόγραμμα, επειδή έχει μάθει από τα λάθη του, πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική αυστηρή για να μας πιστέψει ο κόσμος, κύριε Ροδίτη. Έχει μάθει από τα λάθη του, έχει πρόγραμμα συγκεκριμένο για κάθε θέμα, το έχει προωθήσει, έχει κάνει σοβαρή αντιπολίτευση για θεσμικά θέματα, όπως οι παρακολουθήσεις, όπως οι ανεξάρτητες αρχές και το κράτος δικαίου κτλ., που έχουμε καταδικαστεί επανειλημμένως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την οικονομία, βέβαια. Και έχει και τα στελέχη που να μπορούν να εγγυηθούν αυτό το πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθεί. Άρα, να προσέξουμε πάρα πολύ καλά τη ρευστοποίηση μέσω της υποσχεσιολογίας, της νέας υποσχεσιολογίας του προοδευτικού χώρου, και αυτός ο πολυκερματισμός να μην συνεχιστεί. Να δημιουργηθεί ένα μέτωπο εναλλακτικής σοβαρής πρότασης διακυβέρνησης της χώρας για να μπορεί να δημιουργήσει μια ελπίδα για τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την υποσχεσιολογία και το τίποτα που το δοκιμάσαμε στο χθες.
0: Εννοείται την υποσχεσιολογία, Τσίπρα, αν καταλαβαίνω καλά, ή ευρύτερα?
1: Όχι, υπάρχουν μηδενισμοί και προτάσεις εύκολες σε πολλά κομμάτια αυτό που χτίστηκε το 9 με 14. Mm-hmm. Το 9 με 14 χτίστηκε ένα αντισυστημικό τάχα μέτωπο που οδήγησε, εκεί που οδήγησε τώρα, να μην αναφέρω
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το χρόνο σας.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα αυτά τα κομμάτια όλα τα οποία έχτισαν αυτό τον λεγόμενο δίθεν αντισυστημισμό που οδήγησε mm-hmm. σε πλήρη παράδοση τη χώρα, mm-hmm. αυτά τα κομμάτια υπερασπίζουν μια λογική ακόμα και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είτε αυτό είναι από τον πρώην Πρωθυπουργό, είτε από πρώην υπουργούς του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού, του πρώην, σημασία έχει ότι έχουν την ίδια λογική. Υποστηριζόμενοι βέβαια σήμερα και από κάποια συμφέροντα, προσπαθώντας να ενταχθούν κάποια κομμάτια στο συστημισμό το λεγόμενο. Το ζήτημα δεν είναι αν λες ότι είσαι αντισυστημικός, το ζήτημα είναι αν είσαι ανεξάρτητος πραγματικά να υλοποιήσεις πέρα από λόγια ένα σύγχρονο μετασχηματισμό της χώρας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στα συμβάλλεις, να φτιάξεις κράτος και θεσμούς σοβαρούς που να μην παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαιοσύνη κυρίως, αλλά να δημιουργήσεις και τέτοιες προϋποθέσεις κοινωνικής συνοχής όπου πραγματικά αυτές οι διαφοροποιήσεις, η μεγάλη ψαλίδα που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια μεταξύ των ολίγων και των πολλών, είμαστε κάτω από τα όρια της φτώχειας από τη Βουλγαρία που κοροϊδεύαμε κάποτε, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία σε όλα τα επίπεδα.
0: Μια χαρά, μια χαρά τα λέτε. Κύριε Μαστρογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο ραντεβού 8.30 στο Δικηγορικό Σύλλογο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε εμείς.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε
0: επίσης.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Ωραία μας τα είπε ο κύριος Μαστρογιάννης και έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένας λόγος σοβαρός που αρθρώνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει δουλειά, έχει ρίξει μπόλικη δουλειά και στο δημόσιο τομέα και στα υπουργεία και στον ακαδημαϊκό χώρο και συνεχίζει να το κάνει, καθηγητής πανεπιστημίου, και μέσα από τα βιβλία του, τα οποία είναι, αν τα διαβάσει κανείς, όχι θεωρίες και διάφορα ιδεατά πράγματα τα οποία τι ωραία που θα ήταν να ήμασταν έτσι, να ήμασταν αλλιώς, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για βιβλία, παύλα επιστημονικά εργαλεία πολιτικής που θα μπορούσε να φέρει απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητά μας και αλλαγές που είναι αναγκαίες και χρειάζονται για να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Για να δούμε όμως αν τελικά η κοινωνία θα κάτσει να ασχοληθεί, γιατί εδώ είναι το μέγα πρόβλημα, ότι η κοινωνία δεν ασχολείται. Αγγελική Καρδαράκου, σκυτάλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε, πάντα μαζί μας, το σούσι μπαρ Νουντλουσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, το αυθεντικό σούσι της πόλης, σε έναν υπέροχο μαγευτικό χώρο, αλλά και αν θέλετε να το απολαύσετε στο δικό σας πιο μαγευτικό χώρο, τότε delivery 2610 362 360. Διαφημίσεις και επιστροφή σε λίγο.

0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο, φίλες και φίλοι, γιατί αύριο έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και θα πρότεινα να μην τη χάσετε. Έτσι θα ανοίξετε το παράθυρο στο καλοκαίρι με τον ωραιότερο τρόπο για να ζήσετε τη μαγεία του καλοκαιριού και όλα αυτά. Με μια εκδήλωση μουσική, ένα καλοκαιρινό live που νομίζω θα είναι σταθμός, πολιτιστικό σταθμός στην Πάτρα και μας το προσφέρει το Πατρινόραμα, το ωραίο μας περιοδικό, Πατρινόραμα Hellenic. Και αύριο 17 Ιουνίου 9 το βράδυ ραντεβού στο Ρουαγιάλ, στον πολυχώρο της Ακτής Δημαίων. Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Γιάννη Σπανό. Έναν δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές μελωδίες. Με τίτλο λοιπόν η εκδήλωση «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» από το μόνιμο τραγούδι του Σπανού. Η βραδιά υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό σε μια εποχή γεμάτη αναμνήσεις, συγκίνηση, αυθεντικό ελληνικό τραγούδι με ερμηνευτές, τη Χρυσούλα Στεφανάκη και τον Δώρο Δημοσθένους. Και εμείς με την ευγενική έτσι προσφορά του Πατρινοράματος, αυτού του ωραίου περιοδικού, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις δώρο σε όσους τηλεφωνήσουν ή μας στείλουν μήνυμα στον antennapatras.gr ή στο Facebook του Antenna Patras στη σελίδα, ή μας στείλουν ή μας καλέσουν στο τηλέφωνο. Αγγελική, 6-22-3-44-26-10 μπροστά, 6-22-3-44. Δύο διπλές προσκλήσεις δώρο για την αυριανή εκδήλωση στο Ρουαγιάλ, αφιέρωμα στο Σπανό, στον αγαπημένο μας συνθέτη. Λοιπόν, Γιάννη Σπανό. Πάμε τώρα στα προβλήματα. Επιστροφή στην καθημερινότητα και θα πάμε στα προβλήματα υγείας, γιατί θα έχουμε και στάσεις εργασίες από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα. Από το Σωματείο Ιπποκράτης έγινε ήδη η ανακοίνωση και το Σωματείο Εργαζομένων ο Ιπποκράτης ανακοινώνει τη συμμετοχή του στις στάσεις εργασίες της ΠΟΕΔΗΝ αύριο αυτό, διαμαρτυρόμενο για τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ειδικοτήτων από το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Πάμε στον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, τον κύριο Μιχάλη Στελάτο. Κύριε Στελάτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίτη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Τι συμβαίνει και πάλι κινητοποίηση, άλλη δουλειά δεν έχετε, όλο κινητοποίησεις κάνετε εκεί, στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις στην πύλη του νοσοκομείου. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα που είναι αιώνια και είναι και φως φανάρι ότι έχετε δίκιο, δηλαδή δεν είναι αυτό έτσι από διάθεση να στηρίξουμε εργαζόμενους για να λένε ωραία λόγια για μας. Το κάνουμε γιατί είναι αυτονόητο ότι είναι δίκαια τα αιτήματα, αλλά δεν φαίνεται να εισακούγεστε τελικά.
1: Κύριε Ροδίτη, αυτή η αυριανή κινητοποίηση με τρία οριστάσεις εργασίες που είναι πανελλαδική και συμμετέχει και το σωματείο μας, είναι η τρίτη κατά σειρά στο τελευταίο χρονικό διάστημα για το βασικό αίτημα και τον κύριο λόγο ότι στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που έχει κατατεθεί προς δημόσια διαβούλευση που είναι μέχρι και αύριο δεν έχουν συμπεριληφθεί στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα πλήστες ειδικότητες που απεργούν και συμμετέχουν στην κινητοποίηση την αυριανή. Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας έχει συμπεριληφθεί μόνο οι νοσηλευτές και οι διασώσεις του ΕΚΑΒ. Ναι. Δεν έχουν συμπεριληφθεί οι τραυματιοφορείς, οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, οι τεχνολόγοι ακτινολόγων, οι ΜΕΕΣ, οι φυσιοθεραπευτές και οι βοηθοί θαλάμου.
0: Να ρωτήσω
1: μόνο στους ακροατές μας τι γίνεται με τα βαρέα και ανθυγινά.
0: Πριν μου εξηγήσετε, θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι που ναι. Μου βγαίνει σαν απορία. Όταν κάθεται το Υπουργείο και λέει θα εντάξω αυτές τις ειδικότητες, αυτό δεν προκύπτει μέσα από έναν, εγώ τώρα το σκέφτομαι αυθαίρετα, έτσι, δεν προκύπτει μέσα από έναν διάλογο, από ένα σχεδιασμό ο οποίος διαμορφώνεται μέσα από μια κουβέντα, μέσα από μια συζήτηση με τους καθήλυν εμπλεκόμενους, δηλαδή τους εκπροσώπους των εργαζομένων κλπ. Ή έτσι το σκέφτεται ο υπουργός.
1: Είναι εύλογο το ερώτημά σας και θα σας απαντήσω μέσα.
0: Έτσι θα λειτουργούσε ένα οργανωμένο κράτος, λέω. Έτσι, γι' αυτό έτσι, το ρωτώ.
1: Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας και θα σας εξηγήσω και στους κρατές μας και σε εσάς μέσα σε ένα λεπτό. Όταν λέμε βαρέα και ανθυγινά, όλες οι ειδικότητες και αυτές που απεργούν αύριο, που είναι αποκλεισμένες από το σχέδιο νόμου για ένταξη βαρέα και ανθυγινά, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι νοσηλευτές και το ΕΚΑΒ, στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και οι διορισμένοι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ από την 1η-1η του 2011 και μετά, είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Οι κινητοποιήσεις αυτές που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα αφορούν τους ασφαλισμένους από πριν το 2011. Και γιατί λέω το 2011. Το 2011, αν θυμάστε, ενοποιήθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήταν στο ΕΦΚΑ. Το δημόσιο και τα λοιπά. Στον ΕΦΚΑ και εμείς τι ζητάμε. Γι' αυτό λέμε ότι δυστυχώς έχουμε φτάσει να διεκδικούμε, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, να διεκδικούμε το αυτονόητο. Εμείς τι ζητάμε, να εφαρμοστεί ο κανονισμός του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ, που όλες αυτές οι ειδικότητες που προανέφερε, τραυματοφορείς, τα εργαστήρια, γιατί οι φυσιοθεραπευτές, οι βοηθοί θαλάμου, οι ΜΕΣ, είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Και αυτοί που διορίζονται μετά το 2011 και στον ιδιωτικό τομέα και στα νοσοκομεία, στα δημόσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Και γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, ο αποκλεισμός και δεν μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγινά αυτές οι ειδικότητες που απεργούν αύριο. Και ένα άλλο αξιοσημείωτο και είναι πολύ σημαντικό, το 2021 το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας σύστησε μια επιτροπή ότι ποια επαγγέλματα θα πρέπει να ενταχθούν στο βαρέα και ανθυγινά. Είναι η επιτροπή η λεγόμενη Μπεχράκη, που είχε συσταθεί με πρόεδρο τον καθηγητή πνευμονολογίας Μπεχράκη. Ναι. Αν θυμάστε, μέσα στην πανδημία έγινε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και σας λέω, το πόρισμα αυτό της επιτροπής που είναι στα συρτάρια του Υπουργείου Εργασίας από τότε, από την εποχή της πανδημίας, όλα αυτά τα επαγγέλματα, οι ειδικότητες που απεργούν αύριο, είναι προς ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά. Αλλά σας λέω και ο κανονισμός λειτουργίας του ΙΚΑ, όλα αυτά τα επαγγέλματα τα εντάσσει στα βαρέα και ανθυγινά.
0: Απλά στον δηλαδή τομέα. Το Υπουργείο εν ολίγης έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του όλα
1: κάποιες
0: αυτά.
1: Κάποιες ειδικότητες, κάποιες ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό προς την κατεύθυνση ότι μπαίνει και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι διαστόσεις αυτοί που έχουν διοριστεί πριν το 2011 όταν ήταν δημόσιο το ταμείο. Όμως αυτοί που είναι οι ειδικότητες που προανέφερα δεν έχουν ενταχθεί.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό γίνεται και η κινητοποίηση αύριο. Λίγη η προθεσμία που είναι προς δημόσια διαβούλευση και λέμε έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ να εντάξει και να άρει την αδικία αυτή το Υπουργείο Εργασίας και να ενταχθούν και αυτές οι ειδικότητες, να μην υπάρχει καμία αδικία, διαχωρισμός και αποκλεισμός μεταξύ των συναδέλφων. Η ανθυγινότητα και η επικινδυνότητα των νοσοκομείων είναι για όλους το ίδιο.
0: Βέβαια, δεν είναι το πρόβλημά σας μονάχα τα βαρέα και ανθυγινά και οι συγκεκριμένες ειδικότητες. Είναι γνωστό το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, των εξαντλητικών ωραρίων, συνθήκων εργασίας. Και αυτά τα προβλήματα δυστυχώς παραμένουν. Η κατάσταση, ειδικότερα στο δικό σας νοσοκομείο, στον Άγιο Ανδρέα, και σε συνδυασμό με μία πρόσφατη παρέμβαση του πολιτικού προσωπικού του στρατεύματος εκεί από το ΚΕΤΧ, που έχει ζητήσει να επαναλειτουργήσει επιτέλους το 409 για να αποσυμφορήσει και λίγο τα νοσοκομεία, να λειτουργήσει και για τους πολίτες, όχι μόνο για τους στρατεύσιμους, αυτό λέει η πρότασή τους, δεν είναι κάτι που πρέπει να μπει ψηλά στην ατζέντα.
1: Κύριε Ροδητή, γιατί γίνεται αυτός ο συνωστισμός και οι ακραίες συνθήκες εργασίας και νοσηλείας στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας, αλλά και στο ΤΕΠ του Ρίου πάρα πολλές φορές? Γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Ναι.
1: Πώς λύνεται το πρόβλημα?
0: Με πρωτοβάθμια.
1: Άρα το πρώην 409 στρατιωτικό νοσοκομείο, αν γινόταν και δημιουργόταν ένα κέντρο υγείας 24ωρης λειτουργίας πρωτοβάθμιας φροντίδας, ένα κέντρο υγείας, δεν θα έλυνόταν αυτό το πρόβλημα που γίνεται σε
0: αυτές. Σε μεγάλο βαθμό.
1: Με αυτές τις συνθήκες που είναι συνθήκες πολέμου.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Καταλάβατε. Άρα πρέπει να υπάρχει όμως πολιτική βούληση για να λυθούν τα θέματα. Και όπως προαναφέρατε, η υποστελέχωση και αυτές οι δύσκολες συνθήκες εργασίας εντείνουν περισσότερο τους λόγους που πρέπει να ενταθούν όλα τα επαγγέλματα αυτά που προανέφερα και το νοσηλευτικό προσωπικό στα βαρέα και ανθυγινά, γιατί είναι αδύνατο να μπορείς μέχρι τα 67 σου, γιατί γίνεται ο λόγος, έτσι ώστε στα βαρέα και ανθυγινά να μπορούμε να συνταξιοδοτηθούμε στα 62 και όχι στα 67.
0: Πάντως εγώ
1: είναι
0: γνώρισα,
1: πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
0: Γνώρισα νοσηλεύτρια που παραιτήθηκε. Και μου έλεγε, μου εξηγούσε τους λόγους. Δηλαδή μια απλή κουβέντα είναι, αλλά για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι μία από τους πολλούς εργαζόμενους που αγωνιούσαν, έψαχναν τις προκηρύξεις, έκαναν αγώνες να μπουν, να αποκτήσουν μια μόνιμη θέση, ρε παιδί μου, να δώσουν μια λύση στο πρόβλημα επιβίωσης. Και αφού το κατάφερε και εργάστηκε για κάποια χρόνια, παρετήθηκε. Τα παράτησε, τα φρόντιξε και έφυγε από το νοσοκομείο του γιατρία.
1: Κύριε Ροδίτη, αυτό που είπατε, οι παραιτήσεις, και τελικά έχει αποδειχθεί γιατί είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες, ο σφιγμός, το τι συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία με τις τραγικές συνθήκες, με την υποστελέχωση, με τις εξελιτικές βάρδιες, είναι αυτό που είπατε, ότι παραιτούνται πλέον η μονιμότητα, όπως ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες του 80 και του 90 και αρχές του 2000, δεν είναι προνόμιο. Ο νέος νοσηλευτής, οποιοδήποτε υγειονομικός, δεν έχει ως προνόμιο τη μονιμότητα. Είναι τόσο εξαντλητικές οι συνθήκες και προτιμά τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε συνθήκες που πριν τη δεκαετία του 80, που οι συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και εργασίες αλλά και οικονομικές απολαύσεις είναι ακόμη πολύ καλύτερες από το δημόσιο.
0: Στον
1: ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: λαμβάνουν το 13ο και το 14ο μισθό, ενώ στα νοσοκομεία και στο δημόσιο δεν υπάρχει. Μπορεί να φύγει ένας νοσηλευτής, ναι, από να μην είναι πατρινός, να δουλέψει σε ένα νοσοκομείο και να πληρώνει 400 ευρώ νίκη και να παίρνει 800 μισθό πρωτοδιοριζόμενο. Τώρα καταλαβαίνετε, αν δεν υπάρχει βούληση και να οι συνθήκες όλες αυτές και να δοθούν κίνητρα, θα έχουμε τεράστιο, όπως έχει ήδη τεράστιο πρόβλημα τα νοσοκομεία. Αυτό το πρόβλημα θα οξυνθεί και πλέον θα παρετούνται και δεν θα λαμβάνουν
0: και να δουλεύει και να τα λέμε απλά, κύριε Στελάτη, και να δουλεύει υπό συνθήκες που κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα ο άνθρωπος και να κάνει και κανένα λάθος, που το λάθος αυτό θα αποβεί ίσως και μοιραίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν είναι τυχαίο σε χθες στο νοσοκομείο του Ναυπλίου που μπει μία νοσηλεύτρια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών από έντονες συνθήκες. Δεν ξέρω αν το λάβατε.
0: Ναι.
1: Έπαθε ανακοπή και έφυγε από τη ζωή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και
0: καλησπέρα μου. Αυτά και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας. Ήταν το Sushi Bar Noodles για Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού κοντά μας όπως πάντα και κάθε μέρα. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Καλό απόγευμα.

0: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό.
3: Θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα,

0: Αγία Σοφία 69.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Α, το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα με τη νέα γυναικοκομεία LFM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκάρει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε τις αρχές, βλέποντας τη μητέρα του εμόφυρτη. Το θύμα είχε κάνει προφητική ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες για τις δολοφονίες γυναικών.
0: Στον Κορυδαλό επέστρεψε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Πέρασε τη νύχτα στην Γαδά γιατί χθες δεν είχε εκδοθεί το φυλακιστήριο. Ποιο ήταν το σκεπτικό των δικαστών?
1: Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών. Τι δηλώνει στον σταθμό μας ο Μιχάλης Γιαννάκος?
0: Υπεγράφει ηλεκτρονικά η συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Τη διαβεβαίωση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία που επετεύχθη, παρήχε ο Τραμπ σε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Περιλαμβάνει αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών οχημάτων και την προσωπική διαφορά σε δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
1: Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα ως και 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Πρωταθλητισμό στην ταχύτητα αύξησης των ενοικίων κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική έρευνα, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη με τη μεγαλύτερη αύξηση μισθωμάτων σε σχέση με πέρυσι.
1: Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και αντικείμενα τα οποία επιχειρούσε να πωλήσει μέσω ίντερνετ. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δακτυλίδια, μεταλλικές πόρπες και αγγεία.
0: Στα αθλητικά, 4 ισοπαλίες στα τελευταία 4 παιχνίδια είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία σκόνταψε στον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι, φέρνοντας λευκή ισοπαλία. Ακόμη, η Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.
1: Στο μπάσκετ, παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Από τον Ολυμπιακό αποχώρησε ο Αμερικανός forward Alec Peters που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.
0: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα σημειωθεί αύριο απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Μία ακόμα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα, συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, καταφέρνοντάς τις πολλές μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και πριν από το περιστατικό υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Είναι τραγικό, Θεοδόση Πάνου, ότι το ανήλικο παιδί τους ήταν αυτό που τηλεφώνησε και ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε τη μητέρα του να βρίσκεται εμόφυρτη στο πάτωμα.
4: Ακριβώς, και συζητούμε για ένα νέο αγόρι, έναν ανήλικο μαθητή 16,5 προς 17. Το παιδί μάλιστα τον επόμενο χρόνο θα έδινε και τις Πανελλήνιες και φαίνεται ότι το ζευγάρι εκεί είχε συμφωνήσει να έχουν μία σχέση ως γονείς για να βοηθήσουν το παιδί τους ώστε να μην χωρίσουν για να μπορέσει να πάει ομαλά τις Πανελλήνιες το επόμενο έτος, καθώς το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι, είναι ήδη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη. Ήταν σε διάσταση, φαίνεται, το ζευγάρι, αλλά όπως προείπα διέμεναν στο ίδιο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν και από καιρού εις καιρών ο 50χρονος αστυνομικός έφευγε από το σπίτι και διέμενε σε κάποιο άλλο σημείο, όταν πια υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις μεταξύ τους για να μην επιβαρύνεται η κατάσταση με το παιδί, εν προκειμένου το αγόρι τους. Το ζευγάρι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγούσαν σε μια τέτοια πράξη, δηλαδή στην έκτη γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Όλα ξεκίνησαν χθες μετά από έναν διαπληκτισμό που φαίνεται πως είχαν στο υπόγειο του σπιτιού. Στο ισόγειο ήταν το 17χρονο παιδί, το 17χρονο αγόρι. Στο υπόγειο λοιπόν ξεκίνησε ένας καυγάς και φαίνεται, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, ότι ο 50χρονος χτύπησε την 45χρονη σύζυγό του και επίσης αστυνομικό, αρχικά με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Μεταλλική βέργα, λωστό, θα διευκρινιστεί αυτό από τις έρευνες. Και στην συνέχεια της κατάφερε τουλάχιστον 8 μαχαιριές σε κέρια σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει επιτόπου την ζωή. Στη συνέχεια, χωρίς να πει τίποτα στο παιδί που έφυγε από το σπίτι. Το παιδί κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Ο πατέρας αστυνομικός έφυγε από το σπίτι, πήγε στο αυτοκίνητό του και λίγη ώρα μετά βρέθηκε νεκρός, καθώς είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητο με το υπηρεσιακό του όπλο στην περιοχή πίσω ακριβώς από το νοσοκομείο της Δράμας. Το παιδί κατέβηκε στο μεταξύ στο υπόγειο. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω την εικόνα την οποία αντίκρισε αυτό το παιδί. Που κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εικόνα θα συνοδεύει και το υπόλοιπο της ζωής
1: του. Θα σημαδέψει τη ζωή του, Θεοδόση.
4: Βέβαια, βέβαια. Διατήρησε την ψυχραιμία του και ενημέρωσε την αστυνομία λέγοντας ότι η μητέρα μου είναι στο υπόγειο μέσα σε μία λίμνη αίματος ανέστητη. Δεν ήθελε το παιδί να πιστέψει το τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα σε αυτό το υπόγειο. Εκτός από την 45χρονη, θύμα δολοφονίας, θύμα της έκτης γυναικοκτονίας από την αρχή του έτους, είναι και τα δύο παιδιά. Δύο παιδιά τα οποία έμειναν παντελώς ορφανά και από μητέρα και από πατέρα. Η μητέρα δολοφονήθηκε από τον πατέρα και ο πατέρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Τώρα στην υπηρεσία του, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, δεν φαίνεται η 45χρονη να είχε κάνει κάποια επίσημη καταγγελία ή επίσημη αναφορά για τον σύζυγό της. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα που άρχισε να αντιμετωπίζει τους τελευταίους 6 μήνες από τον δράστη και αυτόχειρα, φαίνεται να τα είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιον αξιωματικό, ίσως και προϊστάμενο εκεί στην υπηρεσία την οποία υπηρετούσε, με αποτέλεσμα να επισπευθεί η διαδικασία για τα ψυχομετρικά τεστ που κάνουν στους αστυνομικούς, ψυχομετρικά τεστ τα οποία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εν προκειμένου το δράστη και αυτόχειρα, βγήκαν θετικά, δηλαδή ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Εδώ μία μικρή παρένθεση, γιατί έχει αναπτυχθεί μία παραφιλολογία στα social media ότι τα ψυχομετρικά δεν μπόρεσαν να βρουν το τι θα γίνονταν. Μα τα ψυχομετρικά τεστ δεν έχουν, οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν έχουν κάποιο κληρονομικό χάρισμα για να ξέρουν αν ο άνθρωπος που του κάνουν το ψυχολογικό τεστ μία εβδομάδα μετά θα προβεί σε δολοφονία, και ότι υπάρχει κάποιο τεστ ψυχολογίας στην διεθνή βιβλιογραφία που να μπορεί να προβλέψει ότι ο άνθρωπος που κάθεται στο διβάνι και μιλάει με τον ψυχολόγο δύο μέρες μετά ή κάποιο χρονικό διάστημα μετά θα κάνει κάποια δολοφονία. Την κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, στην υπηρεσία και από καταθέσεις που έχουν πάρει οι αστυνομικοί από συναδέλφους του δράστη και αυτόχειρα, όντως είπαν ότι τους τελευταίους 6 μήνες ψυχολογικά φαινόταν ότι δεν ήταν καλά, ότι κάτι τον απασχολούσε, γιατί πριν από αυτή την περίοδο είχαν να κάνουν με έναν άνθρωπο που γυμνάζονταν, έκανε crossfit, ήταν πρόσχαρος με τα αστεία του, στις παρέες έβγαινε, είχε κοινωνική ζωή. 6 μήνες όμως, τελευταίους 6 μήνες, δεν είχε ούτε μία κοινωνική δραστηριότητα και ακόμα και στην υπηρεσία του με τους φίλους του και συναδέλφους του δεν φαίνεται να είχε κάποια επαφή, ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ήδη έχει συνταχθεί η δικογραφία, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο άλλωστε είναι τυπικό, φαίνεται το τι έχει γίνει, θα ενσωματωθεί στην δικογραφία τόσο για τον αυτόχειρα όσο και για το θύμα αυτής της νέας τραγωδίας. Νέα γυναικοκτονία, το τονίζω, η έκτη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό θα επαναλάβω και εγώ αυτό που λες συνεχώς, ότι πρόκειται για την έκτη γυναικοκτονία μέσα σε 6 μήνες. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στον Αντένα.
5: Ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία τους. Δεν είχαν αναφέρει ότι υπάρχει κάποια ένταση, αν υπάρχει κάποια ένταση στο σπίτι, καθώς αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό, ακόμα και από το πολύ στενό περιβάλλον του ζευγαριού. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό κακοποίησης τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία. Και επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα στα μέσα, να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ ο άνθρωπος αυτός δεν παραπέμφθηκε από την υπηρεσία του σε κάποιον υπηρεσιακό ψυχολόγο. Εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός επισκεπτόταν κάποιον ειδικό και μάλιστα από κοινού κάποιες φορές και με τη σύζυγο. Προφανώς και προσπαθούσαν να διαχειριστούν αυτό, το ότι ίσως υπάρχει τέλος αυτή τη σχέση, ο οποίος υποστήριζε σίγουρα τον συνάδελφο. Δεν έχουμε εικόνα να υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς και είναι συγκλονισμένοι και οι συνάδελφοι που υπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βολεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέρασε τη νύχτα στη Γαδά μετά το διαδικαστικό αλαλούμ. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χθες, καθώς δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για το σκεπτικό της απόφασης των δικαστών.
6: Άλλο μεσημέρι. Οι αεροπαγίτες λοιπόν έκριναν ότι στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εφαρμόζεται διάταξη του νόμου του 2021, ο οποίος προβλέπει ότι όσοι εκτείουν περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθερτης μπορούν να απολυθούν υπό όρους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής κράτησης. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ευμενέστερος νόμος, ο προηγούμενος ευμενέστερος νόμος, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, γιατί πρόκειται για μια καινούργια διάταξη που έχει πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες.
0: Ο προηγούμενος νόμος, Άννα, για να καταλάβει και ο κόσμος, προέβλεπε ότι στα 19 χρόνια πραγματικής έκτησης φυλάκησης.
6: Και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή με πτυχία, με ηλικία, με τέτοια. Όπως επίσης έκριναν οι αρεοπαγίτες ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Έτσι ανατράπηκε το βούλευμα βέβαια του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επιστρέφει στην φυλακή και έχει πλέον δικαίωμα, το σημειώνω, να καταθέσει εκ νέου αίτημα για υφόρον απόλυσης σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή το 2027.
0: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοδικαίως θα απελευθερωθεί κιόλας το 2027, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Όχι, γιατί ακριβώς με τις αλλαγές που έχουν γίνει δεν λέει ότι βγαίνει ούτως ή άλλως κάποιος πολυεισοβήτης στα 25 χρόνια, αλλά ότι τότε εξετάζεται το αίτημά του. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιά που όταν συμπληρώνονταν ο χρόνος της υφόρων απόλυσης, ακόμα και η φυλακή η ίδια, αν δεν κινούσε ο κρατούμενος, κινούσε τη διαδικασία.
0: 25 λοιπόν μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και να θυμίσουμε ότι είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Θυμόμαστε και την αντίδραση του State Department για την αποφυλάκησή του στις 21 Μαΐου. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας και κατέληξε. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα πέθανε από στρες, καθώς ομάδα Ρωμά είχε εισβάλει με φωνές και βρισχές στο τμήμα επιγόν των περιστατικών. Οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο, διερευνώνται, Μιλία Σταθάκου.
7: Πραγματικά τραγικό περιστατικό. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΕΔΗΝ, στα επίγοντα του νοσοκομείου, το οποίο δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, υπηρετούσαν μόλις 2 νοσηλεύτριες όταν διακομίστηκαν 5 τραυματίες Ρωμά από τροχαίο ατύχημα, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού στους χώρους του νοσοκομείου, επικράτησε ένταση από τον μεγάλο αριθμό συγγενών και συνοδών των τραυματιών. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι συνάδελφοί της έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Η είδηση μας έχει συγκλονίσει ακόμα περισσότερο, καθώς η άτυχη νοσηλεύτρια έχει βιώσει τη δική της προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ποεδίνη, η οικογένειά της έχει αποφασίσει να διαθέσει χρήματα στο νοσοκομείο στη μνήμη του παιδιού της. Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, που λειτουργούν με πολύ περιορισμένο προσωπικό και υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
1: Να ακούσουμε τι είπε στον Real FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
8: Ασθενείς οι συνοδοί έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι μηχανές. Τι συνέβη ακριβώς? Χθες λοιπόν το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 τραυματίες Ρωμά στον αυτοί. Αν έπαιρναν το ΕΚΑΜ, θα τους πήγαινε στο νοσοκομείο του ΑΡΟΥ, γιατί αυτό επιμέριμε και όχι του ναυπλίου. Αποφάσισαν να βάλουν σε δικά τους αυτοκίνητα τους τραυματίες, καμιά 30 Ρωμά, και τους έφεραν το νοσοκομείο του ναυπλίου που δεν επιμέριμε. Παρότι δεν επιμέριμε, υπήρχαν 2 νοσηλεύτεροι στα τέπου του. Υποδέχτηκαν, κινητοποιήθηκαν οι γιατροί, ήταν ελαφρά τραυματίες οι 4, σταθεροποιήθηκε το παιδί, το παιδάκι που ήταν περίπου 10 ετών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους εκτός κινδύνου. Όμως σε όλο αυτό το σκηνικό υπήρξε μια απίστευτη ένταση από τους Ρωμά, οι οποίοι έβρεζαν, φώναζαν το προσωπικό, ούρλιαζαν, χτύπαγαν. Όλο αυτό όταν έφυγαν αμέσως η συνάδελφος, η 55 ετών νοσηλεύτρια, τον επιγόντων έπαθε ανακοπή. Διασωληνώθηκε, δεν τα κατάφερε. Μίλησα με τους γιατρούς, οι οποίοι μου είπαν ότι η γεννησιούργος αιτία ήταν αυτή η στρεσογόνος κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί, η οποία ήταν απίστευτη.
1: Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρει ότι το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας στον Ναύπλιο δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Η διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούς, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται δυσαρεστημένο, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της G7, με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα. Παρά την ανακοίνωση του πλαισίου της συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές, ο Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει βασική αμερικανική προτεραιότητα. Το μόνο πράγμα, δήλωσε, που έχει πραγματικά σημασία για μένα, είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξο για τη συνέχεια των συνομιλιών, λέγοντας ότι το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας θα είναι στην πραγματικότητα ευκολότερο, ενώ απέρριψε ως fake news δημοσιεύματα περί αμερικανικών επενδύσεων στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι μόλις μια μισή σελίδα και αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο αρχών, με τις λεπτομέρειες να παραπέμπονται στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέναν Νετανιάχου, όπου είπε: «Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν θα ήταν πρόθυμος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε. Πριν προσθέσει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσο αφορά το Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τη Χεζβολά, η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιβιώσει, χαρακτηρίζοντας το μέτωπο του Λιβάνου ως μικρό πόλεμο σε σύγκριση με τη σύγκρουση με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απέφυγε τη δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αναγνώρισε τις διαφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή τη Συρία. Στη σύνοδο της G7, αρκετοί Ευρωπαίοι ζήτησαν περισσότερες διευκρινήσεις για τη συμφωνία και για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολά συνεχίστηκαν παρά τις ανακοινώσεις περί αποκλιμάκωσης. Κλείνοντας, να πω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πυρηνικό σχέδιο της συμφωνίας και παραμένουν έντονες. Ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι πραγματικά διατεθειμένη να αποδεχτεί τις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.
0: Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα κανθόδη ζητήματα όπως είναι τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
10: Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα κανθόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί ένα νοδικό χάρτη, βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακανθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο, και οι σύμμαχοί του τον άφησαν μόνο του. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει απέναντι στο Ιράν.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χορήγηση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και το μέτρο της ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις. Παράλληλα, Σύση Σταυροπιεράκου προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών και παράταση, πολύ σημαντικό, του χρόνου προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
11: Πράγματι, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι τώρα βρισκόταν σε διαβούλευση. Να ξεκινήσω από αυτά που ανέφερες, Βασίλη. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ και να πάρουν μια ανάσα. Επίσης, στις νέες διατάξεις περιλαμβάνεται η παράταση για ένα εξάμηνο έως τις αρχές Ιανουαρίου του 27, η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελούν ταξινόμησης ποσοστού 50% ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η σημαντική είναι η διάταξη για την προσωπική διαφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Με το νέο μέτρο, οι φορείς του δημοσίου, όπου η πλειονότητα των υπαλλήλων είχε προσωπική διαφορά, εξισορροπούνται οι μισθολογικές απολαβές με την αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς με τακτοικές αποδοχές ύψους 300 ευρώ. Οφελημένοι εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.500 δημόσιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων. Αυτές είναι οι νέες διατάξεις. Τώρα, στις διατάξεις που υπήρχαν στο νομοσχέδιο, ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Θεσπίζεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023. Εδώ στόχος, να πούμε, είναι να ανοίξει σχετική πλατφόρμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα τέλη Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών, ενώ παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης ακινήτων που διαθέτει ο οφειλέτης στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, έχουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε οικογένειες με παιδιά. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, αυξάνεται το επίδομα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου από 250
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: ηλικία των 60 ετών αντί των 65 όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Επίσης, στις παρεμβάσεις για την στέγαση έχουμε την επιστροφή ενοικίου επίσης τον Νοέμβριο, πλέον με διευρυμένα εισοδηματικά όρια ώστε μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών να λάβει την επιστροφή ενοικίων, ενώ προβλέπεται η επιστροφή 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ένταση σημειώθηκε στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με το καλημέρα. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης ανέλαβε χρέη Προέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβάζει τους τόνους και να αποχωρεί με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Φαίνεται, Γιώργο Λικουρέτζο, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες, αφού τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν θα υπερψηφίσουν τις διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι εχθές είδαμε το περίγραμμα αυτών που θα ακολουθήσουν σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δηλαδή μια πολύ σύντομη χρονικά διαδικασία, η οποία μάλιστα δεν θα εξαντλήσει καν αυτό το δίμηνο της προθεσμίας που έχει λάβει η Επιτροπή. Σημειώνω ότι ο κύριος Βορύδης εχθές ως πρόεδρος της Επιτροπής όρισε ως προθεσμία, ως ημερομηνία λήξης εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου. Δηλαδή σε χρονικό διάστημα
0: ένα μήνα
12: από σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίξει προφανώς ρόλο και αυτό που μόλις ανέφερες, η αποχώρηση δηλαδή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Επιτροπής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω κατά πόσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα ασχοληθούν ιδιαίτερα σοβαρά με αυτή την Επιτροπή από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να βρουν περισσότερες ψήφους από αυτούς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχεδόν αδύνατο και νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πρόταση να λάβει από τώρα 180 θετικές ψήφους. Άρα με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα θα είναι και μικρότερο το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής. Πριν από λίγα λεπτά άρχισε η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση με τα πρώτα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Τα οποία είναι
12: το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, το 5α για το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η ελευθερία του τύπου, ο κινηματογράφος, η φωνογραφία, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι ως πολύ σημαντική κρίνεται η αυριανή συνεδρίαση. Θα αφορά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφιστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από άλλα κόμματα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις των κομμάτων, ακόμα και ενδεχομένως για την επόμενη Βουλή, οπότε και θα ασχοληθεί με την τελική διατύπωση του άρθρου.
0: Την ίδια ώρα τα κόμματα έχουν τεθεί ήδη σε εκλογική ετοιμότητα και οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια στο κέντρο υγείας Βάρης. Θα συναντήσει επίσης δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της πόλης, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώνεται με συνάντηση με πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που χθες βρέθηκε σε Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον να μιλά για την ακρίβεια και την ανάγκη αντιμετώπισης της, σήμερα θα μιλήσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, επιχειρώντας μια γενική παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της χώρας. Ενώ τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία». Η αρχή έγινε από την Νίκαια, όπου συνομίλησε με πολίτες. Ενώ σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το απόγευμα θα έχει τέτα-τέτ και με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Τι επιδόματα δίνει σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
16: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
15: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
17: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
15: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Hey.
19: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι.
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
25: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
28: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
29: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
30: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
31: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ανάχωμα στην ερημοποίηση της περιφέρειας και στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης. Ανακοίνωσε τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έως και 5.000 ευρώ στα νέα ζευγάρια που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Επίσης, στην Ελάτη θεσπίστηκε η χορήγηση 1.000 ευρώ ετησίως σε όσα παιδιά γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών. Στόχος μας είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρουν οι δημοτικοί άρχοντες Σοφία Γαλάνη.
2: Το δημογραφικό πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, όπως είπες, λόγω έντονης υπογεννητικότητας και γύρανσης του πληθυσμού. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεργία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος έφυγε για να κατοικήσει σε μεγαλύτερες πόλεις. Για την αντιστροφή αυτών των τάσεων, λοιπόν, ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης έχει θεσπίσει συγκεκριμένες δράσεις. Στη δημοτική κοινότητα Ελάτης εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ζευγαριών ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια. Επιπροσθέτως, άρχισε η οικονομική στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που έχει επιλέξει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, με ποσό έως 5.000 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα, με σκοπό να βοηθηθεί στα πρώτα βήματα της κοινής ζωής. Ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, Χρήστος Ελευθερίου, μίλησε στον Real FM για το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ανταπόκριση από νέα ζευγάρια.
3: Είναι μια διπλή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία η μία ισχύει εδώ και 2 χρόνια και αφορά την Δημοτική Κοινότητα της Ελάτης, όπου από κάποια χρήματα ανταποδοτικά μέσω μιας εκμετάλλευσης δάσους, για το κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελάτη θα παίρνει 10.000 ευρώ σε βάθος χρόνου δεκαετίας, 1.000 κάθε χρόνο. Κάθε παιδί όμως μπορεί να γεννηθούν 2, μια οικογένεια 3, 4, όσα και να γεννηθούν, έχουμε δυνατότητα να φανταστείτε μέχρι και 17 παιδιά το χρόνο να δώσουμε στην Ελάτη. Φανταστείτε ότι τα 2-7 χρόνια γεννήθηκε μόνο ένα παιδάκι και μετέπειτα η περσινή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που ήδη έχουμε δώσει 7 νέα ζευγάρια, τα οποία με ισοδηματικά κριτήρια και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερβίων, να μπορούν να πάρουν, αν έχουν εισόδημα κάτω από 16.000 ευρώ, έως και 5.000 ευρώ το κάθε νέο ζευγάρι. Έτσι ώστε να αναγεννηθεί επιτέλους κόσμος της περιοχής μας. Το πρόβλημα της περιοχής, όπως και όλης της Ελλάδας, της ακριτικής Ελλάδας, είναι η έλλειψη ζευγαριών νέων. Είμαστε ένας Δήμος γερασμένος, ένας Δήμος που έφαγε τη σφαλιάρα της απολιγνητοποίησης, κλείσαν τα ορυχεία μας και εμείς προσπαθούμε πλέον και με τέτοιες κινήσεις κατάλυση κάνουμε να φέρουμε κοντά κυρίως τους νέους οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους και έχουν και σπίτι να μείνουν και έχουν δυνατότητα να έχουν ελεύθερο χρόνο και να ζουν μια ζωή με μεγαλύτερους και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.
2: Και πώς να στήσουν σπιτικό τα νέα ζευγάρια όταν το κόστος στέγασης εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Μάλιστα, η Ελλάδα κάνει πρώτο αθλητισμό πλέον στις ταχύτητες αύξησης των μισθωμάτων. Μία ακόμα συγκριτική έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας ανταγωνίζεται κράτη της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ως προς τα ποσοστά αύξησης των ενοικίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας κατατάσσει στην 4η θέση ως προς τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με πέρυσι, Μέρη Παπακοσταντίνου.
4: Σε κατάσταση εκτός ελέγχου, Ελισάβετ, βρίσκεται η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, με το κόστος στέγασης να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο οικονομικό αγκάθι για την πλειονότητα των πολιτών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό της ανόδου να αγγίζει το εκρηκτικό συν 10,1%, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι τιμές απορροφούν πάνω από το μισό του μέσου εισοδήματος των οικοκυριών. Να σου πω ότι η πρόσφατα στοιχεία δείχνει μάλιστα ότι η ισορρευτική αύξηση των ενοικίων έχει αγγίξει το 26% την τελευταία πενταετία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν είναι συγκυριακή, αλλά τίνει να γίνει πιο σταθερή, οδηγώντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο. Μιλώντας για την ευρωπαϊκή κατάταξη, πάνω από την Ελλάδα την πρωτιά στη λίστα της στεγαστικής ακρίβειας, ως προς τη στέγη κατέχει η Κροατία με αίτηση αύξηση 17,6%. Ενώ μετά την Ελλάδα, που το ποσοστό αύξηση ξεπερνά το 10%, όπως είπαμε, βρίσκεται η Ουγγαρία με άνοδο 9,8%. Αν και σε απόλυτες ονομαστικές αξίες το κόστος ενοικίασης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, όμως η αναλογία ενοικίου εισοδήματος καθιστά την κατάσταση στην Ελλάδα πολύ χειρότερη.
2: Ναι, φαίνεται, Μέρη, ότι οι αυξήσεις των ενοικίων στη χώρα μας τρέχουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τον γενικό πληθωρισμό και αυτό βέβαια δημιουργεί μια κατάσταση ασφυξίας στα νοικοκυριά.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, γιατί έχουμε και το συνδυασμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών και σε συνδυασμό με τα χαμηλά εγχώρια εισοδήματα, φέρνει την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών και για στέγαση. Να πούμε ότι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η στέγαση εξάλλου απορροφά πλέον πάνω από το μισό του μέσου διαθέσιμου εισοδήματο των οικιαστών και το γεγονό αυτό στερεί πόρου από άλλε βασικέ ανάγκε όπω είναι διατροφή, υγεία και ενέργεια. Δυστυχώ μετά από όλα αυτά, βλέπουμε ότι η στεγαστική κρίση αλλάζει ριζικά το κοινωνικό προφίλ τη χώρα και για πρώτη φορά μάλιστα στην ελληνική ιστορία η παραδοσιακή ασπίδα τη ιδιοκατοίκηση φαίνεται τελικά υποχωρεί ραγδαία.
5: Έχει πέσει κάτω και από το 70%. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 56χρονο, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και τα πολλούσε μέσω διαδικτύου στο σπίτι του στην Αττική. Εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων, Θεοδόση Πάνου.
6: Πάνω από 50 αρχαία νομίσματα, αλλά και αγκία, περιορισμένα βέβαια στον αριθμό και όπως αποδείχθηκε, τα περισσότερα τα είχε κάνει παραγγελίες από το εξωτερικό. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να προέρχονται ακόμα και από τον Dark Web, από διάφορους πολιτές και του έρχονταν με δέματα. Στη συνέχεια ο ίδιος φαίνεται να τα διαφήμιζε στα social media, στο διαδίκτυο και να τα πολλούσε. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας του ελληνικού FBI με αποτέλεσμα αμέσως να ξεκινήσουν έρευνες και εν συνεχεία βεβαίως να προβούν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του 56χρονου. Όλα τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του εξετάστηκαν από αρμόδιους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι βεβαίως το πόρισμά τους έλεγε ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Κατά συνέπεια, σχηματίστε και σε βάρος του δικογραφία. Και την επαύριο θα έχει να τα πούμε τον εισαγγελέα.
1: Τα διαφήμιζε λοιπόν στα social media και του έκαναν like οι αστυνομικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αλλάζουμε κλίμα. Πρώτη μέρα σήμερα εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων με τα αγγλικά. Οι εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα ισπανικά, Κασιανή Βραχά.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ, με το θέμα των αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται εύκολα με κείμενα κατανόησης χωρίς παγίδες. Γραμματική και λεξιλόγιο ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια, ενώ η έκθεση δεν είχε δύσκολο θέμα, αλλά χρειαζόταν σωστή χρήση της γλώσσας και επαρκές λεξιλόγιο. Τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά, όπως είπες και εσύ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθούν οι απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις καθώς και τα πρακτικά αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ. Αύριο οι μαθητές θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο. Οι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, το κάνουν προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στην εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα. Ο τους, ανάλογα με τη σχολή, είτε προστίθεται στη βαθμολογία, είτε ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει γράψει πάνω από 10 στο ειδικό μάθημα. Οι βαθμολογίες για τα βασικά μαθήματα τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος του Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση, ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου.
1: Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε με φόλες αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στα χνάρια ενός 57χρονου συνταξιούχου αστυνομικού έφτασαν οι αρχές αναζητώντας τον δράστη που έριχνε φόλες σε γάτες τον Μάρτιο του 2025. Θύματα του 57χρονου, 8 γάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Η εξερμίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας γυναίκας στην περιοχή που φρόντιζε τα αδέσποτα. Κάμερες ασφαλείας φανέρωσαν την παρουσία του 57χρονου στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο σκεύος με τροφή που φέρεται να περιείχει το δηλητήριο. Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες, επικαλέστηκε ότι υπάρχουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις του σκεύους που δεν προέκυψε να έχει DNA που να τον συνδέει με το αντικείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή τόσο πεζός, όσο και τη μηχανή, τόσο και με τη μηχανή του, γιατί υπήρχε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και του μετέφερε αδιάθετα γεύματα από τη φοιτητική λέσχη. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα, με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τέσσερις αγώνες για το χθεσινό μενού του Μουντιάλ. Δημήτρη, τέσσερις ισοπαλίες και μια μεγάλη έκπληξη για την Ισπανία, που είναι και ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.
9: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, που ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Πρώτη παρουσία για την ομάδα της Δυτικής Αφρικής σε Μουντιάλ και είχε κορυφαίο το 40χρονο τερματοφύλακα που παίζει στην Τσάβες, στην πορτογαλική ομάδα, τη δεύτερη κατηγορία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού, τον Βοζίνια, που χθες ήταν πραγματικά καταπληκτικός και κράτησε το 0 στην αιστεία του.
5: Πανηγύριζαν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου στο τέλος του αγώνα. Δημήτρη, και πώς να μην πανηγυρίζουν δηλαδή?
9: Πανηγυρίζουν φυσικά, και ο ίδιος ήταν συγκινημένος. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του είχε 50.000 ακολούθους. Πήγε μετά από αυτό το 0-0 το 1,7 εκατομμύρια.
5: Είναι αυτό που λέει, ανέβηκαν οι μετοχές του ξαφνικά.
9: Τώρα στην Ισπανία κάνουν λόγο για καταστροφή για την πρεμιέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στον ισπανικό τύπο για αυτό το 0-0. Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 1-1 με την πολύ μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο, τον Έλληνα τεχνικό, έβαλε δύσκολα στην Ουρουάη 1-1 έλξη αναμέτρηση. Έγινε ο Γιώργος Δόνης ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Στο Λος Άντζελες το Ιράν, με τον Μεχτή Ταρέμι, τον επιθετικό του Ολυμπιακού, σύνθεσή του, έφερε 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ το Ιράν, αλλά έβγαλε αντίδραση. Έχουμε λοιπόν από έναν βαθμό τον 7ο όμιλο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος μετά την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Τον 8ο όμιλο από έναν βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
5: Μια απόλυτη ισορροπία είναι αυτή.
9: Ναι, και δύσκολα πράγματα για αυτού που θέλουν να περάσουν. Γιατί είναι, περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, από τους 12, και περνάνε και οι 8 τρίτοι καλύτεροι. Οπότε τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν όταν έχουν από ένα βαθμό την πρώτη αγωνιστική. 10 η ώρα το βράδυ Γαλλία, Σενεγάλη. 1 η ώρα τη νύχτα Ιράκ, Νορβηγία. 4 το πρωί Αργεντινή με Μέση απέναντι στην Αλγερία. 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Μένω στο του Μουντιάλ να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, στην εθνική ομάδα του Ιράν, ο Μεχτή Ταρέμι και ο Σαΐντ Αλαχούι αντιμετώπισαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιστροφή του στην Τιχουάνα στο Μεξικό μετά τον πρώτο αγώνα. Θυμίζω ότι η αποστολή του Ιράν μένει στην Τιχουάνα και πηγαίνει-έρχεται αυθημερών για τα παιχνίδια στη ΣΥΠΑ. Καθυστέρησαν στον έλεγχο πάρα πολύ. Τους είχαν αλλεπάλληλους ελέγχους. Η Ομοσπονδία του Ιράν ανέφερε πως η βίζα του Ταρέμι ήταν έγκυρη για την είσοδο στη ΣΥΠΑ και κατά την έξοδο από τη χώρα θεωρήθηκε ληξιπρόθεσμη. Περίεργα πράγματα. Τελικά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έφυγε η αποστολή και ταξίδευσε.
5: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία πάντως για την ομάδα του Ιράν. Αυτό είναι δεδομένο.
9: Βέβαια, τώρα την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, η FIFA και ο Γιάννη Ινφαντίνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το τελικό στις 19 Ιουλίου το τρόπαιο να το απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά παράβαση των κανονισμών, γιατί το απονείμει ο πρόεδρος της FIFA, της διοργάνωσης, εξετάζουν να γίνει αυτό και μάλιστα εξετάζουν και το ενδεχόμενο, αν κάνει την απονομή, να παραμείνει μετά και στη φωτογραφία την ομαδική που είναι για την νικήτρια ομάδα.
5: Έρχονται τα πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται, ακόμα και στο Μουντιάλ. Τα φέρνει τα πάνω κάτω ο Τραμπ.
9: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Χθες είχαμε τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού μετά από 3 χρόνια και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό είχε μία κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, δύο κατακτήσεις κυπέλου Ελλάδος. Είπε ακόμα ο Τούρκος τεχνικός, πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, πρόσθεσε. Επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό όλα δείχνουν ότι έρχεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, να πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού, δηλαδή να έχει την πλήρη ευθύνη για όλα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αυτό αναμένεται να γίνει, θα αναλύω ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Στον Ολυμπιακό αποχώρησε μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ομάδα ο Αμερικανός forward ο Άλεξ Πίτερς, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Ποδοσφαιρικά στην ελληνική επικαιρότητα, το ΠΑΟΚ περιμένουμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
5: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
9: Υποψήφι να πω, ο Ολλανδός, ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς που έφυγε από την Αλ Τζαζίρα, ο Σαν Χωσέ που είναι στην Αϊμπάρ και ο Λουίς Κάστρο που είναι στη Λεβάντε, και οι δύο όμως έχουν συμβόλαια και η κατάσταση για αυτούς τους δύο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη. Τέλος, στην Brighton θα συνεχίσει την καριέρα του Πορτογάλος μπακ ο Κωστίνια που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός. Την ανιούσα τραβάω υδράργυρο, ωστόσο η αστάθεια καιροφυλακτή, Τάσο Αρνιέκε.
10: Πράγματι έτσι είναι, έχουμε ένα 35 αυτή τη στιγμή στη Θήβα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 32-33 στην Αττική. Έχουμε και κάποιες βροχές, κυρίως τα ορεινά ψηλά. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την αστάθεια να επικρατεί. Ξεκινάμε από το Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το πρωί θα έλεγα. Ενώ και πριν το μεσημέρι, στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσουμε με λιακάδα το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά τα υπόλοιπα οι βροχές θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο τα εξυπηρετικά, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως μακριά από τη θάλασσα τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα να έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες, πρόσκαιρες με βελτίωση νωρίς το βράδυ. Βοριάδες 3 με 4, στα δυτικά έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Βοριάδες 3 με 4. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια άβρα με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με ενίσχυση των βοριάδων και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Και άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr, στο νοσοκομείο Ημάρο Κοντού.
5: Και στο ενικός.gr, τουρισμός για όλους, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι δύο φάσεις του προγράμματος, οι δικαιούχοι του βάουτσερ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Αντώνης Μορτάκης.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: People have power. People have power. Repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Αλαούνο!
16: Προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
8: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Μη με ρωτήσεις γιατί έβαλα Δέσποινα Βανδύ, το έβαλα.
1: Πάντα σε ρωτάω και το ξέρεις.
0: Για να μας φτιάξει το κέφι.
1: Α, σήμερα γιατί... δεν έκρυβε κάτι από πίσω. Δεν μου είχες κάποια πονηρή.
0: Κρύβει το επόμενο.
1: Όπως κάθε μέρα που με βάζει σε παγίδα.
0: Θα σου πω. Κρύβει το επόμενο.
1: Τι θα μαντέψω.
0: Κρύβει το επόμενο.
1: Ωραία.
0: Που είναι πάλι Βανδύ. Που είναι πάλι φίλος.
1: Μπορεί να το μαντέψω το δεύτερο.
0: Δεν μπορείς να το μαντέψεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Απόλαυσε το πρώτο.

0: αυτό, το οποίο είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι. 2001 παρακαλώ, μου φτιάχνει τη διάθεση κάθε καλοκαίρι, έτσι με καλοκαιρινή αύρα.
1: Που έχουμε ακόμα.
0: Τα ακούω, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Τα ακούω, το καλοκαίρι είναι εδώ, που τα ακούω. Και μεταφέρομαι νοερά σε ένα νησί.
1: Το καλοκαίρι όταν πάμε διακοπές.
0: Μεταφέρομαι από τώρα νοερά σε ένα νησί. Και η υπέροχη Δέσποινα Βανδύ με το Φίβο μου φτιάχνουν το κέφι. Πάμε, Λάσκα.
1: Μην μεταφερθώ κανονικά εγώ.
0: Πάμε.

0: τους και νομίζεις, εμένα μου θυμίζει καλοκαίρια, υπέροχα καλοκαίρια.
1: Σου θυμίζει ένα πλοίο έτσι όπως ρίχνει άγκυρα το και φεύγει, πλοίο, το γεια σας.
0: Όχι μόνο το πλοίο, και τον προορισμό μου θυμίζει.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ιόνιο.
1: Αυτά τα κύματα εκεί που αφρίζουν όπως φεύγει το πλοίο.
0: Καλοκαιρινά ωραία βράδια. Πολύ ωραία καλοκαιρινά βράδια.
1: Μια ξαπλώστρα με ένα βιβλίο.
0: Με πιο παλιά. Εγώ δεν χαλαρώνω με ξαπλώστρα και βιβλίο.
1: Εγώ χαλαρώνω και με θάλασσα να κολυμπάω, αλλά και με βιβλίο. Βιβλίο θέλω οπωσδήποτε στις διακοπές.
0: Και που θυμίζει βράδια υπέροχα και φάτα καλοκαιρινά σε πιο ξένιαστες εποχές. Όχι μόνο για μένα, για την Ελλάδα, για τον κόσμο. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή σου υποσχέθηκα, κάτσε, βάλε Λάσκαρ λίγο ακόμα.
1: Βάλε λίγο Δέσποινα.
0: Λοιπόν, επειδή σου υποσχέθηκα, άκου τώρα το θεματικό τραγούδι Δέσποινα Βανδύ, Φίβος της ημέρας. Άκου, βάλε Λάσκαρ.
1: Πρέπει να μαντέψω.
0: Βάλε.
1: Γιατί το...

0: Μήπως το λοιπόν, γράψε ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Ευκολάκι ήταν αυτό, έλα τώρα. Τσίπρας. Αυτό το βρήκαμε τη μία, το ανάβεις φωτιές. Βέβαια, ποιος έχει ανάψει φωτιές άμα τη εμφανίσει
0: του κόμματος. Και πρόσεξε τους στίχους.
1: Βέβαια.
0: Περίμενε, άκου, θα σου διαβάσω τους στίχους.

0: ανάβεις φωτιές και όλα τα κες, από όπου περάσεις κάνεις καταστροφές.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Χθες, ας πούμε, στην Κοκκινιά.
0: Περίμενε. Πίσω σου αφήνεις πληγωμένες καρδιές, εγκλήματα κάνεις και αμαρτίες πολλές.
1: Και υπάρχει και ένας άλλος στίχος παρακάτω, εκεί που λέει.
0: Κυκλοφορεί.
1: Όχι, όχι, που μαθαίνει, κάπου είπε. Που... Κάτι μαθαίνει. Τέτοιο άκουσα πριν.
0: Όχι.
1: Για βάλε, Λάσκαρ, να ακούσουμε
0: λέει,
1: λίγο.
0: Όποια να δεις, την πυροβολείς. Αυτό είναι άσχετο, δεν είναι για Τσίπρα. Την κάνεις να μιλάει για σένα. Αυτό είναι άσχετο. Άστο, είναι για άλλη ιστορία. Εσύ κράτα το,
1: το και
0: όταν περπατάς, πανικό σκορπάς και όταν περπατάς όλους τους αναστατώνεις.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Διότι ξέρεις, είδα χθες τώρα, το, εμείς που κάνουμε πολιτικό talk show κάθε πρωί 3 ώρες ναι. Open, νομίζω ότι ούτε παραγγελία να είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εννοείται, σας χθες... έδωσε βολές και βούτυρο στο ψωμί σας ήταν.
0: Είδα
1: και τι δεν είπε.
0: Την ομιλία του στο, στην Νίκαια.
1: Στην Νίκαια.
0: Που ήταν και συμβολικός χώρος στην παλιά Κοκκινιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να σου πω μερικές ατάκες να τις σχολιάσεις.
1: Βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως, αν μου κάνεις τη χάρη, από την καλύτερη, κατά τη γνώμη μου. Γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Στη συνείδηση του λαού μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Έτσι.
0: Ναι, όχι,
1: σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική είπε, αντιπολίτευση.
0: Συγγνώμη, το είπε πολύ καλύτερα από αυτόν τον τρόπο που το λέει.
1: Εγώ το είπα περίληψη.
0: Πολύ πιο δυνατά.
1: Για πες μου πώς το είπε ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είπα την περίληψη.
0: Περίμενε. Ναι, εσύ είπες το νόημα πλήρως.
1: Ναι.
0: Αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, μπορούμε να γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση.
1: Να τα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Συγγνώμη,
1: ακούσατε.
0: Είναι αξιωματική
1: και
0: αντιπολίτευση.
1: Δεν το λέω. Με δημοσκοπικά υποθέτω, έτσι.
0: Όχι, γιατί στη Βουλή.
1: Δημοσκοπικά δεν υποθέτω. Δημοσκοπικά υποθέτω.
0: Ναι.
1: Δημοσκοπικά.
0: Μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
1: Έχουμε έξι δημοσκοπήσεις, αν δεν απατώμε, που τον βγάζουν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Αυτό το είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας. Άκου τώρα πώς τελείωσε την ομιλία μέσα σε αποθέωση. Ο Μητσοτάκης λέει: έχω την αίσθηση ότι φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Πείτε του ότι δεν θα χρειαστούν. Θα τον νικήσουμε από την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, αισιοδοξία πολύ βλέπω.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω, αισιοδοξία πολύ βλέπω.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω.
1: Όλοι εντωμεταξύ, και δεν το βλέπω μόνο, δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, το λέω και για τον κύριο Ανδρουλάκη, το λέω και για την κυρία Καριστιανού. Γενικά το λέω για όλους.
0: Αυτό που είπε για τις συντάξεις, μπορείς να μου το εξηγήσεις, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
1: Για πες το. Θα κάνω τον Αλέξη Μητρόπουλο.
0: Το
1: 19
0: επαναφέραμε ένα δις το χρόνο σε συνταξιούχους.
1: Πού το.
0: Η Νέα Δημοκρατία το έκοψε.
1: Ναι.
0: Άρα έκοψε 7 δις σε 7 χρόνια.
1: Συγγνώμη, για τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου δεν λέγαμε ότι κατέκοψε τις συντάξεις. Τώρα πού τις επανέφερε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, επαναφέραμε, λέει. Ένα δις το χρόνο.
1: Okay.
0: Το θυμάσαι εσύ αυτό.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι το ανάποδο. Ότι ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου είναι αυτός που. Έφερε τους συνταξιούχους όλα αυτά και απογοήτευσε τους συνταξιούχους και τον έχουμε ακόμα και τώρα και δεν έχει καταργηθεί.
0: Υπάρχει το καλύτερο. Πριν το πρωί έβγαλα Γιώργο Αυτιά.
1: Ναι.
0: Και ρώτησα τον φίλο μας τον Γιώργο, που αναφέρθηκε και στη Real News πολλές φορές και στην εκπαίδευση Νικολάου, θετικά φυσικά.
1: Ναι.
0: Του λέω να σε ρωτήσω, βρε Γιώργο μου, επειδή χθες διαβάζαμε στο Real FM ότι αποπληρώσαμε το αγαπημένο θέμα, 6,9 δις ευρώ για τη δόση του μνημονίου.
1: Μπορούσαμε να τη δώσουμε αργότερα, τέλος πάντων, και τη δώσαμε πρόωρα.
0: 6,9 δις ευρώ είναι αποπληρωμή δανείου του πρώτου μνημονίου. Και ρωτώ. Είδα αμέσως μηνύματα συνταξιούχων που λέγανε κάθε μήνα έχουμε υπερπλεονάσματα, υπερκέρδη από τους φόρους που πληρώνουμε, τους έμεσους φόρους και συνεχώς πληρώνουμε πρόωρα, κανονικά, μνημόνια, δόσεις. Ένα δις παραπάνω δεν περισσεύει για μας. Και μου λέει ο Γιώργος Αυτιάς, αφού μου είπε ότι και εκείνος το έχει ζητήσει και του λένε από τις Βρυξέλλες ότι δεν γίνεται, πρέπει να τις δαπάνες και όλα αυτά, ότι εμείς 7 χρόνια, εμείς εννοεί η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε Δημοκρατία, εκείνος είναι. Πληρώνουμε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θα πληρώνουμε ως το 2099.
1: Αυτό
0: έχει
1: λένε
0: υποθηκεύσει,
1: και
0: λέει,
1: και
0: τη χώρα.
1: Εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Μητρόπουλο
0: για 100 χρόνια. Και λέει, ρωτήστε τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί τον ρωτάτε.
1: Τον έχουμε ρωτήσει.
0: Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου είναι εδώ.
1: Αυτό που μας λέει η μονή είναι, για τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Είναι εδώ. Στο ασφαλιστικό 100%. Και όχι μόνο. Επομένως, λέει ο Γιώργος Αυτιάς, ρωτήστε τον κύριο
1: Βέβαια,
0: Τσίπρα.
1: Θα μπορούσε τον νόμο Κατρούγκαλου να τον καταργήσει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι. Αλλά δεν τον κατήργησε.
0: Ναι,
1: να τα λέμε όλα.
0: Εγώ σου ρωτάω κάτι άλλο. Συγγνώμη που θα γίνω κακός με τον Γιώργο και το είπα κιόλας, αλλά μπορώ να το πω και εν τη απουσία. Ο Τσίπρας και ο Κατρούγκαλος κυβερνάνε 7 χρόνια.
1: Αυτό δεν λέω κι εγώ. Δηλαδή, θα μπορούσε να καταργήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τον νόμο, εφόσον αυτό τον θεωρεί τον νόμο κατάπτυστο, όχι, θα μπορούσε να τον καταργήσει.
0: Δεν γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται, γιατί έχει υποθηκεύσει ο Τσίπρας στη χώρα.
1: Και νομίζω ότι ήταν και προεκλογική δέσμευση.
0: Να το μεταφράσω εγώ μέχρι το 2099, να το μεταφράσω αυτό. Που λέει
1: βέβαια,
0: και ο Σαφτιάς.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Μέχρι το 2099, ό,τι και να ψηφίσουμε, Τσίπρας θα βγαίνει. Μα αυτό είπε. Αυτό δεν είπε. Αφού δεν είπα καν τίποτα, μου τσουτάξει 7 χρόνια και άλλα 4 το ψηφίσουν 11 και 4 15 και 4 19. Πρέπει να το ψηφίσουν μέχρι το 3000, μήπως τελειώσουν οι επιπτώσεις του Τσίπρα και μπορούσαν να κυβερνήσουμε κανονικά. Όποιος εκλεγεί τέλος πάντων. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω αυτή την απάντηση, Λουκία.
1: Εγώ σέβομαι και ακούω με σεβασμό αυτό που λέει
0: ο Γιώργος, ο Αυτιάς, αλλά από την άλλη πλευρά θα έλεγα στο δρόμο για τις κάλπες να βρεθεί ένα πιο πιστικό επιχείρημα για τους συνταξιούχους, τους μισθούς, τις συντάξεις, τους έμεσους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, θα ήθελα να πληροφορήσω όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ο λαός πια δεν τρώει κουτόχορτο. Άρα, όταν τα και ζουν, πρέπει να κοστολογούν ακριβώς και όχι περίπου.
1: Και πρέπει να σταματήσει κιόλας όλη αυτή η καραμέλα με τη σταθερότητα. Επίσης δεν το λέω για κανέναν.
0: Όλα.
1: Με τη σταθερότητα. Ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσφέρει σταθερότητα.
0: Καλά, αυτό θέλει πολύ συζήτηση.
1: Θέλει πολύ συζήτηση.
0: Τι είναι σταθερότητα.
1: Τι είναι σταθερότητα, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας χθες, ο κύριος Τσίπρας χθες είναι σταθερότητα ότι ο μισθός τελειώνει στην τάδε του μήνα.
0: Λοιπόν, καλά,
1: ότι
0: αυτό,
1: έχουμε. Και αυτό, αυτό είναι
0: θα
1: σταθερότητα.
0: Θα το ρωτήσω ότι ήταν σταθερότητα 15-19 στο μήνα, είναι η συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Θα το ρωτήσω εγώ, 15-19.
1: Και αυτό, και αυτό. Αλλά και αυτό που ζούμε τώρα, σταθερότητα είναι.
0: Λοιπόν, κοίτα αυτό. Βλέπεις αυτό.
1: Ναι, πρωτοδυτικές Ευρώπης.
0: Ναι, θα σου διαβάσω μερικά στοιχεία. Πριν τα διαβάσω όμως, θα σου πω την ατάκα της ημέρας. Μπαίνω τώρα αμέσως στο link του πετρελαίου Brent παγκόσμιες αγορές. Πόσο έχει, ξέρεις, $80 το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Είχε φτάσει 126. Τώρα,
1: άντε να φτάσει στα 50.
0: Περίμενε.
1: Το εύχομαι.
0: Θα έχουμε τον κύριο Τσακίρη σε λίγο να μας τα πει. Εν ώψη της προοπτικής για συμφωνία την Παρασκευή, έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έχει πέσει στα 80. Ρώτησαν τον κύριο Μαρινάκη το πρωί, στο όπλο του κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και είπε, θα τους περιμένουμε. Σημείωσε το αυτό, σε παρακαλώ,
1: ναι,
0: και κράτο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τους περιμένουμε στη γωνία, όλους, όλους λέει, όλους, όλους, για να δούμε αν όσο γρήγορα ανέβηκαν την πρώτη μέρα του πολέμου οι τιμές, τόσο γρήγορα θα πέσουν. Mm. Και εγώ ρωτώ. Δεν πέσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς.
1: Τόσο γρήγορα θα
0: πέσουν. Πέφτουν μέρες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί, ήμουν όλη μέρα στον αέρα και οι τιμές ανέβηκαν μπαμ. Έτσι. Mm. Και λέω, ρε, ναι, τα
1: δεν θα έπρεπε να πέσουν και μπαμ.
0: Δεν θα έπρεπε τόσες μέρες να έχουν αρχίσει να πέφτουν.
1: Ναι. Εδώ έχουν φτάσει στο 80.
0: Οι αμόλυβδοι.
1: Δεν πέφτουν,
0: η αμόλυβδοι παραμένει κοντά στα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο έχει πέσει.
1: Τώρα, εσύ πιστεύεις τώρα ότι στην Ελλάδα ειδικά θα πέσουν μπαμ?
0: Εγώ δεν πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Α, μισό λεπτό.
1: Πες με άπιστο Θωμά, δεν το πιστεύω.
0: Εγώ άκουσα το κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε τους περιμένουμε στη γωνία και θα δείτε. Και περιμένω να δω, δεν το είπε. Δεν πιέστηκε. Χωρίς πίεση το είπε. Μπαίνω τώρα fuel prices. Παρατηρητήριο τιμών. Σημερινές τιμές αμέσως. Επίσημα Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, αμόλυβδη νομός Αττικής 1,96, 1,97 δηλαδή, και δίζελ 1,71. Ρωτώ, η αμόλυβδη έχει 1,97, το δίζελ 1,71. Πριν τον πόλεμο είχαν το καθένα 20 λεπτά λιγότερο. Γιατί? Έλα.
1: Ποιος ήρθε?
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Θα πέσουν?
1: Ναι, και η απάντηση.
0: Δεν ξέρω. Θα ακολουθήσει αυτή η πτώση των τιμών. Ό,τι
1: και
0: ακρίβεινε.
1: Το θέμα είναι πώς. Συνήθως, κοίτα, στην Ελλάδα ότι ανεβαίνει ή δεν κατεβαίνει. Το έχουμε
0: πάμε
1: μάθει
0: τώρα
1: αυτό πλέον.
0: Στο καλύτερο. Ετήσια μεταβολή τιμών, γύρω στα την καθημερινή είναι. Απρίλιο 25, Απρίλιο 26. Είναι πρώτος μήνας του πολέμου. Να σου πω. Να πέσει κάτω.
1: Ναι.
0: Φυσικό αέριο. Ευρωζώνη συν 0,2. Ελλάδα. Συν 19,3. 19 φορές επάνω. Ρεύμα. Ευρωζώνη μείον 0,6. Ελλάδα συν 14. Βενζίνη είμαστε περίπου μία ή άλλη. Εστίαση διπλό. 3,7 εμείς 6,7. Διακοπές που δεν πάνε εμείς οι Έλληνες. Μείον 1,5 η Ευρώπη. Συν 6,2 η Ελλάδα. 7 φορές επάνω. Νίκια. 3 φορές επάνω. 2,8 η Ευρωζώνη. 7, είναι γύρω στα αυτό, 7,6 Ελλάδα, Απρίλιος. Συνεχίζω. Φρούτα. Φρούτα είναι δικά μας τα φρούτα που να πάρει.
1: Ναι.
0: 1,7 στην Ευρωζώνη, 7,5 εδώ. Ζυμαρικά, μείον 1,7 στην Ευρωζώνη, συν 1,8 εδώ. Τυρί, τριπλάσιο, μείον 1 στην Ευρωζώνη, πέφτουν οι τιμές στην Ευρωζώνη. Πόλεμος, 3,5 εδώ. Φρέσκο γάλα, μείον 1,7 στην Ευρωζώνη, 4,4 εδώ. Δεν θα σταματήσω, θα το πω όλο. Κρέας, 6,7 διπλό εδώ, 11,8. Συνολικά τρόφιμα, διπλό, 2 στην Ευρωζώνη, 4,5 εδώ. Μη επεξεργασμένα, διπλό, 4,6 στην Ευρωζώνη, 9,2 εδώ. Και σε ρωτώ, Βερλουκία μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ οι αυξήσεις είναι μέχρι 20 φορές μεγαλύτερες. Δεν είχαν πόλεμο στην Ευρωζώνη.
1: Βέβαια.
0: Στην υπόλοιπη δεν είχαν. Γιατί έχουμε 20 φορές μεγαλύτερες αυξήσεις.
1: Πόσες φορές το έχουμε ρωτήσει αυτό, Βρενίκο? Πόσες φορές έχουμε συζητήσει εδώ πέρα με
0: βενζινοπόλεις,
1: με όλους πραγματικά.
0: Περιμένω. Περιμένω. Προς το παρόν βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Θα σου πω τη δημοσκόπηση να μου πεις τη γνώμη σου. Λοιπόν, είναι άλκο για τον Α. Η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να λες εσύ, είναι το μόνο κόμμα που έχει άνοδο.
1: Ναι,
0: άνοδο.
1: Αλλά έχει μονοψήφια διαφορά από το δεύτερο.
0: Ναι,
1: πλέον.
0: Αλλά έχει άνοδο. Είχε 22,8 και έχει 23,3 στην πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
0: Πρώτο, έτσι, με άνοδο. Το Πασόκ που είχε 12,2 έπεσε σχεδόν δύο μονάδες.
1: Πήγε στο 10,3.
0: Τρίτο. Δεύτερος.
1: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2.
0: Άκου τώρα,
1: ανέβηκε από 13.
0: Δεν ανέβηκε. Η Άλκο είναι η πρώτη φορά που μετράει τον Τσίπρα. Δεν τον έχει ξαναμετρήσει. Το
1: βλέπω ένα 13 εδώ στην πρόθεση ψήφου. Τι είναι αυτό?
0: Όχι. 14,2.
1: Ναι, είναι, κάτω δεν λέει 13.
0: Δεν έχει ξαναμετρήσει. Γιατί το έδωσε για το φτιάξω για τηλεόραση. Ο κ. Παναγόπουλος δεν έχει ξαναμετρήσει Τσίπρα Καριστιανού. Είναι η πρώτη του δημοσκόπηση μετά τη δημοσιοποίηση των κομμάτων Τσίπρα Καριστιανού. Άρα με το καλημέρα ο Τσίπρας είναι στο 14,2. Δεν ξέρω αν συγκρίνει με άλλη δημοσκόπηση. Η Καριστιανού που είναι επίσης η πρώτη δημοσκόπηση με το καλημέρα 8,1 τέταρτη. Δηλαδή δύο μονάδες πίσω από το Πασόκ. Όλοι οι άλλοι έχουν μεγάλη πτώση. Η μεγαλύτερη, ΣΥΡΙΖΑ, έχει 1,1 Λουκία. Εξαήλωση.
1: Εντάξει, αυτό το περιμέναμε. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση
0: ξέρω,
1: πλέον.
0: Εντάξει.
1: Εμένα δεν λέω ότι είναι εντάξει, λέω ότι το περιμέναμε. Εμένα πλέον δεν μου κάνει εντύπωση αυτό καμία.
0: Εδώ, επειδή θα έχουμε
1: εντύπωση
0: σε λίγο.
1: Μου κάνει η πτώση και όλων των άλλων. Δηλαδή.
0: Περίμενα, να μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πει για του άλλου. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχα το πρωί τον κύριο Μπουλέκο. Θα έχουμε σε λίγο από την Ελλάδα.
1: Τον είχα
0: Ελλάς.
1: Και εγώ χθες το βράδυ.
0: Είναι
1: από τους ανθρώπους που τα λέει έξω από τα δόντια τα πράγματα.
0: Θα έχουμε από την Ελλάς ένα εξαιρετικό στέλεχος, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, του κόμματος Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Να τη ρωτήσουμε. Διότι εγώ ρώτησα το πρωί τον κύριο Καρπουξή, επίσης εξαιρετικός, και μου λέει ότι εμείς έχουμε πει δεν θέλουμε συνεργασίες. Και ρωτάω τον κύριο Μπουλέκο. Δεν σας θέλουν, επιμένετε, αφού δεν σας θέλουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει στον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν θέλει. Θα μείνετε εκεί, είναι στο κουδούν να χτυπάτε. Απάντηση, μήπως πρέπει να επαναδιατυπώσουμε. Και πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης στέλνει μήνυμα στον κύριο Φάμελο και του λέει με ανάρτησή του. Άκουσε το, είναι καταπληκτικό. Καλημέρα. Πέρασαν 7 μέρες και άκρο του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Κάνει, λέει, και συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας για τη σταγματική αναθεώρηση. Αντί να πει καθαρά και εξάστερα, καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση υποκλοπών και σκανδάλων του Μητσοτάκη. Να μας φέρει πρόταση για συμφωνία με την Ελλάς. Εγώ θα καλέσω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σε ρωτώ, η εικόνα κόμματος που λέει πάμε στον Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω. Τι είναι, καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Μα είναι καληνύχτα. Δεν καταλαβαίνω τον κύριο Φάμελο, πραγματικά. Τι νόημα έχει αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
1: Αυτό το βλέπουμε.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι, συζητάμε, νομίζω. Ξέρεις, δεν το συζητάμε εμείς, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει
0: αυτό
1: πλέον
0: το
1: και γίνεται
0: Τσίπρα.
1: Άνευ ουσίας.
0: Όχι καθόλου, το κόμμα Τσίπρα ήταν.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος πρώτα απ' όλα χθες ξέκοψε κάθε συζήτηση με αυτό που είπε στο κόκκινο για οποιαδήποτε να μπει στη διαδικασία να κάνει να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα και να φέρει πρόγραμμα.
0: Τι να κάνει, να πάει σε κάποιον που δεν έχει μιλήσει μαζί του, τι νόημα
1: έχει. Το ξέκοψε ο κύριος Φάμελος. Άρα το τελεσίγραφο που του έχει δώσει τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και ο Νίκος Παπάς φαίνεται ότι δεν θα το κάνει πράξη. Οπότε από εκεί και πέρα είμαστε σε αδιέξοδο. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Εκείνος
1: δηλαδή,
0: σε αδιέξοδο, όχι εμείς.
1: Όχι εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδιέξοδο. Εμείς γιατί να είμαστε σε αδιέξοδο? Σε κανένα αδιέξοδο δεν είμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδιέξοδο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες. Γιατί και εγώ τον ρώτησα χθες τον κύριο Μπουλέκο. Δηλαδή τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε τον κύριο Φάμελο? Θα τεθεί θέμα αμφισβήτησης του?
0: Η απάντηση
1: είναι ότι.
0: Δεν υπάρχουν τα κουκιά.
1: Ναι, δεν υπάρχουν τα κουκιά γιατί αυτή τη στιγμή το ελέγχει ο κύριος Φάμελος.
0: Δεν μπορεί τίποτα.
1: Το ελέγχει. ελέγχει ο κύριος Φάμελος. Άρα, δηλαδή, με αυτό που είπε χθες ο κύριος Φάμελος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα να δουλέψουμε για την εφαρμογή της απόφασης, γιατί αυτή η συζήτηση προσβάλλει την Κεντρική Επιτροπή. Ότι δεν κατάλαβε τι αποφάσισε. Ο κύριος Φάμελος θες το ξέκοψε. Άρα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, βρίσκονται στο μηδέν, να το πω έτσι. Δεν κάνουν τίποτα. Περιμένουν αν θα τους φωνάξει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Επειδή εγώ το είπα, τι ελέγχει ο κύριος Φάμελος ακριβώς?
1: Ναι, ελέγχει.
0: Όχι, ποιο κόμμα?
1: Ξέρω εγώ, το κόμμα.
0: Υπάρχει κόμμα.
1: Αυτό που ελέγχει, το 1,1. Το 1%.
0: Εκεί. Αυτό ο στόχο το ελέγχει το 1%. Μπράβο,
1: τίποτα εκεί. Μπαίνουν σε μία ροή κατρακύλα και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Ενδεχομένως μπορεί να μην λένε ανοιχτά, μπορεί να έχουν γίνει συμφωνίες μεμονωμένες. Δεν το γνωρίζω.
0: 20 φορές επί 0 πόσο κάνει? Πόσο κάνει?
1: 0.
0: Αν ελέγχει το 20 φορές το ΣΥΡΙΖΑ, 20 επί 0 στο 0. Και πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σε διάκοψε να λέγεις τα άλλα κόμματα. Για πες μου, θέλω να σε ακούσω, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τα άλλα κόμματα. Είχαμε μείνει στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στο 10,3, έτσι. Κατεβαίνει, πέφτει.
0: Πέφτει. Έχασε δύο μονάδες.
1: Ακριβώς. Μετά έχουμε την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που είναι στο 8,1. Μετά έχουμε την ελληνική λύση, που είναι στο 6,6, από 6,1. Ναι. Μετά έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο 6,2. Μετά κάτσε να δούμε ποιο έχουμε. Μετά αρχίζουν και πέφτουν πάρα πολύ οι υπόλοιποι.
0: Τα συγκριτικά πρέπει να κοιτάξεις. Ναι. Η ελληνική λύση είχε 8.
1: Είχε 8. Είχε 8. Βλέπω το πάνω. Μπράβο, ναι, είχε 8. Ναι. Μετά έχουμε την πλεύση ελευθερίας, αν δεν απατώμε, που από το 5,7 πέφτει στο 3,6. Ακριβώς, ακριβώς. Μετά έχουμε την πλεύση ελευθερίας. Μετά έχουμε.
0: Δύο κόμματα που αντέχουν.
1: Ναι,
0: που ανεβαίνουν.
1: Τη φωνή λογικής, έτσι δεν είναι. 2,9 από 2,6.
0: Ανέβηκε.
1: Είναι 8η.
0: Ανέβηκε.
1: Και μετά έχουμε το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, που και αυτό τσιμπάει λίγο, είναι από το 2,5 στο 2,8.
0: Πρόσεξε, επειδή αυτό είναι πρόθεση, εάν βάλεις
1: ναι, είναι πρόθεση.
0: Τα που είναι πάρα πολλά, είναι 16 και 2, σχεδόν 20%, 19%, μπαίνουν στη Βουλή και Λατινοπούλου και Βαρουφάκης.
1: Ναι.
0: Και δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δεν μπαίνει η Νίκη.
0: Δηλαδή μπαίνουν Νέα Δημοκρατία, το λέω από τα βλέπω εδώ. Ναι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25 και Φωνή Λογικής. Και φυσικά Τσίπρας και
1: Καριστιανού,
0: που είναι νέα κόμματα.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: αυτό βλέπουμε τους αναποφάσεις τους να πέφτει το ποσοστό. Δηλαδή να είναι στο 16 από 19 που ήταν.
0: Σωστά.
1: Και είναι καλό αυτό να πέφτει.
0: Γιατί
1: δηλαδή να πάει
0: ο κόσμο
1: στην κάλπη, τέλος πάντων. Ναι.
0: Άκου τώρα, από ποιους παίρνει ο Τσίπρας. Έχει ενδιαφέρον αυτό. 62% από ΣΥΡΙΖΑ και 9% από ΚΚΕ. Ναι. Αυτό είναι έκπληξη για μένα.
1: Αυτό είναι έκπληξη και για μένα. Δηλαδή θα περίμενα να είναι πιο. Δηλαδή να παίρνει λίγο από ΠΑΣΟΚ, λίγο από Νέα Δημοκρατία. Ελάχιστα μάλλον από Νέα Δημοκρατία.
0: Και παίρνει 7% πλεύση ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού τώρα κάνει την έκπληξη και όχι ως ποσοστό το 6% που θα το μπερδέψουμε, ως αριθμό ψηφοφόρων. Ξέρεις από παίρνει τους περισσότερους. Μάντεψε.
1: Από πού?
0: Από τη Νέα Δημοκρατία. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Διότι παίρνει το 6% της Νέας Δημοκρατίας, το 6% επί των εκατομμυρίων που έχουν ψηφίσει εκλογές του 23 Νέα Δημοκρατία, είναι μακράν οι περισσότεροι. Διότι μπορεί να παίρνει το 24% από τη Νίκη, αλλά το 24% επί 1% είναι 0.
1: Ναι.
0: Άρα παίρνει τους περισσότερους από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νέο έβριμα αυτό. Ολοκαινούριο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι δεν θα βαρεθούμε. Πάμε να πούμε ποιοι είμαστε και ποιους έχουμε σήμερα, γιατί φτάνουμε στο χρόνο του πρώτου σύντομου δελτίου ειδήσεων. Για πες.
1: Λοιπόν, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού, εδώ μας τα συντονίζει όλα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα έχουμε το Λάσκαρη Αγοραστό και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα σε λίγο.
0: Θέλω να ευχηθώ περαστικά στην μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, τη Μάρο Κοντού.
1: Ναι, η οποία νοσηλεύεται.
0: Μπήκε χθες το βράδυ στην εφημερία του νοσοκομείου στο Αττικόν. Νοσηλεύεται με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα με βάση τις δηλώσεις των γιατρών. Να σας ευχηθούμε περαστικά. Έχει και καρδιολογικές εξετάσεις αλλά και πνευμονολογικό που είναι πιο σοβαρό. Στα 92 της είναι αιώνια έφηβη η Μάρο Κοντού. Το έχει αποδείξει. Μέχρι πρόσφατα έπαιζε σε τηλεοπτικό σύριαλ. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα την καταφέρει και θα βγει νικήτρια. Δεν μπορεί να μας λείψει η Ελληνίτσα. Είναι ο Αντωνάκης, είναι η Ελληνίτσα, το αγαπημένο μας ζευγάρι. Από το Ισραήλ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Λένορμαν και από Νέα Φιλαδέλφια έως Λυκόβρηση. Και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Τρομοκρατική επίθεση με ντρόουνς και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές. Το FBI ταυτοποίησε 23 άτομα που συνδέονται με το σχέδιο επίθεσης σε εκδήλωση για τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. 5 ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση. Στα $80 το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που καίει σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή δύο αεροσκαφών.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3. Ζήλα FM 7,8 σε μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Με το θερμόμετρο πάντως να μην έχει ξεπεράσει κατά πολύ η ηλικία τους 35 βαθμούς. Είμαστε εκεί γύρω στους 35,5. 37 ήταν η πρόγνωση.
1: Από
0: τελικά ο άστατος καιρός δεν θα είναι Πέμπτη, θα είναι Τετάρτη Πέμπτη και σου προσφέρει αυτό ένα υπέροχο τριήμερο.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Μόνο που αν μπει σε πλοίο θα έχει 8 βαθμούς στο Αιγαίο. Και τοπικά 9. Μην πα σε πλοίο, εδώ κοντά.
1: Όχι, εδώ κοντά. Λοιπόν, αυτοκινητάκι.
0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το κεφάλαιο των όσων λέμε και σχολιάζουμε. Να είναι καλά οι αρχηγοί, διότι μην μου πεις ότι πιστεύεις ότι θα φτάσουμε έτσι ως το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026.
1: Όχι, και να σου πω κάτι, επειδή λέμε όλη την ώρα. Μισό λεπτό, επειδή.
0: Εννοείται.
1: Και επειδή λέμε όλη την ώρα για τον κύριο Τσίπρα, βλέπω και πολλές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για το πιθανό κόμμα Σαμαρά. Βλέπω τον κύριο Κυριανάκη που λέει ότι αν κάνει κόμμα θα πληγώσει την παράταξη κυρίως τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω Χατζηδάκη, δηλαδή οι απόψεις βέβαια διήστανται. Ο κύριος Χατζηδάκης, παραδείγματος χάρη, λέει θα προκαλούσε μικρή ζημιά σε άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά έχει σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη διαφοροποίηση. Ναι. Δηλαδή υπάρχει
1: υπάρχουν άλλοι που λένε δεν μπορεί κάνει ζημιά και άλλοι που θεωρούν ότι δεν θα κάνει ζημιά.
0: Μέχρι το Μητσοτάκη που το στήριξε τον Νικολάου περίπου τον είπα χάρη στο Σαμαρά. Δηλαδή του δώσαμε και άλλη ευκαιρία. Αν επανέλθει.
1: Ναι, δηλαδή βλέπουμε δηλαδή ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν διαφορετική γραμμή πάντως όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό. Και να πούμε ότι έχουμε και ομιλία αύριο του κύριου Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Α, τι ώρα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, και αυτό, ναι. Μήπως είναι. Μήπως δεν νομίζω λείπει ο Σαμαράς από εκδέδεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Λαλιώτου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Βάλατε πολύ ψηλά τον πήχη. Ο κύριος Τσίπρας, θες, είδα την ομιλία του και στην αρχή και στο τέλος. Στην αρχή είπε, αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, είναι πολύ εύκολο, είναι θέμα μηνών να γίνουμε κυβέρνηση. Και στο τέλος είπε ότι μάλλον φοβάται ο Μητσοτάκης στις δεύτερες κάλπες, δεν θα χρειαστούν, θα κερδίσουμε από τις πρώτες. Πού βασίζεται την αισιοδοξία σας ότι ο κύριος Τσίπρας θα φτάσει ακόμα και να διεκδικήσει την πρώτη θέση? Και το ρωτώ αυτό, γιατί οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας από το πρωί που στο έθεσα υπόψη τους, μου έδωσαν απάντηση, αλλά Άδωνη Γεωργιάδη, που τον αγαπάει το κύριο Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Γεωργιάδη, γελάτε. Είπαν δηλαδή, συγγνώμη, ο Τσίπρας έφυγε το 23 και μετά που από τον ΣΥΡΙΖΑ με 17 ως αποτυχημένος. Τώρα γιατί είναι πετυχημένος με 14?
2: Η απάντηση είναι γιατί έχουν αλλάξει ιστορικές συνθήκες, αλλά εγώ θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα.
0: Το 17 είναι 14 όμως.
2: Θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας και όχι στο σχόλιο.
0: Ό,τι θέλετε να απαντήσετε. Αλλά εγώ θα σας ξαναρωτήσω να απαντήσετε.
2: Νομίζω ότι η αισιοδοξία, βεβαίως το ξέρω. Νομίζω ότι η αισιοδοξία, αισθάνομαι ότι η αισιοδοξία η οποία εκφράστηκε και χθες από τον Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια.
0: Πηγαία θα έλεγα. Μου θύμιζε τον παλιό Τσίπρα τον Αεράτο.
2: Προέρχεται από την ανταπόκριση των πολιτών και της κοινής γνώμης, θα έλεγα, διότι δεν έχουμε εκλογές, έχουμε δημοσκοπικές έρευνες που καταγράφουν την κοινή γνώμη. Η ανταπόκριση
0: αυτή
2: αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, δηλαδή ότι ένας πολιτικός φορέας ο οποίος εμφανίζεται και έχει ζωή, αν δεν κάνω λάθος, 3 εβδομάδες τώρα, από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσης του κόμματος και της παρουσίασης της ιδρυτικής μας διακήρυξης, φαίνεται ότι έχει μία ισχυρή ανταπόκριση από την πλευρά των πολιτών.
1: Απλά, οι κυρία Λαλιώτου, με βάση την ιστορία, ένα λεπτό, και την ιστορία των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν είχε πρωτοεκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης στο τιμόνι του Πασόκ, πόσο αυξημένα ήταν τα ποσοστά του. Έχουμε δηλαδή δει πολλές δημοσκοπήσεις, σαν το σουφλέ, να το πω έτσι, να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν. Ναι, αυτό το παραστατικό. Αυτό το λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας είπε χθες, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες συνείδηση του λαού. Αυτό θέλω να πω ότι θα μπορούσε κάποιος να το εκλάβει και ως αλαζονία.
2: Ναι, καταλαβαίνω ότι εννοείται, αλλά δεν είναι αλαζονία. Είναι μια πρώτη αποτίμηση των όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Κοιτάξτε, όντως οι δημοσκοπήσεις, εγώ τιμώ τις δημοσκοπήσεις και τώρα, αλλά και παλαιότερα ως ερευνήτρια. Είναι ένα εργαλείο εξαιρετικό. Θυμάμαι ένας παλιός μου καθηγητής είχε πει, είναι λίγο σαν να βάζεις θερμόμετρο.
1: Ναι.
2: στην κοινωνία. Σωστά. Το θερμόμετρο, όπως ξέρουμε, βέβαια, φυσικά, καταγράφει τις μεταβολές.
0: Να, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Εσείς έχετε και άλλες μετρήσεις που δεν ανακοινώνονται, που δείχνουν έτσι μια δυναμική μεγαλύτερη και
2: κοιτάξτε,
0: μεγαλύτερη ποστά από αυτά
2: μέτρηση,
0: που βλέπουμε.
2: Η μέτρηση της Άλκο, την οποία παρουσιάστηκε εχθές, είναι σε συνέχεια, σε συνέχεια προηγούμενων μετρήσεων που έχουν
0: δημοσιοποιηθεί. 14, 15, 16, σταθερά δεύτερος.
2: Αυτό το οποίο, γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα της θερμομέτρησης, διότι αυτό που έχει σημασία στη θερμομέτρηση είναι οι καμπύλες, όπως ξέρουμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν και μας δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά αισιοδοξία παρόλα αυτά, είναι ότι φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μια δυναμική που έχει θέσει ένα νέο ερώτημα που δεν το είχαμε πριν 3 εβδομάδες και ένα νέο διακύβευμα. Και το διακύβευμα αυτό είναι ότι στη συνείδηση, όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την επαφή που έχουμε και εμείς με τον κόσμο, στις ανοιχτές μας εκδηλώσεις, στη συνείδηση λοιπόν του κόσμου, πρώτον έχει διαμορφωθεί μία αντίληψη δυναμική και εξελισσόμενη, αναπτυσσόμενη θα πω εγώ, ότι υπάρχει εναλλακτική. Ξέρετε, το χειρότερο το οποίο ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν ότι, ως πολίτες μιλώ τώρα, ήταν ότι ανεξάρτητα από το αν ήμασταν ικανοποιημένοι, πληγωμένοι, ενοχλημένοι από όσα συνέβαιναν στην ζωή μας, αναφέρομαι στην επταετία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπήρχε μια διάχυτη αντίληψη σε όλους μας και σε όλες μας, ή τουλάχιστον σε αρκετές από εμάς, ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική. Τουλάχιστον αυτό ήταν ένα κυρίαρχο αφήγημα το οποίο το μοιραζόμασταν πάρα πολύ.
0: Αυτό που λέτε είναι μαχαιριά στην καρδιά για τον κύριο Ανδρουλάκη, το καταλαβαίνετε.
2: Είναι όμως μια πραγματικότητα που νομίζω ότι και στους επαγγελματικούς αλλά και στους φιλικούς μας κοινωνικούς χώρους το ζήσαμε όλοι. Το ζήσαμε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό, το γεγονός ότι έχει αλλάξει,
0: από
2: ότι παρουσιάζεται μια άλλη εναλλακτική.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει μία στο Θησίο, μία στην Νίκαια. Δεν ξέρουμε πρόγραμμα. Έχει 10 δημοσκοπήσεις που τον παρουσιάζουν δεύτερο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε, έχει μια δυναμική όντως. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρώτο ερώτημα είναι που θα σας θέσω μετά, μην το συζητήσουμε τώρα, είναι ο ίδιος ή άλλος. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Λέτε είναι μια φλασιά στο θερμόμετρο.
2: Κοιτάξτε, τα συμπεράσματα στην ιστορική διαδικασία τα βγάζουμε από την ίδια την ιστορική διαδικασία. Και εγώ νομίζω ότι οι επόμενες μέρες και η επόμενη μέρα, για να το πω έτσι πιο γενικευτικά, θα επιβεβαιώσει αυτή την δυναμική και την εξέλιξή της. Κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα τη λέξη κανονικότητα, και αυτό ήταν και ένα κεντρικό σημείο του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας, να τη θεωρούμε σαν σταθερότητα και ένα θετικό πράγμα. Παρόλο που στην κοινωνική μας εμπειρία, φυσικά, η σταθερότητα και η κανονικότητα είναι καλό για ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ικανοποιημένοι από το βιωτικό τους επίπεδο και θεωρούν ότι τα προβλήματα και οι ανάγκες τους ικανοποιούνται. Η σταθερότητα και η κανονικότητα, μάλλον, δεν είναι κάτι θετικό όταν ο κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε επίπεδο καθημερινότητας. Και νομίζω ότι το δίλημα από τη σταθερότητα ως χάος αυτή τη στιγμή έχει μετατοπιστεί στο δίλημα στασιμότητα ή πρόοδος. Γιατί ξέρετε, η κανονικότητα με μία έννοια, ιδιαίτερα όταν έχεις πολύ ισχυρά προβλήματα μιας κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι και μία στασιμότητα. Εμείς δεν είμαστε με τη στασιμότητα, εμείς είμαστε με την πρόοδο.
0: Λοιπόν, μια στιγμή ότι έχουμε εξέλιξη. Εδώ βλέπω, Λουκία, κάτι πολύ σοβαρό. Ένα από τα στελέχη σας που είναι γνωστά και στήριξαν την προσπάθεια και τη στηρίζουν του κ. Τσίπρα είναι ο ακαδημαϊκός Αντώνης Λιάκος. Βλέπω λοιπόν να κάνει εδώ μία ανάρτηση που είναι εξαιρετικά επικριτική για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι συνεχίζει να στηρίζει το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα. Σας τη λέω. Είναι για την ανακοίνωση για τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς. Λέει, όποιοι χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες ξέρουν καλά ότι το πρόβλημα δεν είναι η τιμή του εισιτηρίου. Είναι αραιά δρομολόγια, σαρδελοποίηση επιβατών που δεν μπορούν στις ώρες αιχμής να επιβαστούν κτλ. Τι να την κάνουν επομένως την εξαγγελία δωρεάν εισιτηρίων? Μόνο άνθρωποι που δεν ταξιδεύουν, που ζουν στον ψηλό ρίτη, θα μπορούσαν να εισηγηθούν παρόμοια εξαγγελία στον κύριο Τσίπρα. Και καταλήγει λέγοντας, προσέξτε, αφού κριτικάρει την κατάργηση των εξετάσεων, μεταξύ μας έχει εξαλειφθεί καμιά τριανταριά φορές, λέει, υποστηρίζω την ανασύνταξη της αριστερής συμπαράταξης, γι' αυτό τα γράφω αυτά, και επειδή το κύριο ζήτημα της αριστεράς είναι η αξιοπιστία θέλει σοβαρότητα και στα μικρά και στα μεγάλα. Κατηγορεί λοιπόν ο κύριος Λιάκος τον κύριο Τσίπρα για έλλειμμα σοβαρότητας, και θέλω την απάντησή σας. Είναι η πρώτη παρέμβαση από το εσωτερικό της Ελλάς προς τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα από τον κύριο Λιάκο, που ξέρω ότι είχε εξαιρετική σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν ο Αντώνης Ολιάκος είναι ένας αγαπημένος μου καθηγητής.
0: Και είναι αξιόλογος άνθρωπος.
2: Βεβαίως. Και είναι ένας από τους πιο κριτικούς, προσέξτε, όχι επικριτικούς, γιατί μερικές φορές συγχαίρουμε την κριτική με την επίκριση. Ένας από τους πιο κριτικούς διανοουμένους των τελευταίων δεκαετιών και βέβαια σήμερα.
0: Άρα έχει αξία η παρέμβασή του που λέει χρειάζεται σοβαρότητα.
2: Και πάντα έχουν αξία οι παρέμβασεις.
0: Κάποιος που ζει στο ψιλορίτη στο πρώτο, είναι Αλέξη.
2: Τις χώρες μας και μάλιστα με τον τρόπο έτσι το ζωντανό που γράφει ο Αντώνης Λιάκος. Εγώ θα πω το εξής όμως. Καταρχήν, το μέτρο το οποίο είπατε προηγουμένως ότι δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα. Παρουσιάστηκαν ενδεικτικά κάποιες προτάσεις, οι οποίες είναι εμβληματικές, με ποια έννοια, όχι με την έννοια ότι λύνουν το σύνολο των προβλημάτων, αλλά δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θέλει να κινηθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το ζήτημα των συγκοινωνιών και της μετακίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, γιατί δεν μιλήσαμε σε αυτή τη φάση για το σύνολο της χώρας, μιλήσαμε για το Λεκανοπέδιο της Αττικής και για την Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα της μετακίνησης λοιπόν βασίζεται και αυτή τη πρότασή μας βασίζεται στο γεγονός ότι εμείς θεωρούμε ότι το δικαίωμα στη μετακίνηση, η μετακίνηση ίδια είναι ένα δημόσιο αγαθό με την ευρύτερη σημασία του όρου.
0: Δεν φέρνουμε κύριο Γύρω. Κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για έλλειμμα σοβαρότητας και εκείνο και τους συνεργάτες του κύριου Λεγκάτου.
2: Η απαλλαγή, αφήστε με να ολοκληρώσω. Η απαλλαγή λοιπόν, η πρόταση για δωρεάν πρόσβαση σε αυτό το δημόσιο αγαθό με ένα δημοσιονομικό κόστος το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, θα έλεγα, και αντιμετωπίσιμο εντός των δημοσιονομικών ορίων της χώρας μας, παράλληλα βέβαια με τη βελτίωση, γιατί αυτό το είπαμε από την πρώτη μέρα σε όλους τους τόνους, παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν αφορά μόνο την ελάφρυνση της τσέπης, ας πούμε, των εργαζομένων και των κατοίκων του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης, αλλά επίσης μια διαφορετική θεώρηση για το πώς βλέπουμε την πόλη, τη βιώσιμη ανάπτυξή της.
0: Δεν ξέρω, δεν με καλύπτει.
1: Αυτό είναι, κυρία Λαγιώτου, γιατί βλέπουμε.
2: Ας μην υποτιμήσουμε όμως και το θέμα του δωρεάν.
1: Μισό λεπτό, κυρία Λαγιώτου, όμως αυτό ήρθε, δεν ξέρω αν ήρθε ακριβώς, αν ήταν αυτή η πρόθεσή σας, προφανώς μπορεί να μην ήταν, αλλά βγήκε πρώτο ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν τα εστία κάτω των 24. Μετά είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό. Έχουμε μπει σε μια εποχή πλειοδοσίας και παροχολογίας, να πω εγώ.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Αυτή
2: είναι η απάντηση.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε πάντως.
2: Δεν έχουμε μπει σε αυτή την εποχή από την πλευρά τη δική μας της συμπαράταξης. Πρώτον, γιατί αυτά τα μέτρα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων, τα οποία έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν ένα μείζον ζήτημα και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, αλλά και διεθνώς. Και αυτό το μείζον ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι το τεράστιο άνοιγμα της ψαλίδας και η τεράστια αύξηση, η μεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τα εισιτήρια είναι, κατά τη γνώμη μου, μία σταγόνα στον ωκεανό. Καταλαβαίνω ότι πώς θα φτιάξει τον ωκεανό αν δεν ξεκινήσει με τη σταγόνα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, από το στεγαστικό μέχρι το σούπερ μάρκετ, μέχρι τον πληθωρισμό, μέχρι τον κατώτατο μισθό, μέχρι το μέσο μισθό, οι συνταξιούχοι, νομίζω τα εισιτήρια είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό.
0: Μήματα το πρωί, τώρα ο άνθρωπος που είναι μέσα από την Ελλάς λέει αυτός που το πρότεινε στον Τσίπρα ζει στον Ψιλορίτη.
2: Και αυτό
0: που λέει η Λουκία, η αίσθηση της πλειοδοσίας, μην το υποτιμάτε, έχω πάρει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Ότι εδόθη αυτή η αίσθηση.
2: Να δείτε. Κάθε φορά που προτείνουμε ένα μέτρο το οποίο έχει σκοπό την ελάφρυνση των βαρών της κοινωνικής πλειοψηφίας, θεωρείται παροχολογία, ενώ έχουμε μία σειρά μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για 7 χρόνια που κάνουν πολλαπλές ελαφρύνσεις, θα έλεγα.
1: Δεν το υποτιμούμε, κυρία Λαγιώτη. Δεν το υποτιμούμε.
2: Θέλω να πω
1: ότι ό,τι ακούγεται καλό είναι. Ό,τι ακούγεται και ό,τι μπορεί να δοθεί, καλό είναι. Απλά ήρθε σε συνέχεια του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό.
0: Και να κλείσουμε, παρακαλώ, με αυτό. Έχουμε υπερβεί πάρα πολύ το χρόνο. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
2: Να σας πω και κάτι όμως, ναι, για το μέτρο αυτό των δωρεάν μετακινήσεων το ανακοινώσαμε μαζί με μία άλλη δέσμη μέτρων που αφορούν και τα άλλα στοιχεία της ακρίβειας της καθημερινότητάς μας, όπως για παράδειγμα το ρεύμα, όπως η χαμηλή μισθή των εκπαιδευτικών μας, των γιατρών μας, των γιατρών και των νοσηλευτών που, να σας θυμίσω, μας κρατήσανε όρθιους, λέγαμε, κατά την περίοδο της πανδημίας, και δεν ξέρω πόσο τους ανταμείψαμε γι' αυτό, πόσο στηρίξαμε το σύστημα. Άρα δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο. Είναι ένα μέτρο μέσα σε ένα πλέγμα προτάσεων που νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες, όσο χρειαστεί, να το ξεδιπλώσουμε και στη συζήτηση μαζί σας και φυσικά στη συζήτηση με τους πολίτες, που είναι αυτό που μας
0: απασχολεί
2: πρωτίστως.
0: Με μεγάλη χαρά θα ξανασυζητήσουμε. Ήταν εξαιρετική μας χαρά που μιλήσαμε, κύριε Λαλιώτου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Η χαρά είναι δικιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Στέλεχος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε σε διαφημίσεις, Λουκία, και επιστρέφουμε, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρωμανό.
1: Και
0: μετά έχουμε τον κύριο Τσακή. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό που τους περιμένουμε στη γωνία, με τη μείωση των τιμών.
3: Real FM.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
14: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
16: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
18: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα.
22: Αντένα Πάτρας 105,3.
23: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
24: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
23: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
24: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
23: Οπτικά Ιατρού.
24: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
23: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
24: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
23: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
24: Οπτικά Ιατρού.
23: Ό,τι εμπιστεύεστε.
25: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία. Χώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη.

0: Ηλίας Πρωτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνει τους ηγέτες της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας χωρίς να ανακοινώνει τους ακριβείς όρους του κειμένου. «Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα», δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Παρεμβάσεις σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξυλοδαρμό από 3 άτομα κατήγγειλε οδηγός απορριμματοφόρου στη Νίκαια, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθη 32χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Νέες αφίξεις 40 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη, επέβαιναν σε Λέμβο 36 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου. Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού, από την αρχή του έτους οι αφίξεις φτάνουν τις 8.000, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που καίει σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 2 αεροσκαφών. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στο Λασίθι για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου. Σε βάρος τους βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Τρομοκρατική επίθεση με ντρόουνς και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές. Το FBI ταυτοποίησε 23 άτομα που συνδέονται με το σχέδιο επίθεσης σε εκδήλωση για τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, ενώ 5 ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναλαμβάνει ο παλέμαχος θερματοφύλακος Στέφανος Κοτσόλης στη θέση του Μιγγέλ Άγγελ Κορώνα, που αναβαθμίζεται σε τεχνικό σύμβουλο στην πράσινη ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather.
2: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ξέχασα να σου πω με τα πολιτικά το καλύτερο.
2: Για πες.
1: Πόσο καιρό, πόσους μήνες τώρα σου έχω πει για τον Αταμάν.
2: Μου έχεις πει, το έχεις προβλέψει.
1: Όταν σου έλεγα, έβγαινα ανακοινώσει ότι τον στηρίζει ο Γιαννακόπουλος και σου έλεγα.
2: Σου έλεγα το εξής.
1: Μόλις είδα ανακοίνωση τον στηρίζει, λέω θα φύγει. Διότι η εμπειρία μου είναι. Έχω μαζέψει καμιά εκατοστή ανακοινώσεις ΠΑΕ, ΚΑΕ, που λένε λοιπόν η αυτή στηρίζει τον. Ναι, λέω τον στηρίζει. Ψάξτε για τον
2: μέχρι
1: επόμενο.
2: Να φύγει.
1: Ψάξτε για τον επόμενο.
2: Ναι, ήδη ψάχνανε.
1: Το αυτονόητο δεν βγαίνει ανακοίνωση για να στηρίξει κανέναν. Αυτούς που είναι αυτονόητοι δεν χρειάζεται ανακοίνωση να στηρίξει πράξη. Λοιπόν, ήταν προφανές ότι ο Αταμάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κλωδεύει να κάνει λεφτά τα περισσότερα από κάθε άλλο μέτοχο ή παράγοντα ή πρόεδρο ομάδας μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Κατά τη γνώμη μου, είχε καλά ο Αταμάν, αλλά από ένα σημείο και μετά τα χάλασε όλα και ο χαρακτήρας του και η νοοτροπία του. Αρρώστησε η ομάδα και αυτό φάνηκε φέτος. Δεν μπορεί να δίνει τόσα λεφτά και πανθυνικό να είναι 7ο στην κανονική διάρκεια. Το ακούγονται Κινέζικα αυτό. Λέω αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν.
2: Okay, ναι, εντάξει, στην Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, και πρέπει να πω ότι άργησε πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου, διότι είναι κρίμα, έχασε ο Παναθηναϊκός.
2: Και ευρωπαϊκή. Όχι, ήθελε ευρωπαϊκή, να δώσει μια ακόμα
1: όχι,
2: ευκαιρία.
1: Αυτό ναι. Ευρωπαϊκή ευκαιρία. Έχεις δίκιο. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι μπορούσε να πάει καλύτερα και στην Ευρώπη και ενδεχομένως να είναι καλύτερη η εικόνα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα φέτος, να είμαστε σωστοί. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει το Παναθηναϊκό Μπράντοβιτς, ένας τεράστιος προπονητής.
2: Πήρε.
1: Δεν τον πήρε ακόμα.
2: Ακόμα είναι άνευ προπονητή.
1: Μην βιάζεις. Ο Μπράντοβιτς είναι ο γκουρού του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
2: Αλλά εσύ αυτό προτείνεις.
1: Δεν προτείνω αυτό. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Έχει πάρει νομίζω 5 πρωταθλήματα ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς και έχει γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνολικά ο Μπράντοβιτς. Μια τεράστια προσωπικότητα και νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη επιλογή. Εάν αυτό θεωρεί ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
2: Φίλανθοι λοιπόν, τι λένε.
1: Είμαστε, νομίζω ότι συμφωνούμε μαζί μου όλοι, 8 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Λουκία Κάτσου, Νίκος Τραβελάκης, έχει ένα καλοκαιρινό απόγευμα εδώ στο Real FM. 16 Ιουνίου φτάσαμε, Λουκία.
2: Εσίως.
1: Λοιπόν, έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό
2: σκηνικό. Δεν έχουμε βαρεθεί, κατάλαβες. Έχουμε μαλλιά να ξάνουμε, που λέει και ο λαός.
1: Λάσκαρης Αγοραστός, Δήμητρα Πανανού, Δέσποινα Καλοχέρι, όλοι εσείς, tudipapakirialfm.gr, 211-200-8200. Δεν έχουμε δει μηνύματα. Περιμένουμε τον κύριο Ρωμανό, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Να δω κάτι
2: για να δούμε κάτι σε μήνυμα. Γιατί μας έχουν στείλει εδώ οι ακροατές μας.
1: Ο Θωμάς λέει ότι είπε ο κύριος Λιάκος ειδικά για τα μέσα μεταφοράς πραγματικά να αγιάσει, να αγοράσει, ναι, να αγιάσει, ναι, το στόμα του. Το 1,2 ευρώ μας πείραξε. Όχι τα δρομολόγια που δεν υπάρχουν πολλές φορές.
2: Είναι και αυτό και η κατάσταση των δρομολογίων πραγματικά. Γιατί πολλές φορές μπαίνουν μέσα οι ανθρωπικοί, είναι πίτα κανονικά.
1: Θέλω να απαντήσω. Ο Κωνσταντίνος, εγώ ψάχνω αρνητικά μηνύματα. Λέει, φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας, εμένα, συνεργάτη του καταστροφέων της χώρας. Πήρε το όπλο σου και δολοφονείς τον Τσίπρα. Όσο και να σε πονάει, τη χώρα δεν τη χρεοκόπησε ο Τσίπρας, όπως έχει το θράσος να λες. Χρεοκόπησε το 9 επί της παράταξης που με τόσο πάθος υπηρετείς. Όσοι με ξέρουν, αγαπητέ Κώστα, θα ξέρουν ότι ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν ποτέ να μάθουν, γιατί εγώ δεν υπηρετώ καμία παράταξη. Υπηρετώ τη δημοσιογραφία, υπηρετώ το Real FM του Νίκου Χατζηνικολάου, το Open και όποια δουλειά έχω πάντα, γιατί υπηρετώ πάντα τον ιερό κανόνα της δημοσιογραφίας, ότι είσαι απέναντι σε κάθε εξουσία. Είτε είναι η κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Καταλαβαίνω ότι είναι μακριά από την νοοτροπία, δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό. Αλλά αν παρακολουθήσεις αυτά τα 40 χρόνια, τι λέω, τι κάνω, τι γράφω, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται πιστήριο για να σου το αποδείξω. Είναι πάρα πολύ απλό. Το ότι ασχολούμαι τόση ώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, εάν ήθελα να τον χτυπήσω, δεν θα έλεγα τίποτα. Το ότι ασχολούμαι κάθε μέρα τόσες ώρες μαζί του, νομίζω διαφήμιση του κάνει. Εγώ, ίσα ίσα, θεωρώ, Λουκία, ότι η επιστροφή του Τσίπρα κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό, αποτελεί θριαλίδα, σημαδεύει τα δεδομένα και η ΜΕ Νέα Δημοκρατία τον έχει κάνει βασικό της αντίπαλο αντί του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης επίσης τον έχει απέναντί του, διότι βλέπει ότι χάνει ποσοστά από τον Τσίπρα και ο Τσίπρας αγωνίζεται να πείσει ότι είναι ο νέος Τσίπρας και όχι ο παλιός. Αυτό είναι όλο το σκηνικό, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες, Τίκο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ζωμανός, ο κύριος Νίκος Ζωμανός,
2: δούμε και την άλλη πλευρά. Διευθυντής
1: Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Κύριε Ζωμανέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να ρωτήσω αν νιώθετε ότι απειλείστε από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί χτες είπε ο Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Μπορούμε να τον νικήσουμε από την πρώτη Κυριακή, δεν χρειαστούν δεύτερες, με ανησυχεί. Και αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, μπορούμε να γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση. Επιστρέφει λοιπόν στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Ρωμανέ.
3: Δεν θέλω να τον στεναχωρήσω, αλλά αξιωματική αντιπολίτευση ήταν και πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι.
3: Και επίσης αξιωματική αντιπολίτευση ήταν και πριν από 5 χρόνια, και πριν από 8 χρόνια και πριν από 10 χρόνια.
2: Άρα.
1: Τον κύριο Τσίπρα θα στεναχωρήσει, το έχει εμένα. Εγώ δεν
3: ναι, τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα. Επειδή μου αναφέρθηκα τη δηλώση του. Άρα λοιπόν το ότι το αν είναι ή όχι η αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν και ο ίδιος απέλεσε αυτό το προνόμιο. Απόλεσε το προνόμιο αυτό. Νομίζω ότι αφορά τον ίδιο και ο ίδιος πρέπει να ερωτηθεί γιατί το απόλυσε.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν την αφορά καθόλου, κύριε Ρωμανέ, αυτό. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας, έτσι όπως το είπε χθες, είναι σαν να λέει: γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες και μετά είπε ότι στο τέλος κατέληξε ότι θα γίνουν και κυβέρνηση.
1: Εννοεί τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ρωμανέ, ότι είναι
2: δεύτερο. Εννοεί δημοσκοπήσεις.
3: Και εγώ για τις δημοσκοπήσεις μιλάω ότι 10 χρόνια είναι αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί προφανώς.
2: Και ότι δεν θα υπάρχουν και δεύτερες εκλογές από ό,τι είπε. Είπε στο τέλος ότι έχω την εντύπωση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες εκλογές γιατί θα χάσει. Έτσι είπε.
3: Από τότε πάντως που με εκλογές το 19 έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όπως αποφάσισε ο λαός, ξαναλέω ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει αυτό το προνόμιο αν ο ίδιος δεν αποφάσιζε να το θυσιάσει χάριν όλων αυτών που ζήσαμε με τον κύριο Κασελάκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Άρα εσείς λοιπόν, δεν φοβάστε καθόλου τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο?
3: Άρα λοιπόν, θα πάω και εκεί. Άρα λοιπόν το να πανηγυρίζει επειδή από το 17% που πήρε στις προηγούμενες εκλογές με το προηγούμενο κόμμα του διέλυσε το κόμμα του και καταφέρνει τώρα να αποτυπώνεται στο 14-15, δεν ξέρω πόσο.
1: Ρωτήσαμε πριν την κυρία Λαλιώτη, αλλάζουν οι εποχές. Είναι άλλα τα δεδομένα, λέει τώρα.
3: Σωστά. Και επειδή ακριβώς αλλάζουν οι εποχές, γι' αυτό νομίζω ότι είναι στα όρια του αστείου το να βλέπεις τον Τσίπρα να ξανααυτοπροσδιορίζεται και να αυτοσυστήνεται μετά από γύρω στα 20 χρόνια.
1: Δεν είναι νέος. Γιατί έτσι λένε τα στελέχη του, ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας. Άλλος Τσίπρας. Άλλο φρέσκα πρόσωπα, φρέσκες ιδέες, άλλο κόμμα, όλα καινούργια.
3: Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας προφανώς είναι ο ίδιος. Δεν βλέπω καμία αλλαγή. Αλλά και οι ιδέες, για να πάμε και εκεί, γιατί θα μπορούσε πράγματι να πει κανείς ότι εντάξει, το 8 που πρωτοσυστήθηκε στην πολιτική ζωή ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το νέο. Το 12 ήταν ακόμα πιο νέο και έτσι έβλεπε και στην διακυβέρνηση. Το 15 συνέχιζε να είναι το νέο. Το 19 ήταν πάλι το νέο. Το 23 ήταν πάλι το νέο. Σήμερα είναι πάλι το νέο. Μπορεί λοιπόν πράγματι να νιώθει πάντα νέος. Προφανώς είναι δικαίωμά του. Αλλά επειδή όλα κρίνονται στις ιδέες, σας θυμίζω ότι ό,τι έλεγε το 10, το 12, το 15 έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Και δυστυχώς, και εκεί έρχεται η απάντηση στο αν είναι το νέο, λέει ακριβώς τα ίδια σήμερα, πολύ σωστά όπως λέτε και εσείς, σε άλλες συνθήκες.
2: Είπε όμως τώρα ότι έχει αλλάξει.
3: Ακούω μια ρητορική και μια λογική αντιμνημονίου χωρίς μνημόνια. Άρα προφανώς τον έχουν ξεπεράσει οι συνθήκες.
2: Λέει όμως ότι σήμερα και ξέρει τι θέλει να κάνει και πώς να το κάνει.
1: Ενώ τότε δεν ήξερε.
3: Ναι, το αν ξέρει, το πρώτο είναι το αν μπορεί να στηρίξει αυτά που λέει ότι θέλει να κάνει. Αυτό απέδειξε και στο παρελθόν ότι δεν μπορεί και δεν έχει την αξιοπιστία να πιστέψει κανείς ότι αυτά που λέει μπορεί και θέλει να τα κάνει.
1: Μήπως έμαθε, λέει το 15, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά όχι πώς ακριβώς γίνεται. Τώρα ξέρω και τι θέλω και πώς να το κάνω. Μήπως έμαθε στο μεταξύ.
3: Κοιτάξτε, όταν ακούω ότι 1500 αφημοί θα φέρουν με τη φορολόγησή τους 4 δις ευρώ, μάλλον δεν έμαθε ιδιαίτερα. Τουλάχιστον αυτό είναι μία από τις τελευταίες προτάσεις που άκουσα. Άκουσα για τον πληστηριασμό για τα εισιτήρια. Που ξεκίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά ήρθε ο κύριος Τσίπρας και υποσχέθηκε όχι μόνο οι νέοι όλοι, αλλά όχι οι τουρίστες. Και πιθανόν αύριο να έρθει και κάποιος άλλος από την αντιπολίτευση και να πει ότι εγώ δίνω και αεροπορικά εισιτήρια. Όταν μάλιστα είναι ο άνθρωπος που επί της διακυβέρνησής του το εισιτήριο ήταν ακριβότερο από σήμερα και η εισιτηροδιαφυγή δεν είχε αντιμετωπιστεί και γι' αυτό εμείς αντιμετωπίζοντας την εισιτηροδιαφυγή καταφέραμε να μειώσουμε την τιμή του εισιτηρίου, να αυξήσουμε και να φέρουμε χιλιάδες νέα λεωφορεία και πολλούς νέους σειρμούς που σημαίνει τι πολύ.
2: Βέβαια εδώ μας λένε, πριν διαβάζαμε μηνύματα των ακροατών μας, ένα συγκεκριμένο μήνυμα που έλεγε ότι η κατάσταση, ότι ουσιαστικά το θέμα δεν είναι τα λεωφορεία και το πόσο κοστίζει το εισιτήριο, αν κοστίζει ένα 20, αλλά η κατάστασή τους, ότι είναι παλιά, ότι είναι τα δρομολόγια, δεν είναι συχνά κτλ.
3: αυτό, αυτό που λέτε είναι η καλύτερη απάντηση στο Τσίπρα και αυτό ακριβώς είναι που αλλάξαμε εμείς. Εμείς έχουμε φέρει χιλιάδες νέα λεωφορεία μέσα σε αυτά τα χρόνια, ηλεκτρικά και άλλα. Έχουμε φέρει νέους σειρμούς, έχουμε βελτιώσει άρα την υπηρεσία προς τον πολίτη. Προφανώς έχει πολλή δουλειά ακόμα, αλλά μετά από δεκαετίες για πρώτη φορά ανανεώνεται ο στόλος των συγκοινωνιών. Βλέπουμε νέες γραμμτου μετρό όπως η Θεσσαλονίκη, που κάποιοι άλλοι που τώρα θέλουν να μειώσουν τα εισιτήρια τους είχαν μουσαμάδες, άρα πράγματι θα είχαν μηδενικό εισιτήριο. Και εμείς λειτουργεί το μετρό με κανονικά εισιτήρια. Και μια σειρά άλλων πραγμάτων χωρίς
2: κύριε
3: να λέμε
2: Ρωμανέ, για να φύγουμε,
3: ναι,
2: για να φύγουμε λίγο από τα εισιτήρια, για να φύγουμε λίγο από τα εισιτήρια και να πάμε και λίγο στην, στην πραγματική οικονομία που αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή οι τιμές, τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Βλέπω, θα σας μεταφέρω πρώτα ένα μήνυμα, ενδεικτικά σας το λέω, για να πιάσουμε λίγο το κουβάρι από την αρχή. Μας λέει εδώ ένας ακροατής μας, αν θέλετε ρωτήστε τον κύριο Ρωμανό, αν αντί αυτές τις αυξήσεις που έδωσαν στους Μητροπολίτες, τα έδιναν στους καθηγητές που διορθώνουν γραπτά πανελλαδικών για 2 ευρώ μεικτά αναγραπτό και παίρνουν μισθό 1000 ευρώ με οικογένειες, αν θα ήταν καλύτερα. Και αυτό το λέω για να πιάσουμε την κουβέντα από κάπου. Θέλω να πω, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που λέει διορθώσαμε ένα πάγιο αίτημα, αλλά πάγια αιτήματα δεν έχουν και οι καθηγητές και οι συνταξιούχοι και οι νοσηλευτές και οι εργάτες σε καθαριότητας και πολλές άλλες κατηγορίες.
1: Είναι 95% από 2.500 ο μισθός σου πήγε σχεδόν 5.000 και χτες πρωτούσε τον πρόεδρο του συνταξιούχου, το έλεγα στη Λουκία, τον κύριο Κάντα, λέω τι θέλετε να ζητήσετε, μου απάντησε να γίνω Μητροπολίτης. Λίγος και
3: λοιπόν, ωραία, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, το συγκεκριμένο θέμα που καταλαβαίνετε ότι και το εύρος του και το δημοσιονομικό του αποτύπωμα δεν έχει καμία σύγκριση με όλα τα άλλα που συζητάμε. Άρα το να τα βάζει στην ίδια ζυγαριά, επιτρέψουμε να πω, είναι λαϊκισμός. Καταλαβαίνω την
1: κριτική. Τι να πείτε, κύριε Ρωμανέ, στο συνταξιούχο τι λαϊκίζει.
3: Θα σας πω, όχι, θα σας πω.
1: Που λέει παίρνω εγώ 2% και ο Μητροπολίτης είναι.
3: Δεν λέω για το. Κανείς δεν λαϊκίζει και όλοι έχουν και δικαίωμα και είναι απόλυτο θεμητό να ζητάνε ό,τι περισσότερο μπορούν. Εγώ λέω άλλο όμως, ότι προφανώς όλα τα αιτήματα προτεραιοποιούνται. Απόδειξη ότι έχουν πάρει πολλαπλές αυξήσεις και οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι.
2: Επειδή
3: υπάλληλοι,
2: είπατε προτεραιοποιούνται, ήταν προτεραιότητα μας. Αυτό, κύριε Ρωμανέ.
3: Αυτό λέω. Μα αυτό είπα μόλις, ότι έχουν πάρει ήδη αυξήσεις όλοι οι άλλοι. Έχουν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι πολλαπλές αυξήσεις. Έχουν πάρει όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό πολλαπλές αυξήσεις.
2: Είναι πολλαπλή αύξηση στα 50 ευρώ το μήνα μεικτά.
3: Θα σας πω. Όταν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός από τα 620 από τα 620, αν δεν κάνω λάθος, στα 920, ναι, είναι γύρω στο 40%, πάνω από 40% αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και λέω λοιπόν, για να πάω και στο θέμα των Μητροπολιτών, να μην φανεί ότι δεν απαντάω σε αυτό, ότι εκεί είχαμε ουσιαστικά μία άρση ενός προβλήματος, μιας αδικίας, πείτε το όπως θέλετε, που εγώ θα το εστιάσω κυρίως στο ότι ο Μητροπολίτης έπαιρνε λιγότερα από το μουφτή. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει και άλλες προεκτάσεις που εκφεύγουν της όποιας δημοσιονομικής χρειάς. Αλλά ξαναλέω ότι θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη το να δώσεις μια σημαντική αύξηση σε 100 ανθρώπους με το να δώσεις οποιαδήποτε αύξηση και πολύ περισσότερο πολλαπλές αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο.
1: Ωραία, τότε να στο γενικεύσω.
3: Προφανώς αυτό είναι.
1: Αν και συμφωνώ με το ερώτημα τη Λουκία και η Ρωμανία, να στο γενικεύσω. Είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, το συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, λέει ο Πρωθυπουργός σταθερότητα. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία που είναι σταθερότητα. Και ρωτάει, σταθερότητα είναι να τελειώνει αμέσως ο μισθός με τις ακριβότερες τιμές και τους χαμηλότερους μισθούς. Και επειδή μην βιαστείτε να απαντήσετε, έχω μπροστά μου όχι την Αυγή, την Καθημερινή. Η Καθημερινή είχε την Κυριακή τα στοιχεία της Eurostat και θα σας τα πω να τα ακούσετε. Γιατί είναι ετήσια μεταβολή τιμών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη Απρίλιο με Απρίλιο. Και είναι Ευρωζώνη. Και η υπόλοιπη Ευρωζώνη είχε επίσης πόλεμο. Φυσικό αέριο, αυξήσεις το ίδιο διάστημα. Ευρωζώνη 0,2, Ελλάδα 19,3. 19 φορές πάνω. Ρεύμα μείον 0,6 Ευρωζώνη, συν 14 εδώ στην Ελλάδα. Εστίαση διπλό, 3,7-6,7. Βενζίνη 14,5-17,1 εμείς. Αεροπορικά εισιτήρια μείον 4,7-17,3. Νίκια τριπλό 2,8-7,6. Φρούτα τετραπλό 1,5-7,5. Ζυμαρικά μείον 1,7. Ευρωζώνη συν 1,8. Μην συνεχίσω. Είναι διπλά, τριπλά, πενταπλά, οκταπλά. Και εγώ ρωτώ, έχουμε την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη, τις πιο μεγάλες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, ενέργεια και τρόφιμα στην Ευρωζώνη. Και η ερώτηση είναι, γιατί αυτό αποτελεί σταθερότητα? Και σας ρωτώ, γιατί είναι το κεντρικό ερώτημα της προεκλογικής περίοδου που πρέπει να ψηφίσει ο Έλληνας.
3: Λοιπόν, καταρχάς, σταθερότητα αποτελεί το να έχεις μια οικονομία που να μπορεί να αντιδρά σε αυτό το πανευρωπαϊκό φαινόμενο που ορθώς εσείς υπογραμμίζετε και τις διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών. Αλλά είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο.
1: Ναι, δεν είναι πανευρωπαϊκό. Λοιπόν,
2: να αντιδρά όμως επαρκώς, κύριε Ρωμανέ, να μπορεί να ζήσει ο άλλος.
3: Επιτρέψτε μου να σας πω.
2: Όχι να τα βγάζει απλώς πέρα.
1: Ναι, απαντήστε.
3: Λέω λοιπόν όμως ότι ακριβώς επειδή είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, επειδή προφανώς αν μπούμε στην ανάλυση των δικτών, μπορώ να σας πω για παράδειγμα ότι το μεγάλο κομμάτι της αύξησης του πληθωρισμού ή της διαφοράς του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες, ειδικά των τελευταίων μηνών τα στοιχεία, έχει να κάνει με τα καύσιμα. Τα καύσιμα καταλαβαίνετε ότι έχουν να κάνουν κυρίως με τον πόλεμο, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη δεν υπήρχε πόλεμος.
3: Θα σας πω. Όχι, θα σας πω τι διαφέρει όμως. Η Ελλάδα είναι παγίως, και αυτό έχει μειωθεί επί των ημερών μας, μια πολύ πιο ενεργειακά εξαρτημένη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό έχει μειωθεί με μια σειρά πρωτοβουλειών. Ακόμα και σε αυτές τις πρωτοβουλίες όλοι ήταν απέναντι βέβαια, αλλά αυτές είναι οι μόνες που μπορούν να μας οδηγήσουν.
1: Κύριε Μανέ, αν 7 χρόνια περιμέναμε να έχουμε 15 φορές μεγαλύτερη αύξηση στο ρεύμα και 19 φορές παραπάνω στο φυσικό αέριο, είναι επιτυχία.
3: Επιτρέψτε μου να σας πω. Ξαναλέω. Αυτά όλα έχουν να κάνουν οι διακυμάνσεις αυτές από μήνα σε μήνα με βάση τους διεθνούς παράγοντες.
1: Είναι 12 μήνες βάση αυτό που σας λέω, Γιώργος.
3: Ναι, αλλά αν δείτε σωρευτικά τον πληθωρισμό από τότε που ξεκίνησε το φαινόμενο, θα δείτε ότι πάνω κάτω είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωζώνης.
1: Δεν είμαστε, κύριε Ρωμανέ.
2: Δεν είμαστε, κύριε Ρωμανέ.
1: Και δεν έχουμε και την αγοραστική δύναμη. Και δεν έχουμε την αγοραστική δύναμη της Ευρωζώνης.
3: Αν δείτε σωρευτικά, λοιπόν.
1: Σωρευτικά το βλέπω. Και το μελετάω και ελάτε να τα δούμε τηλεοπτικά σε ένα πίνακα να καθίσουμε 20 ώρες.
2: Και επειδή σωρευτικά όσο μιλάτε μας έρχονται μηνύματα, πραγματικά σας μιλάω. Ο δικαστικός υπάλληλος αύξησε Απριλίου 2026 22 ευρώ καθαρά. Ενδεικτικά σας λέω πάλι. Άλλος, μου έκοψαν 600 ευρώ το μήνα και μου έδωσαν 15 ευρώ μαζί με τη μείωση της εφορίας. Είναι όλα αυτά λογικό? Όλοι, λοιπόν, πραγματικά, όλη την ώρα που μιλάτε μας έρχονται τέτοια μηνύματα.
1: Απαντήστε χωρίς να σας διακόψουμε.
3: Λέω λοιπόν ότι σωρευτικά στο σύνολο του πληθωρισμού είμαστε στο μέσο όρο. Προφανώς υπάρχουν πεδία που πάμε καλύτερα και πεδία που πάμε χειρότερα. Εκεί όμως ξαναλέω ότι όταν οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αφού θέλουμε να τα συγκρίνουμε όλα, συζητάνε ποιους νέους φόρους θα βάλουν και τι περιοριστική οικονομική πολιτική θα ασκήσουν, εμείς συζητάμε ποιους νέους φόρους θα κόψουμε και τι αυξήσεις μπορούμε να δώσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό. Εκεί έρχεται λοιπόν η συζήτηση για τη σταθερότητα, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να μπορώ να συζητάω μαζί σας και να ακούω την κριτική ότι πρέπει να μειώσετε κι άλλους φόρους και να αυξήσετε κι άλλο τους μισθούς και τα εισοδήματα. Προϋπόθεση είναι να μην περνάμε στις επόμενες γενιές χρέη τα οποία μας οδήγησαν σε περιπέτειες την προηγούμενη δεκαετία και να είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως στη μείωση χρέους και στη σχέση χρέους προς ΑΕΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό δεν έγινε μόνο του και αυτό είναι, αν θέλετε, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορεί να μην έχει όφελος εκλογικό αλλά έχει όφελος για τις επόμενες γενιές και εκεί οφείλουμε να λογοδοτούμε αφενός και αφετέρου μια οικονομία που θα μπορεί χάρη στην ανάπτυξη, χάρη στη μείωση της ανεργίας που δεν ακούω καθόλου να μπαίνει στην κουβέντα γιατί οι πιο αδικημένοι συνάνθρωποι μας ήταν αυτοί που δεν είχαν καθόλου δουλειά, άρα μηδέν εισοδήματα, μηδέν αυξήσεις, μηδέν μειώσεις, αλλά μηδέν εισοδήματα και αυτοί πλέον ουσιαστικά έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Με το μεγαλύτερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε η ενεργία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό επίσης δεν είναι αυτονόητο, ούτε ήταν αυτονόητο, ούτε μπορεί να ξαναείναι αυτονόητο αν αλλάξουν τα πράγματα και φύγει αυτή η σταθερότητα που την λέμε με πολύ μεγάλη ευκολία αλλά είναι πολύ τιμή για να μπορούν όλα αυτά να είναι στο τραπέζι και να μπορούμε να συζητάμε ποιες παραπάνω αυξήσεις θα δώσουμε στη ΔΕΘ και τι θα ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ για παράδειγμα. Και όλα αυτά εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Αλλά προϋπόθεση είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι σοβαρή, η οποία δεν λαϊκίζει, η οποία έχει δείξει έμπρακτα ότι αυτά που λέει τα κάνει και αυτό είναι το σημαντικότερο στην πολιτική, να έχει αξιοπιστία και η οποία μπορεί προφανώς και τα λάθη της να απολογείται για τα λάθη της, να ακούει τη δυσαρέσκεια των πολιτών και με σκληρή δουλειά να λύνει προβλήματα. Γι' αυτό ο μοναδικός αντίπαλος είναι τα προβλήματα και όχι το όποιο κόμμα βρίσκεται σε όποια θέση της αντιπολίτευσης.
2: Κύριε Ρωμανέ, εγώ πραγματικά καταλαβαίνω αυτό που λέτε, τα καταλαβαίνω όλα, από την άλλη καταλαβαίνω όμως και τους πολίτες που αυτή τη στιγμή μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης πραγματικά κάθε φορά, και δεν το λέω υπερβολικά ούτε και με καμία διάθεση λαϊκισμού, κάθε φορά που συνομιλούμε με στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εδώ τα μηνύματα πραγματικά γεμίζει η οθόνη μας μπροστά με μηνύματα του ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αυτό η κυβέρνηση το έχει καταλάβει επαρκώς? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Καταλαβαίνω ότι το δημοσιονομικά δεν μπορείτε, λέτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε παραπάνω. Από την άλλη όμως υπάρχει και ο αντίλογος που λέει η αντιπολίτευση ότι γιατί, παραδείγματος χάρη, σας λέω ένα από τα πολλά, να προπληρωθεί το χρέος και αυτά τα χρήματα να μην πάνε. Ξέρω τι θα μου πείτε την απάντηση, αλλά θέλω να πω μήπως τελικά είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
3: Λοιπόν, καταρχάς, όσον αφορά το χρέος, απάντησα.
2: Ναι,
3: και επιμένω ότι είναι ότι αν το πολιτικό σύστημα είχε λειτουργήσει όπως λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση τις προηγούμενες δεκαετίες, δεν θα υπέφεραν οι συνάνθρωποι μας, δεν θα υπήρχε αυτό το μεγάλο χάσμα που παλεύουμε εμείς να μειώσουμε και προφανώς αντιδρούν οι πολίτες γιατί υπάρχει. Αλλά αυτό το χάσμα δημιουργήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και με τις δικές μας πολιτικές είναι οι μόνες που μπορούν να το μειώσουν. Και εν πάση περιπτώσει.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610-640-657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
0: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
18: Καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Έως την Παρασκευή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Στα 80 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Νέες αφίξεις 40 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Επέβαιναν σε Λέμβο, 36 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στην Ξάνθη, 26 στα Κύθυρα.
22: Μιντέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
0: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νοικία δεν μιλήσαμε καθόλου, κακώς, για την νέα γενεκοτονία στη Δράμα.
1: Πραγματικά, δηλαδή είναι τρεις, δεν μιλήσαμε και εγώ είμαι εξοργισμένη.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή πραγματικά.
0: Θα σου πω το εξής. Είναι αστυνομικός της ομάδας Δίας. Σκοτώνει.
1: Βγήκε
0: πριν από λίγο η ιατροδικαστική εκθέση του αποτέλεσμα. Με 7 μαχαιριές την αστυνομική να σύζυγός του.
1: Ακριβώς.
0: Σύζυγό του, στο σπίτι του, στη Δράμα, μέσα στο σπίτι. Το παιδί, το κορίτσι το μεγάλο στο πανεπιστήμιο, το μικρό, ήταν στο σπίτι, εκείνο ειδοποίησε. Δεν προηγήθηκε πάλι ο ιατροδικαστής. Πρόσεξε το αυτό. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι τη επιτέθηκε με ένα μαχαίρι 10 εκατοστά. Την έχει χτυπήσει μία μαχαιριά, διάτρηση καρδιάς και άλλες 6 πνεύμονες και γειτονικούς.
1: Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την τρίτη. Εγώ θα χρησιμοποιώ τον όρο γυναικοκτονία. Σε 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Σε 15 μέρες για την τρίτη.
0: Πηγαίνει σε μια άκρη, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και αυτοπυροβολείται με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι είχε πάει η γυναίκα. Τη ζήλευε παθολογικά. Είχαν αποφασίσει να χωρίσουν. Είχε καυγάδες. Η γειτονιά λέει δεν ακούσε τίποτα.
1: Υποτίθεται όμως ότι η συγκεκριμένη, επειδή είναι αστυνομικός, ότι περνάνε ψυχομετρικά τεστ.
0: Δεν ρώτησε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν περάσει ψυχομετρικά
1: τεστ. Γιατί δεν θα έπρεπε.
0: Διότι
1: δηλαδή ο καθένας που πληροφορεί γίνεται να μην περνάει ψυχομετρικό τεστ.
0: Ο άνθρωπος αυτός είχε ζητήσει η σύζυγός του να πάει σε ψυχολόγο.
1: Ναι, νομίζω πήγε.
0: Πήγε όχι της Ελλάς όμως, σε ιδιώτη.
1: Όχι, σε ιδιώτη,
0: ο οποίος
1: ιδιώτης έχει το απόρριτο.
0: Δεν έχει δυστυχώς από τον νόμο υποχρέωση, αν διαπιστώσει κάτι, να ενημερώσει τις αρχές. Πάντως δεν διαπίστωσε τίποτα, λέει. Κάποια ηρεμιστικά βρέθηκαν μόνο στο σπίτι. Δεν ειδοποίησε κάποιον, δεν χτύπησε καμπανάκι και κυρίως η γυναίκα αυτή δεν βρήκε το θάρρος, δεν έκρινε ότι κινδυνεύει.
1: Η γυναίκα νομίζω είχε απευθυνθεί.
0: Άκουσε
1: τις αρχές.
0: Όχι, η Λουκία έχει κάνει ρεπορτάζ αναλυτικό με την Κέρτη Μουγλή. Δεν είχε απευθύνσει καμία αρχή. Όμως είχε κάνει μια προφητική ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Πριν από 15 μέρες. Δεν είχε πάει στην
1: αστυνομία. Αυτό κι αν ήταν.
0: Είχε πει: όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. 12 μέρες πριν. Αυτό είναι μια δημόσια ανάρτηση. Δεν είχε πει τίποτα
1: στην αστυνομία. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το panic button. Όταν σε σκοτώνει ο αστυνομικός άντρας σου, ποιο κουμπί πατάς.
0: Ναι, δεν υπήρχε panic button.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ο αστυνομικός άντρας σου.
0: Ακολουκία, η ίδια έκρινε ότι δεν κινδυνεύει. Γι' αυτό και
1: δεν
0: ζήτησε
1: βοήθεια.
0: Αυτό εγώ
1: δεν το δέχομαι, να έκρινε η ίδια ότι δεν κινδυνεύει. Και,
0: το λέει το συγγενείς
1: της έλεγαν. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι έτσι ότι δέχτηκε ότι δεν κινδύνευε. Όταν
0: δεν
1: κάνει αυτή την ενάρτηση, δείχνει ότι δεν κινδυνεύει. Αν θες να σκοτώσει τον άλλον και είσαι σε διάσταση, δείχνει ότι δεν κινδυνεύει.
0: Μια που θεωρεί ότι κινδυνεύει έχει 10 τρόπους να ζητήσει προστασία από την υπηρεσία της, να πάει το panic button, να πάει να μείνει σε άλλο σπίτι, να φύγει από το περιβάλλον για να σωθεί.
1: Δεν μπορείς να μπεις ούτε εγώ ούτε εσύ στην ψυχολογία μια γυναίκας, η οποία ζει υπό αυτό το καθεστώς. Δεν μπορείς να μπεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι τραβάει και τι περνάει.
0: Ο θείος ξέρεις τι λέει, την κάρφωσε ενώ κοιμόταν. Πρόσεξε το, είναι συγκλονιστικό αυτό. Πήγε δηλαδή, τη βρήκε κοιμισμένη και την μαχαίρωσε. Υπάρχει άλλη μαρτυρία ότι ο δράστης δεν μπορούσε να δεχτεί ότι χωρίζουν και ήθελε να την εκδικηθεί. Βλέπω επίσης άλλη μαρτυρία.
1: Το θέμα
0: ότι
1: είναι να σταματήσουμε να μετράμε μαρτυρίες, να σταματήσουμε να λέμε ότι είμαστε σοκαρισμένοι και να γίνει κάτι επιτέλους γι' αυτό. Μιλάμε για μία τρίτη γυναίκα νεκρή μέσα σε 15 μέρες. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να δώσω μόνο συγχαρητήρια στην εισαγγελέα, την κυρία Αριστοτέλεια Δόγκανου, νομίζω πως λέγεται, που είπε πως όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτόνων, μισαλόδοξα για γυναίκες νεκρές ζωντανές, θα μηνύεται από την ίδια.
0: Αν δεν το είδε κανείς αυτή την ανάρτηση, να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα κινδυνεύει και να τη βοηθήσει. Γιατί η ίδια το έστειλε το μήνυμα με αυτή την ανάρτηση.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να επικοινωνήσει. Ναι, μπορεί να φοβόταν.
0: Ότι αυτή η γυναίκα έχει ζητήσει απόσπαση από το διευθυντή της, λέγοντας όμως ότι θέλει να πάρει τα εκτός έδρας. Δεν είχε πει ότι κινδυνεύει.
1: Δεν φταίει η γυναίκα πάντως.
0: Είχε ρωτήσει η υπηρεσία της αν υπάρχει πρόβλημα και είχε απαντήσει: έχουμε καλή επικοινωνία και θα μείνουμε μαζί μέχρι το παιδί να δώσει πανελλήνιες. Έβλεπε ψυχολόγο, αυτά ξέρουν από το περιβάλλον της. Δεν έχει κατευθεί κάτι άλλο, δεν έχει πει κανείς τίποτα
1: ναι,
0: άλλο.
1: Δεν δικαιολογεί την πράξη του δράστη αυτό.
0: Εγώ
1: είναι σαν να μην τα ακούω αυτά. Τα αυτιά μου είναι κλειστά σε όλα αυτά. Σαν να μην τα ακούω είναι αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει μια μαρτυρία του θείου ότι την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι πριν από 2 εβδομάδες.
1: Να ορίστε αυτό.
0: Και εγώ ρωτώ, δεν προχώρησε η καταγγελία, δεν το ήξερε κανένα.
1: Ναι, αλλά το περιβάλλον φαίνεται ακόμη μια φορά ότι το γνώριζε
0: εγώ
1: το περιβάλλον.
0: Ρωτώ κάτι άλλο. Αν αυτή η γυναίκα θεωρούσε ότι κινδυνεύει, ήταν αστυνομική, αν μια αστυνομική να προστατεύει τον εαυτό της, ότι δεν ζητήσουν μια πληγή.
1: Εγώ δεν το ακούω αυτό, τη γυναίκα. Είναι σαν να ρίχνουμε ευθύνες στη γυναίκα.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή. Ευθύνες στη γυναίκα.
1: Δεν ρίχνουμε ευθύνες στη γυναίκα.
0: Προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή. Μπορεί για τους δικούς της λόγους να μην μπορούσε να πάει. Να μην, δεν ξέρουμε
0: λοιπόν,
1: τι ένιωθε.
0: Πάμε τώρα στον πόλεμο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καταλαβαίνετε ότι σας έχουμε μαζί μας γιατί θέλουμε τα φώτα σας, να δούμε τι έχουμε μπροστά μας, να δώσουμε τίτλους. Την Παρασκευή υπογράφεται η συμφωνία Vance Καλυμπά Φαραξή στη Γενέβη. Έχει μιλήσει καμιά δεκαριά φορές από χθες ο Τραμπ. Το ρεζουμέ είναι ότι θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή είναι ολοκληρωμένη, αλλά δεν κρίνει εν συνόλο το θέμα. Υπάρχει ο Νετανιάχου που διαφωνεί. Υπάρχουν οι Ιρανοί οι οποίοι λένε ότι σε δύο μήνες από τώρα θα επιβάλλουμε δασμούς ασθενά του Ορμούς. Υπάρχουν θετικά στοιχεία και πολλές γκρίζες ζώνες. Το πετρέλαιο έχει πέσει ήδη εκεί κοντά στα $80 το βαρέλι. Άρα το πρώτο ερώτημα θεωρείται ότι είναι μια ισχυρή συμφωνία ή μια συμφωνία που έχει τόσες πολλές γκρίζες ζώνες που κινδυνεύει να την ανοιχτεί στον αέρα όπως προηγούμενες. Το πρώτο. Και το δεύτερο, αν θα φέρει πραγματικές μειώσεις πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε η αγορά. Και αν θα απελευθερώσει αυτό το κλειό στην παγκόσμια οικονομία. Και πότε.
2: Ωραία, να αρχίσω από το δεύτερο.
0: Από
2: τη στιγμή που η αγορά αντανακλά τις προσδοκίες. Mm. Προσδοκίες αυτές θα επιβεβαιωθούν μέσα στις επόμενες 30 έως 60 μέρες, που είναι και η περίοδος εκείνη της άμεσης εφαρμογής της συμφωνίας, με το πρώτο 30ήμερο και το πιο κρίσιμο. Γιατί μέσα σε αυτό το 30ήμερο θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν βάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και θα αρχίσει να ανοίγει χωρίς δασμούς, και εδώ είναι το κρίσιμο θέμα να διευκρινιστεί, τα στενά του Ορμούς.
0: Λέει ο Τραμπ, και οι Ιρανοί λένε σε δύο μήνες θα έχουμε δασμούς.
2: Αυτό είναι, γι' αυτό το λέω, πολύ το σημαντικό πράγμα που πρέπει να διευκρινιστεί. Διότι το θέμα είναι οι δασμοί αυτοί ή τα τέλη αυτή, τα τέλη χρηστών ή τα τέλη τέλος πάντων προσφοράς υπηρεσιών. Τι ακριβώς αφορούν, ποιες οδεύσεις αφορούν, γιατί είναι πάρα πολλές οι οδεύσεις που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Mm-hmm. Πέρα από την κλασική οδεύση εισόδου-εξόδου που ίσχυε και λειτουργούσε μέσα στις 28 Φεβρουαρίου του 26 πριν την έναρξη των επιχειρήσεων, οι οποίοι ήταν ναι μεν κοντά στα χωρικά υδατά, αλλά ήταν διεθνές πέρασμα και ήταν σχετικά ασφαλές για την αυσυπνοεία και μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτό προφανώς έχει ναρκοθετηθεί. Όλοι το αποδέχονται και σημαίνει ότι οι Ιρανοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να το αποναρκοθετηθούν.
0: Αν έτσι διαβάζω ότι θα χρειαστούν 50 μέρες για να αποναρκοθετηθεί το.
2: Το οποίο για να αποναρκοθετηθεί θέλει εβδομάδες ή και μήνες.
0: 50 μέρες, σας λέω.
2: Αλλάβετε. 50 μέρες, ίσως να είναι και το
0: πλαίσιο
2: δοξό. Διότι οι Αμερικανοί δεν έχουν ναρκαλιευτικά.
0: Όχι, όχι.
2: Θα πρέπει να πάρουν από τους Ευρωπαίους και ενδεχομένως και από την Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό και ακριβώς ένα κομμάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή είναι ποιος θα αναλάβει να κάνει την αποναρκοθέτηση, με ποια προστασία. Υποποιές που υποθέσει και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει.
0: Συζητείτε ήδη, βλέπω δηλώσεις από του G7 για το θέμα. Ναι.
2: Για να γίνει ακριβώς να ανοίξει η κανονική δίωδος.
0: Ναι. Ευρωπαϊκή δίωδος.
2: Εάν οι Ιρανοί θέλουν να επιβάλλουν δασμούς και σε αυτό το πέρασμα, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και είναι μια τεράστια ήττα για όλους τους υπόλοιπους πλην των Ιρανών, οι οποίοι δεν διανοούνται ποτέ πριν από την έναρξη του πολέμου να έχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις. Το γεγονός ότι οι Ιρανοί το εμφανίζονται αυτό συνεργατικά μαζί με το Ομάν είναι άλλο ένα σημείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Διότι το Ομάν ουδέποτε είχε επιδείξει τέτοιου είδους διαθέσεις. Ουδέποτε είχε προσπαθήσει να κάνει να επιβάλλει τέτοιου είδους εκβίαστρα. Αυτό που έχει αλλάξει, απλώς να διευκρινίσω, είναι πως επειδή ακριβώς οι Ιρανοί λόγω των απειλών και της ναρκοθέτησης που έχουν κάνει στις κυρίες οδεύσεις χρησιμοποιούν εναλλακτικές οδεύσεις, οι οποίες περνάνε μέσα από τα χωρικά τους ύδατα και πάρα πολλοί είναι σχεδόν παράκτιες για να μπορέσουν να αποφύγουν το πρόβλημα που ήδη έχουν δημιουργήσει. Εάν σε αυτό τώρα έρχονται και θέλουν να επιβάλλουν κάποια τέλη αντίστοιχα με τα τέλη, και παρακαλώ μην θεωρηθεί ως απόλυτη αναλογία αυτό, που χρεώνει η Τουρκία για τη χρήση των στενών του Βοσπόρου, παραδείγματος χάρη, όταν πρέπει να περάσει συνοδείας συγκεκριμένων πλοίων μέσα από τα στενά και πληρώνεις γι' αυτό, αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν είναι σίγουρα νόμιμο. Οπότε αυτό είναι μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί και να προσαρμοστεί. Το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα γίνει με το Λίβανο.
0: Εδώ αυτό πέρα είναι τεράστιο θέμα. Γιατί αν το Ισραήλ χτυπήσει το Λίβανο της Χεζμπολά και απαντήσει η Χεζμπολά, πάει η συμφωνία στον αέρα.
1: Και λέει και ο Τραμπ ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος σε σχέση με το Λίβανο.
0: Οπωσδήποτε.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρέπει να το δούμε επί του πεδίου αυτό. Σίγουρα αυτό η κατάσταση που αφήνει στο Λίβανο είναι από μόνη της πάρα πολύ έστραστη. Διότι δεν αναφέρεται τίποτα για αποχώρηση Ισραηλινών στρατευμάτων, δεν αναφέρεται τίποτα για την αποστατικοποίηση της Χέσμπολα και τον τρόπο με τον οποίο υποτίθεται ότι αυτό θα γίνει, στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Και δεν λέει τίποτα για την αποκατάσταση των ζημιών και των εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 2 με 3 φορές το τελευταίο δίμηνο από τα σπίτια τους.
0: Συγγνώμη, σε προηγούμενο κείμενο είχα δει ότι υπάρχει υποχρέωση αποχώρησης του Ισραήλ από το Λίβανο. Αυτό δεν υπάρχει τελικά. Και είμαστε δεδομένοι ότι υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση του Ισραήλ να δεχτεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν το δέχεται, το ξέρω, αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ αντίγραφο του μνημονίου στην συμφωνία και δεν το έδωσε ο Τραμπ.
2: Αυτό θα διευκρινιστεί.
0: Από δεν ξέρουμε. Ο Τραμπ δεν έχει πει τι έχει συμφωνία. Κανείς δεν ξέρει.
1: Άρα λέει, μιλάμε για κάτι άλλη. Πολύ εύθραυστο πάλι. Αυτή για ακόμη μία φορά.
2: Μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση την Παρασκευή, θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα. Αυτό το καλό της συμφωνίας, αν μπορεί να πούμε ότι έχουν κάποιες και κάποια θετικά, είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να αποσυμπιέσει την πίεση στην αγορά και να επιτέλους να αρχίσει να προσφέρει ασφαλές διόδους τους, ώστε να απεγκλωβιστούν τα εκατοντάδες πλοία και δεξαμενόπλοια που βρίσκονται επί μήνες τα περισσότερα μέσα στο στενά του Ορμούς.
0: 600 πλοία υπολογίζονται, ναι.
2: Δεύτερον, ότι αυτό θα αρχίσει να δίνει, καθώς τα τάνκια θα αρχίσουν να βγαίνουν, θα αρχίσει να υπάρξει αποσυμπίεση ήδη και στις πραγματικές τιμές της αγοράς. Όχι μόνο την πρόβλεψή τους μετά από 2 ή 3 μήνες, που είναι τα brand futures τα οποία βλέπουμε, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε αμεσότερη μείωση.
0: Θα εδώ να μείνουμε. Επειδή οι αρνητικές προβλέψεις μιλούσαν ότι θα φτάσουμε ακόμα και στο 27 για να δούμε αποκατάσταση. Τώρα, με το ρυθμό που το βλέπετε, εάν δεν υπάρξει ζήτημα και αρχίζει να υλοποιείται βήμα-βήμα η συμφωνία, πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επιτρέψουμε στην προτέρα κατάσταση?
2: Σίγουρα θα χρειαστούν πολλοί μήνες, διότι για να μπορέσει το σύστημα να επανέλθει σε τιμές γύρω στα 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, θέλουμε χρόνο ακόμα. Οπότε νομίζω ότι αυτό που αποτυπώνεται τώρα αρχίζει στα 80, κάτω από τα 80, είναι ο ενθουσιασμός της στιγμής. Γιατί πολλά παιδεία έχουν τεθεί σε μερική λειτουργία ή έχουν κλείσει για να προστατευτούν. Τα τάνκερ, μέχρι να βγουν όλα και να αρχίσουν να έχουν τη βεβαιότητα ότι μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν πλέον με ασφάλεια, δηλαδή να έχει μια προναρκοθέτη, θα περάσουν περίπου 2 μήνες χοντρικά. Και για να γίνει το rerouting, την αναδρομολόγηση των πλοίων, που να δείξει μια κανονικότητα πλέον στις εξαγωγές αυτή τη στιγμή από πολύ μεγάλους εξαγωγούς, όπως είναι το Κουβέιτ, όπως είναι το Ιράκ, που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, και σε μικρότερο βαθμό τα Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, θέλουμε μήνες για να μπορούμε να ξαναμπούμε
0: στο σύστημα αυτό. Άρα μετά το καλοκαίρι.
2: Θα πάμε, ούτε το καλοκαίρι μόνο, μέσα στο 27. Χριστούγεννα 27, για να δούμε μια κατάσταση η οποία θα θυμίζει τις τιμές που είχαμε δει.
0: Εγώ όμως άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στο Open να λέει: τους περιμένουμε στη γωνία, τον κύριο Μαρινάκη. Να λέει δηλαδή: όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, σε μια νύχτα, το έχουμε συζητήσει με τη Λουκία, παμ, οι τιμές επάνω. Τώρα γιατί θα χρειαστούν πολλούς μήνες για να κατέβουν?
2: Γιατί έχει απορριθμιστεί το σύστημα σε σημαντικό βαθμό, όταν έχεις περίπου 1,5 και παραπάνω δισεκατομμύρια βαρέλια τα οποία έχουν χαθεί. Διότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποια προϊόντα πρόκειται να μπουν πρώτα στην παραγωγή για να καλύψουν τα μεσότερες ανάγκες. Δεδομένου ότι έχουμε πολύ μεγάλες απομειώσεις των αποθεμάτων και των εμπορικών και των στρατηγικών, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακτηθούν. Η ανάκτησή τους από μόνη του δημιουργεί μια ένταση ζήτησης, η οποία μπορεί να αυξήσει τις τιμές. Οπότε το πώς θα αναπληρώσεις τα αποθέματά σου είναι από μόνο του κάτι που πρέπει να το χειριστείς πολύ, πολύ σωστά και έξυπνα για να μην οδηγήσει την αύξηση των τιμών. Αλλά σίγουρα, επειδή πολλά έχουν μειωθεί πάρα πολύ, πρέπει σιγά σιγά να υπάρχει και η αναπλήρωση των αποθεμάτων αυτών εντός των χωρών του ΩΣΑ. Και βεβαίως είναι θετικό ότι γίνεται τώρα αυτό, πριν πάμε στην μεγάλη ιχνιακή περίοδο κατανάλωση του καλοκαιριού. Γιατί δεν σας ομολογώ και δεν το έχω κρύψει από το φιλόξενο βήμα που μου δίνεται κατά καιρούς, ότι είχαμε φτάσει πλέον, θα μπαίναμε στο τέλος του μήνα σε πολύ ωριακά επίπεδα.
0: Όντως, ανοιχτές πληγές θα αφήσει αυτή η ιστορία, κύριε καθηγητά. Ας πούμε ότι πάνε όλα τα πράγματα. Υπάρχει συμφωνία με σκαμπανεβάσματα, προχωρούμε, περνάει το καλοκαίρι, φτάνουμε, τελειώνει. Θα αφήσει, θα λέμε μετά από ένα χρόνο, α, αυτό είναι λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν? Ή θα έχουμε πλήρη επούλωση?
2: Αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσει κάποιος.
0: Γιατί αυτό είναι κρίσιμο, σας λέω.
2: Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να το απαντήσει με βεβαιότητα. Σίγουρα το κομμάτι του φυσικού αερίου και των εξαγωγών του Κατάρ και τις επιστροφές των εξαγωγών του Κατάρ.
0: Η Κατάρ Energy έχει καταστραφεί. Που είναι ο κολοσσός, ο παγκόσμιος, ο ενεργειακός κολοσσός.
2: Θέλει χρόνια, δεν θέλει μήνες.
0: Θυμάστε με το South Pars εκείνο το χτύπημα και την απάντηση, ήταν η χειρότερη στιγμή του πολέμου αυτό ενεργειακά.
2: Ακριβώς.
0: Το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο εκεί στα στενά του Ορμού.
2: Οπότε για να αποκατασταθεί αυτό θέλει χρόνια. Η αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών LNG θα καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά δεν είναι σαφές ακόμα πόσο γρήγορα μπορεί αυτό να γίνει για να μπορέσει να επιστρέψει τις τιμές στα επίπεδα που προβλέπαμε ότι θα είναι στο 27-28. Χωρίς αυτό να δημιουργεί ωστόσο θέματα άμεσης τροφοδοσίας για την Ευρώπη, δεδομένου ότι θα πρέπει να γεμίσουμε και τις δικές μας αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ώστε να έχουμε έναν κατά το δυνατόν ομαλότερο χειμώνα, καθώς πλέον μπαίνουν οι ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, μπαίνουν στην τελική τους φάση. Πώς ακριβώς έχει προβλέψει η
0: Ευρώπη. Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν είναι το πιο δύσκολο. Υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από αυτό το πόλεμο. Χαμένοι μας σίγουρα όλοι μας οι πολίτες, οι οποίοι έχουμε πληρώσει ακριβότερα, σίγουρα οι Ευρωπαίοι και από άλλες περιοχές του πλανήτη, πολύ ακριβότερα αυτά τα χρόνια, όπως πληρώνουμε όλες τις κρίσεις. Κερδισμένοι υπάρχουν. Όπως λέει ο Τραμπ, έχουν χάσει οι Ιρανοί. Εγώ καθόλου δεν έχω την αίσθηση ότι έχει χάσει το Ιράν αυτό το πόλεμο.
2: Το Ιράν έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Ζημιές, ναι, αν έχει χάσει τον πόλεμο, εγώ λέω.
2: Τον πόλεμο δεν τον έχει χάσει γιατί έχει επιβιώσει το καθεστώς και βγαίνει και ενισχυμένο. Τον πόλεμο δεν τον έχει χάσει διότι δεν έχει υποχρεωθεί, αν επιβεβαιωθούν αυτά που ακούγονται.
0: Να παραχωρήσει κάτι.
2: Δεν έχει παραχωρήσει κάτι πέραν αυτού που θα δούμε για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Σκότωσε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου του πρώτου 48 στην ηγεσία. Αυτό.
2: Δεν θα παραχωρήσει κάτι όταν αφορά το βαλιστικό του. Οπλοστάσιο, το οποίο είναι και η βασική γραμμή.
0: Αυτό που θέλει έχει φαγωθεί ο Νετανιάχου. Δεν υπάρχει.
2: Αλλά
0: αυτό.
2: Ο μεγάλος κερδισμένος, πιστεύω, από οικονομικό επίπεδο, μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι Αμερικανικές πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες.
1: Ακούω, πώς δεν ακούω. Και το θέμα είναι ότι θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν. Δηλαδή, αν γίνει αυτό το σενάριο που μας είπατε πριν, ότι θα αργήσει να αποκατασταθεί η κατάσταση αυτή, θα θησαυρίζουν. Εμείς θα το πληρώσουμε όλο αυτό.
2: Δεν απόφευκτο, γιατί αν αυτοί δεν θησαυρίσουν και έχει απώλεια τροφοδοσία, οι τιμές θα πάνε ακόμα παραπάνω.
0: Έτσι.
2: Θα πρέπει να αλλάξει εντελώς το μοντέλο λειτουργίας του οικονομικής σου ζωής, ιδιαίτερα σε μια εθνική περίοδο για τις υπηρεσίες που σε αφορούν ως χώρα. Οπότε ευτυχώς που τελειώνει, εφόσον τελειώνει, ευτυχώς που τελειώνει τώρα το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά ο μεγάλος κερδισμένος, πολύ μεγάλος κερδισμένος, και σε διπλωματικό και σε ενεργειακό και σε στρατηγικό επίπεδο είναι η Κίνα. Σε μικρότερο βαθμό η Ρωσία, αλλά ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Κίνα.
0: Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, κύριε καθηγητή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνομιλία πάντα μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής Θόδωρος Τσακίρης, γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
1: Έχουμε μία εξέλιξη. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Κώστα Ζαχαριάδη από πρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: άρχισαν τα όργανα παραπάνω. Μπορεί να αντικατασταθεί από ό,τι διαβάζω το Χρήστο Γιαννούλη ή το Δημήτρη Μελίδη.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, 5 μέρες στο Ίδρα Beach Resort για μια τραμελή οικογένεια από τον Manisys Travel. Ξέρετε τον τρόπο, real.gr, real player. Διπλό στρώμα profile GRECOSTROM. 5 διπλά εισιτήρια από τη CJ. Κλήρωση την άλλη Δευτέρα. Στην εκπομπή μάλλον η Φλή Παπαδημητρίου. Και έχουμε και Real News, την κυρία
1: Κίνα. Real News, Main Style, Drive, Building Technology and Sustainability. Και δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τι ακολουθεί.
1: Ακολουθεί Γιώργος Χουδαλάκη, βλέπω έξω.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα είναι και με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Είναι,
1: μου κάνει νόημα ο Γιώργος Χουδαλάκης απ' έξω. Ωραία,
0: Νίκος
1: Μπογιόπουλος μετά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού, Λάσκαρη Αγοραστό και Δέσποινα Καλοχέρη. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Αύριο 3 η ώρα εδώ. Σας περιμένουμε όλους. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε! Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
11: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Time out. Διαθράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyond Expo. Αντένα Πάτρας. 105,3.
13: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM, η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
14: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
15: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
16: Konnichiwa.
17: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
18: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
18: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
19: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
19: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
18: Η κορυφαία επιλογή.
20: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητα. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714.

0: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και τρομάδος εδώ.
1: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα, Τρίτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Μια χαριμέρα η Τρίτη, εκτός και έχεις κερδίσει το λότο.
1: Αχ, να σου πω, δεν θα με ξεκινήσει έτσι κατευθείαν.
0: Α, ναι, εντάξει, εγώ
1: και
0: έτσι αυτό σκέφτομαι.
1: Σήμερα γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων.
0: Ο Τείχος.
1: Τείχων. Τυχόν με ωμέγα.
0: Τυχόν κερδίζεις το λότο.
1: Τυχόν.
0: Τυχόν εξεφωνίζεσαι από το μικρόφωνο και από τη γη ολόκληρη. Τριτιάτικο. 16 του μήνα. Εδώ είμαστε. Τρίτη. Επιβαλή Κοσμάτς και Τραμάδος. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Αχ, να σου πω και τι διεθνή ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Λίγε.
1: Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Σας παρακαλώ, εδώ. Θα ήθελα ένα.
0: Ναι, αλλά εξαρτάται από την οικογένεια.
1: Μεταγραφή, δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί εγώ έστελνα στο γιο μου παλιότερα εμβάσματα τέτοιου στυλ 20 ευρώ. Καταλάβες. Ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να στέλνουν 20.000 ευρώ εμβάσματα.
1: Τώρα για 20 ευρώ θα μιλήσουμε. Έχω ένα φίλο.
0: Που έχει έναν άλλο φίλο.
1: Όχι, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 27 χρονών και λέει: ποιος θα ήθελε να με υιοθετήσει? Εγώ είμαι ανοιχτός, δεν έχω πρόβλημα.
0: Η Εύη, κυρίες και κύριοι, έχει φίλο 27 χρονών, το κρατάμε αυτό.
1: Έχω πολλούς φίλους που είναι μικρότεροι από μένα.
0: Λοιπόν,
1: τι πάει να πει αυτό?
0: Εύη Βαλίκος μας καταλαμβάνω εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Έχουμε διάφορα εδώ πέρα που συμβαίνουν γύρω μας. Παρακαλώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στιγμή το είπες και αυτό. Αν δεν γίνομαι λάθος.
1: Ναι, καλά, λέγαμε γιατί ναι. Το deal που έκανε η Google με τη SpaceX.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτό, αλλά έτσι έχει ένα διαφορετικό, έτσι έχει ένα ενδιαφέρον για να ξέρουμε τι γίνεται. Όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που ζούμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι τσάμπα, δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί τεράστιες εγκαταστάσεις, έτσι, και λειτουργούν τεράστιοι υπολογιστές για να υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη και εσύ από το κινητό να τη ρωτάς, ξέρω κι εγώ, αν πετάει ο γάιδαρος σήμερα ή δεν πετάει, και να περιμένεις την απάντηση. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί αν δεν σου απαντήσει τεχνητή νοημοσύνη, αν πετάει ο γάιδαρος, εσύ δεν είσαι σε θέση να το γνωρίσεις από μόνος.
0: Όχι ρε παιδί μου, να δω τι θα πει, ξέρω κι εγώ, το μηχάνημα. Έτσι, υπάρχουν έρωτες. Κάποιες έχουμε διαβάσει εδώ ότι έχουν ερωτευτεί την τεχνητή νοημοσύνη και την έχουν παντρευτεί. Υπάρχουν διάφορα που διαβάζουμε εδώ, τα οποία είναι τελείως άκυρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το χρησιμοποιούμε μόνο για σημαντικά θέματα. Εδώ μας λένε ότι υπάρχει πάρα πολύ σπατάλη ενέργειας για αυτό το λόγο, αλλά και νερού. Δηλαδή, για να ψήξουν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, όλες αυτές οι εταιρείες που έχουν τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούν πάρα πολύ ενέργεια. Έτσι, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και νερό περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και είναι η αγωνία αυτή. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, τεχνικοί δηλαδή του θέματος, που σου λένε ότι προσπάθησε να λιγοστέψεις τις λέξεις που γράφεις. Γιατί αυτό χαλάει ρεύμα, χαλάει ενέργεια γενικότερα, νερό επίσης για να ψυχθούν όλα τα μηχανήματα. Προσπάθησε δηλαδή να κάνεις οικονομία στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν ξέρω που φτάσαμε, γιατί φτάσαμε έτσι. Υπάρχει όμως μια εταιρεία η οποία έκανε δοκιμές, οι οποίες λειτουργούν ήδη, κατέβασε κοντέινερ στο μπάτο της θάλασσας, έτσι. Λοιπόν, δεν θυμούμε τώρα σε ποιον ωκεανού, Βόρειο Ατλαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Και κατέβασε εκεί τα racks κανονικότατα, χωρίς το μηχανισμό για να ψύχεται. Και ψύχεται κατευθείαν από τη θάλασσα, από το νερό. Και σου λέει ότι είναι αποδοτικό αυτό 8 φορές περισσότερο από το να έχεις την τεχνητή νοημοσύνη επάνω και να την ψύχεις με νερό και όλα τα υπόλοιπα. Άκου να δεις τώρα προβλήματα. Δεν έχουμε ενέργεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλή ενέργεια. Να φάνε και κότες. Άσχετα αν εμείς πληρώνουμε αρκετά.
1: Κάνουμε εμείς.
0: Πληρώνουμε πολλή ενέργεια, δεν είναι?

0: σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Τρίτη, πηγαίνουμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ. Γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή, να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα 16 Ιουνίου, τι είχε γίνει παλιότερα.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έρχονται από ποιο μέρος έτσι, του πλανήτη και αν θες.
0: Χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτοκατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο τρίτης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Σήμερα λοιπόν Τριτούλα, 16 Ιουνίου, και ρίχνουμε έτσι λίγο τη ματιά μας στο παρελθόν. Να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα. Να έχουμε μια εικόνα. Μπας και καταλάβουμε τίποτα για το τι μας έρχεται. Δεν ξέρω. 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνους του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1948, σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι είχαν καταλάβει υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες. Ο σκοπός τους ήταν να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά συνετρίβει και διεσώθη μόνο ο ένας αεροπειρατής. 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά σε 130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκαν για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 16 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Και σου έχω έτσι κάποια νέα που ενδεχομένως να σε θλίψουν, γιατί ξέρω ότι του έχεις μία δυναμία.
0: Πιανού καλέ.
1: Ο Clint Eastwood ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.
0: Εντάξει, είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: 96.
2: Ευτυχώς που το είπε ότι αποσύρεται. Δεν το πίστευα.
1: Κλείνοντας μία καριέρα 70 ετών, παιδιά.
2: Εντάξει, τουλάχιστον οι τελευταίες του ταινίες εμένα μου άρεσαν. Μεγάλος όμως, ρε παιδιά, 96. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Να πεθάνει στο γύρισμα πάνω. Δηλαδή, τι άλλο να
1: κάνει. Πάνω. Καλέ. Δεν ήξερα ότι έχω ίδια μέρα γενέθλια με το Clint Eastwood. 31 Μαΐου, αλλά το 1930.
2: Καλά κρατιέσαι.
1: Καλά κρατιέμαι, ναι.
2: Μήπως, 1930.
1: Μήπως αυτό πρέπει να μου δείξει ότι πρέπει και εγώ να πάρω κάποιες αποφάσεις.
2: Τι αποφάσεις δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
2: Να φτάσεις τα 96.
1: Δεν ξέρω. Τι. Ξέρω, σκέφτομαι.
2: Αυτό με το σαν σήμερα, εντάξει.
1: Δεν είναι σαν σήμερα αυτό.
2: Τι είναι,
1: 31
2: σαν
1: Μαΐου.
2: Α.
1: Και επειδή ο Clint Eastwood αποσύρεται. Ποιος Έλληνας ηθοποιός όμως επιστρέφει σε τηλεοπτική σειρά?
2: Όχι, αυτό το πηγαίνει, αλλά έχω αρχίσει και ζαλίζομαι για λίγη.
1: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
2: Καλά, εντάξει, αυτός είχε...
1: Έχει 20 χρόνια να κάνει τηλεόραση.
2: Έχουν περάσει τόσα.
1: Ναι.
2: Τι λες.
1: Και τώρα λέει επιστρέφει και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Μια χαρά. Τι, δεν θα επέστρεφε έτσι και έτσι, όπως να είναι. Αλίμονο τώρα.
1: Εντάξει, τώρα
2: τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για ψάξει να δούμε.
1: 77.
2: Είναι μεγάλος κι αυτός. Έχει όμως, άμα το δεις σε Clint Eastwood, έχει ακόμα 19 χρόνια.
1: Καλέ, γεμάτα.
2: Έτσι, δηλαδή θα μεγαλώσει κι άλλο κόσμο. Κι άλλη γενιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μία ώρα μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάλος εδώ, καθημερινά μαζί σας.
1: Παρέουλα.
0: Παρέω, όπου και να βρίσκεσαι, έτσι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, έτσι, μπορεί να ταξιδεύεις και να μας ακούς. Θέλεις μια παρέα,
1: έτσι, εκεί,
0: και όχι πολιτικά πολλά, και όχι δύσκολα πολλά, εδώ είμαστε εμείς κάθε μέρα.
1: Προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε αυτές τις κακοτοπιές.
0: Έτσι, προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε, δεν τις αποφεύγουμε πάντοτε βέβαια.
1: Προσπαθούμε όμως.
0: Να το ξέρεις. Έτσι, λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρεις, κάθε μέρα 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, νησιά γάμων. Πριν πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα, γρήγορα.
1: Τα λεγόμενα και γαμονίσια.
0: Αυτό. Λοιπόν, Τίνος, Άνδρος, Σπέτσες, Σαντορίνη, Σκόπελος. Αυτά.
1: Μόνο αυτά.
0: Με υγεία. Και χαρά. Που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο, σου λέει. Βρε. Λοιπόν,
1: επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλα νησιά όμως.
0: Ναι, αλλά τα περισσότερα. Αυτά είναι που μαζεύουν τον περισσότερο.

0: δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595. Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: μουσική και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
1: Εστιατόριο Διάκου.
0: Εστιατόριο Διάκου.
1: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
2: Αντένα 105,3.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα εδώ, επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρα Παρασκευή, σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου. Έτσι πέρασαν κιόλας δύο εβδομάδες καλοκαιριού, θα έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, τα όνειρα των πλουσίων, παιδιά, να ξέρετε ποια είναι. Έτσι.
1: Να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Εντάξει, εκτός από αυτό όμως, έχουν στο μυαλό τους καινούργιες έτσι απόπειρες στυλ τιτανικού. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα να δεις. Διαβάζω για ένα πλοίο που θέλουν να φτιάξουν.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα έχει μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Το πλοίο. Τεράστιο πλοίο. Freedom Ship το όνομά του. Έχουν βρει και όνομα. Λοιπόν, θα είναι ουσιαστικά πλωτή πόλη, σου λέει. Θα ταξιδεύει μόνιμα. Παιδιά, σέρβις δεν χρειάζεται και σέρβις να κάνει. Τι μόνιμα να ταξιδεύει, δεν ξέρω.
1: Πού θα μπει να κάνει σέρβις.
0: Λοιπόν, μέσα θα έχει στάδιο κανονικά. Στάδιο. Το πλοίο θα έχει στάδιο. Θα έχει μουσείο.
1: Σε τι καρνάγιο θα φτιαχτεί. Καρνάγιο, το δεν
0: ξέρω
1: πώς θα λένε.
0: Λοιπόν, 80.000 άτομα θα χωράει μέσα. Εκ των οποίων... κρατήσου, θα είναι 20.000 το πλήρωμα.
1: Έτσι, αυτό μιλάς έτσι, για μία...
0: 50.000 θα είναι οι επιβάτες.
1: Πολιτεία.
0: Άσε με τώρα να σου πω, είναι τεράστιο σου λέω εδώ πέρα. Κόστος 14,2 εκατομμύρια και φτηνό μου φαίνεται. Λοιπόν, 20.000 το πλήρωμα, 50.000 επιβάτες μόνιμοι, χωριάτες. Τι είσαι εσύ, Καραβίσιος, ξέρω και εγώ πώς το λένε. Και 10.000 άτομα υπολογισμένο ότι θα μπαινοβγαίνουν επισκέπτες. Θα έχει μέσα τράπεζες, θα έχει σχολεία. Ναι, γιατί χωρίς σχολείο γίνεται. Αυτό θα ταξιδεύει συνέχεια και θα έχει έτσι κάπου σε μια γωνίτσα και ένα ferry boat, το οποίο επειδή είναι τεράστιο πράγμα αυτό, έτσι, θα μπαίνουν όσοι θέλουν μέσα στο ferry boat και θα πηγαίνουν στη στεριά, γιατί το πλοίο αυτό δεν μπορεί να πάει
1: κάπου,
0: να δέσει σε κάποιο λιμάνι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν σου ακούγεται έτσι τιτανικός του 2026, ξέρω, 2027, οπότε θα είναι αυτό έτοιμο, δεν ξέρω.
1: Τρομακτικό είναι βασικά.
0: Εντελώς, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Ποτέ θα μπαινά εκεί μέσα. Δεν μου αρέσουν γενικά τα κρουάζ γερόπλοι, άρχισαν και μικρά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μία ανακάλυψη που έγινε. Από αυτές τις ανακαλύψεις που λες, ρε φίλε, τι γινόταν τότε, τι υπήρχε τότε. Ούτε Jurassic αυτό. Τι μέγεθος είχε ο αρχαίος σκορπιός?
1: Αυτός ο σκορπιός που σήμερα βλέπουμε, ξέρω και εγώ, τι να σου πω. Πόσο μέγεθος είχε?
0: Πόσο ένα λαμπραντόρ.
1: Ωραία. Αισιόδοξο το ακούω αυτό. Που εντάξει, δεν υπάρχει στις μέρες μας.
0: Πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, έτσι είπαμε. Ναι, εντάξει, πάμε Τζουράσικ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το απολίθωμα βρέθηκε στη Βρετανία.
1: Είναι τρομακτικό λίγο αυτό. Τι άλλο θα βρούνε?
0: Είναι ο μεγαλύτερος σκορπιός που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Και σύμφωνα με την ανατομία του, μπορούσε να μετακινείται πανεύκολα τόσο στο νερό όσο και στη στεριά. Το μόνο που δεν έκανε, ωραία, δηλαδή, ήταν να πετάξει.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πώς το λέει το τραγουδάκι, σκορπιός σημαίνει αυτό. Παμ.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Ναι. Σκορπιός είναι για σένα. Για μένα αποκλείεται αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
0: Και μόνο ξέρεις να προσπαθείς να το βάλεις στο μυαλό σου το πώς ήτανε.
1: Τρομακτικό, τέλος.
0: Είναι, ναι, είναι ακραίο.

0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το Σκορπιό, το τεράστιο ας πούμε, έτσι, εμείς που έχουμε κάποια παιδικά τραύματα που βλέπαμε παλιά, King Kong,
1: ναι.
0: Godzilla, ξέρω, ναι. Και εγώ εναντίον μηχανών Godzilla, θα μπορούσε να ήταν μόνο ένα φανταστικό όν σε αυτές τις ταινίες, ένας μεγάλος Σκορπιός.
1: Κι όμως κάποτε περπάταγε και κολύμπαγε στη γη.
0: Αυτά είναι τα ωραία, τα αισιόδοξα που δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Και ερωτισμούς και στο Θάνο και στην Ειρήνη. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο δυνατά.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι διακοπές, να ξέρεις. Σιγά σιγά. Έτσι, οι διακοπές που οι περισσότεροι λέει θα, από αυτούς που είναι να κάνουν διακοπές, θα πάνε σε εξοχικά. Διάβαζα εδώ. Δικά τους.
1: Τυχεροί όσοι έχουν εξοχικά.
0: Δεν είναι και μόνο τύχη, γιατί έχεις πάει 5, 10, 20, 40, 50, 100 φορές, αρχίζει και το βαριέσαι το πολύ το κύριε Λέξον. Θέλεις να αλλάξεις και λίγο παραστάσεις, λέει παιδί.
1: Όταν όμως έχεις φάει το ζόρι όλου του χρόνου με δουλειά, έχεις μία άδεια, θέλεις να φύγεις και δεν σου βγαίνει.
0: Έλατε.
1: Οικονομικά.
0: Έλατε.
1: Λες ευτυχώς.
0: Είναι και αυτό που στο εξοχικό πρέπει να μαζεύεις. Πρέπει να κάνεις ίδιες δουλειές με το σπίτι σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: καταλάβες.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι, ας πούμε, στην κατασκήνωση να πεις δεν πάει στο διάλογο, δεν βρωμίζει κάτι. Καταλάβες. Ούτε σε ξενοδοχείο που θα το κάνουν άλλοι. Είναι που πρέπει εσύ να τα κάνεις αυτά.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις μία λύση.
0: Είναι μία λύση και αυτό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα χωριό. Εκεί μπορείτε να κάνετε διακοπές φέτος. Κοντά στην Ζαχάρο.
1: Στην Ηλία.
0: Ναι, κοντά εκεί. Στη Ζαχάρο, λοιπόν, όπου υπάρχει ένα χωριό, το οποίο είναι με το όνομα που πήρε τώρα τελευταία, Τιμπούλης.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ποιος ήρθε αυτός, Τιμπούλης λέγεται το χωριό.
1: Τιμπούλης.
0: Ναι, είχε ένα άλλο όνομα, ρε παιδί μου, όσο ήταν σε ελληνική κατοχή. Τώρα πλέον δεν είναι σε ελληνική κατοχή αυτό το χωριό. Βέβαια, το έχει ονομάσει μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος που μένουν μόνιμα εκεί. Το χωριό είναι κατοίκητο και πήρανε τα ονόματά τους και βγάλανε το όνομα του χωριού. Τι μπούλεις, για να καταλάβετε ότι γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να γεννάμε περισσότερο ως Έλληνες, γιατί είτε επίσης είναι ελληνικό είτε δεν πίτσα, άμα δεν έχεις τελικά κατοίκους σε κάτι που λες ότι είναι ελληνικό, πώς θα είναι ελληνικό? Θα πει ο άλλος, θα σου πει εγώ το λέω, ξέρω και εγώ τι πουλήσει εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση και έχει πολλούς κατοίκους αυτό το χωριό, αλλά κούκλες. Δηλαδή έχουν βάλει αυτοί οι άνθρωποι ένα ολόκληρο χωριό κατοίκητο και έχουν βάλει στο καφενείο καρέκλες με κούκλες. Μια κούκλα είναι όρθια, ας πούμε, στην πόρτα και περιμένει. Καταλάβεις, να παραγγείλουν οι άλλες κούκλες. Έτσι στην πλατεία του χωριού έχει άλλες κούκλες που κάθονται στις καρέκλες, στα παγκάκια.
1: Δεν είσαι πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, κατοικούν κούκλες. Κοίταξε να δεις, όταν σου έρχεται μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος, περιμένεις να γίνει κάτι φυσιολογικό? Όχι, θα βάλουν κούκλες. Θα το ονομάσω και Τίμπουλης και όλα καλά. Λοιπόν, τώρα στις διακοπές κανονίστε να περάσετε εκεί, όσοι δεν είσαστε κοντά, να δείτε τι γίνεται εκεί.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ, τι να έχουμε, τι να έχουμε. Δηλαδή πραγματικά διαβάζεις, διαβάζεις και λες μετά, τι γίνεται? Αν έχεις τύχη.
0: Διάβολη. Το γνωστό.
1: Ακριβώς. Ένας εραστέχνης εξερευνητής με ανιχνευτή μετάλλων βρήκε ένα σπάνιο ρωμαϊκό δαχτυλίδι αξίας 75.000 λιρών θαμμένο σε έναν λασπωμένο αγρό στη Βρετανική Ήπειρο. Όταν με αυτό το φίλο που ήταν μαζί και είχαν βγει στην εξόρμηση εντόπισαν το θησαυρό, όπου έχει μάλιστα, λέει, στην ανάγλυφη πολύτιμη πέτρα του εικονίζεται τη θεά Νίκη με ένα άρμα.
0: Mm-hmm.
1: Χρονολογείται στο 297 μετά Χριστόν και εκτιμάται ότι άνοικε σε κάποιον υψηλόβαθμο Ρωμαίο αξιωματούχο, ενδεχομένως σε κορυφαίο στρατηγό του στρατού. Μαζί με αυτό βρήκανε και ρωμαϊκά νομίσματα. Λοιπόν, ο Μίντο βρήκε αρχικά τα νομίσματα και ειδοποίησε αμέσως διοργανωτές και τοπικό αρχαιολόγο. Οι δύο φίλοι στη συνέχεια επέστρεψαν στο σημείο όπου ο Κοστέλο, αυτός δηλαδή που το πήρε, έβγαλε το χρυσό δαχτυλίδι. Τι έγινε όμως τελικά? Αυτός ο Κοστέλο το βγάλε προς πώληση. Το απέκρυψε από ό,τι καταλαβαίνει.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι νόμιμο, δηλαδή μπορεί να το πουλήσει νόμιμα.
1: Και βρέθηκαν στα δικαστήρια.
0: Έλατε, δεν γίνεται. Η τύχη που διάβαινε δεν ξέρω πού είναι.
1: Να ψάχνεις με ένα τέτοιο μηχάνημα και να βρεις ολόκληρο θησαυρό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό σου. Μετά κάτι δεν σου ανήκει, ρε παιδί μου, δεν μπορείς.
1: Κοίτα, από ό,τι διαβάζω εδώ, το μοιράσανε μετά δικαστικά 50-50. Το θησαυρό. 50% σε αυτόν που άνοικε η έκταση,
0: mm-hmm,
1: και 50% σε αυτούς που το βρήκανε.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, Τριτιάτικο, αύριο Τετάρτη εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας.
1: Εννοείται, πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε.
0: Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί, εδώ, παρεούλα. Έτσι. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος, τέλος για σήμερα, σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά μου.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε όλο και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε

0: τις επόμενες ημέρες θα δώσει στη δημοσιότητα το ακριβές περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι θα υπάρξουν διόδια στην αυσιπλοεία. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Παρεμβάσεις σε μισθούς του Δημοσίου, Φορολογία και Ιδιωτικό Χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο enikos.gr. Η απουσία ειλικρινούς μετάνοιας, η μία αποκοπή από το εγκληματικό του παρελθόν, η έλλειψη στοιχείων που να δείχνουν ότι δεν θα τελέσει νέες αξιόπινες πράξεις, αποτελούν σύμφωνα με τον Άριο Πάγο τους κρίσιμους λόγους για την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψίνδριας. Εγκρίθηκε παράλληλα η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως τον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη βελγική Σαρλερουά για την απόκτηση του Γάλλου μέσου Ετιέν Καμαρά. Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται ο ποδοσφαιριστής στην Αθήνα προκειμένου να επισημιωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και είμαστε την επόμενη μέρα της συμφωνίας, ανακοίνωσης συμφωνίας μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση της κατάστασης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι ισχύει μέχρι στιγμής και ποια είναι η μέχρι στιγμής κατάληξη της επίθεσης, εγκληματικής επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτό λοιπόν που από πρώτη ματιά μπορεί να δει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι είναι σε δυσκολότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών τους από ότι πριν ξεκινήσει αυτό το έγκλημα. Οι Αμερικάνοι δεν πέτυχαν κανέναν από τους στόχους που είχαν θέσει, ούτε αλλαγή καθεστώτος κατάφεραν στο Ιράν. Παρά τα όσα λέει τώρα ο Τραμπ, καλά, ο Τραμπ βέβαια είναι και ένας γελίος κλόουν, ο οποίος μπορεί μία και δέκα να λέει αυτό και δύο παρατέταρτο να λέει το άλλο. Σε κάθε περίπτωση δεν πέτυχαν αλλαγή καθεστώτος, ούτε τη συνθηκολόγηση του Ιράν πέτυχαν, ούτε τα προσχήματα για τα οποία εξτράτευσαν ικανοποιήθηκαν, με πρώτο βεβαίως το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση τα όσα ξέρουμε, ξαναλέω, μέχρι τούτη την ώρα, είναι ότι προχωρούν σε μία συμφωνία η οποία δεν διαφέρει καθόλου από τη συμφωνία για το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην οποία είχαν καταλήξει Αμερικανοί και Ιρανοί το 2015 επί Ομπάμα. Αντίθετα λοιπόν, τα όσα έχουν διοχετευθεί ως μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκείνο το οποίο φανερώνουν είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν αποδεχτεί ρόλο ηγεμονικό του Ιράν στην διαχείριση των στενών του Ορμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά τα οποία διοχετεύονται από την ιρανική πλευρά, η υπόθεση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ είναι η υπόθεση του Ιράν και του Ομάν. Και ότι, όπως λένε, κάτι τέτοιο το έχουν αποδεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν παραιτηθεί οι Αμερικανοί, αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις του Τραμπ, από σκέψεις για ανατροπή της εκεί πολιτικής κατάστασης, και έχουν αποδεχθεί ακόμα και καταβολή αποζημιώσεων μέσα από αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα ανοικοδόμησης για τις καταστροφές που προκάλεσαν, που βεβαίως οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ το εμφανίζουν ως fake news. Αλλά είπαμε ποια είναι η αξιοπιστία του Τραμπ και θα δούμε βεβαίως πώς καθορίζεται και αυτό το ζήτημα όταν έρθει στην δημοσιότητα το κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο αναμένεται να το υπογράψουν την Παρασκευή στη Γενέβη οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι σε αυτή τη φάση οδηγούνται σε μία συμφωνία με τραυματισμένη, έως θα έλεγε κανείς βαριά τραυματισμένη, την εικόνα τους. Ποια εικόνα? Την εικόνα μιας αδιαμφισβήτητης στρατιωτικής υπεροχής και μιας υπερδύναμης που η στρατιωτική της ισχύ φάνταζε πρώτου πολέμου ότι ήταν αδιαπραγμάτευτη. Το αντίθετο συμβαίνει πλέον, 4 μήνες μετά την έναρξη αυτού του μακελιού. Η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδείχτηκε μεν ότι είναι ικανή να δολοφονεί παιδάκια σε σχολεία. Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο χτύπημα, με τα δεκάδες νεκρά παιδιά, νεκρά κορίτσια στο σχολείο στο Ιράν. Η ισχύ τους αποδείχτηκε ικανή να εξοντώνει ηγέτες και αξιωματούχους του αντιπάλου, αλλά δεν ήταν εκείνη η ισχύς που θα μπορούσε να κερδίσει έναν τέτοιο πόλεμο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι, και αυτό είναι σε απόλυτη σύνδεση με το προηγούμενο που αναφέραμε, τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα που καθόριζαν το τοπίο στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες και που αποτυπώνονταν σε ισορροπίες και σε συμφωνίες, τώρα πια έχουν μεταβληθεί σοβαρά, με πρώτο και βασικό ότι η προστασία που υπόσχονταν στους συμμάχους τους στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε αυτοί, οι συμμαχοί τους δηλαδή, να αποτελούν το μακρύ αμερικανικό χέρι στο πετρέλαιο και στους δρόμους της ενέργειας, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώθηκε. Γιατί οι πετρομοναρχίες στην περιοχή είδαν να βομβαρδίζονται τα εδάφη τους και είδαν τον ισχυρό προστάτη τους να μην μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να μην είναι ικανός να αποτρέψει αυτά τα χτυπήματα στα εδάφη τους. Ένα γεγονός το οποίο θα παίξει το δικό του ρόλο στη στάση που αυτές οι πετρομοναρχίες θα τηρήσουν ενδεχομένως έναντι των υπόλοιπων παγκόσμιων παικτών το επόμενο διάστημα. Ένα τέταρτο στοιχείο το οποίο μπορούμε να δούμε είναι βεβαίως ότι ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ αφενός ως κράτος δολοφόνο και γενοκτόνο, έτσι κι αλλιώς αυτό προϋπήρχε της κατάστασης του πολέμου στο Ιράν. Αυτή η εικόνα του δολοφόνου, του γενοκτόνου, του απαρχάι, του κράτους τρομοκράτη προφανώς και δεν ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφετέρου όμως φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ και ως παράγοντα αποσταθεροποίησης των ισορροπιών που επιδιώκουν ακόμα και οι πιο στενοί συμμαχοί του στην περιοχή, εν προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον επανακαθορισμό ισορροπιών και σχέσεων, οι οποίες έμοιαζαν αμετάβλητες πριν από τις 28 Φλεβάρι. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ότι η εξέλιξη αυτής της φάσης του πολέμου, και λέμε αυτής της φάσης γιατί κανένα από τα αίτια που έφεραν αυτή την υπεριαλιστική επέμβαση δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Η εξέλιξη λοιπόν αυτής της φάσης του πολέμου βρίσκει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνο το τμήμα του κεφαλαίου, τα συμφέροντα του οποίου προωθεί η πολιτική του Τραμπ, να υφίσταται αναταράξεις στο εσωτερικό του. Στο εσωτερικό δηλαδή του πολιτικού του προσωπικού. Πράγμα το οποίο δεν αποκλεί μετατοπίσεις του πολιτικού εκκρεμούς, γεγονός το οποίο πιθανά να έχει τις αντανακλάσεις του με πρώτο σταθμό τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβρη που έρχεται. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία ακούμε ως συμφωνία και ως μνημόνιο συνεννόησης είναι αντικρουόμενα, άλλα λένε οι Αμερικάνοι, άλλα λένε οι Ιρανοί. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία ουσιαστικά συνιστά την έναρξη της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Γιατί αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι προχωρούν σε αυτό το μνημόνιο με μια χρονική φάση 30-60 ημερών ώστε να διαπραγματευτούν όλα εκείνα τα οποία σε κάθε περίπτωση παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, αν θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, είναι αυτό που είχε θυμίσει στην έναρξη του πολέμου ο πρώην ανώτατος διοικητής των νατοϊκών δυνάμεων στην Ευρώπη, ο Βρετανός, ο Σίρεφ. Αυτός λοιπόν είχε θυμίσει μία φράση του Κίσιγκερ από την περίοδο του Βιετνάμ, του πολέμου στο Βιετνάμ. Τι έλεγε λοιπόν ο Κίσιγκερ? Ο Κίσιγκερ έλεγε: οι αντάρτες κερδίζουν αν δεν χάσουν, ο συμβατικός στρατός χάνει αν δεν κερδίσει. Να το μεταφράσουμε. Με άλλα λόγια λοιπόν, είμαστε ακριβώς στο σημείο που το Ιράν κερδίζει αφού δεν έχασε και οι ΗΠΑ χάνουν αφού δεν κέρδισαν. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι αυτό για το οποίο μιλούσαμε και χτες, ότι εδώ πια μετράμε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, ανυπολόγιστες πραγματικά καταστροφές. Αυτό που είδαμε και βλέπουμε είναι ένα πλανητικό οικονομικό έγκλημα, προστέρψη των βρικολάκων, του ολέθρου. Μιλάμε για τις πολεμικές βιομηχανίες, μιλάμε για τους πετρελαιάδες, μιλάμε για τους μεταφορείς εφοπλιστές των πετρελαίων. Έχουμε λοιπόν ένα οικονομικό έγκλημα από το οποίο θρέφονται οι βρικόλακες και βεβαίως οι ίενες, οι οποίες τρέχουν μετά για να τραφούν από το αίμα του πολέμου. Έχουμε έναν, αν όχι στραπατσαρισμένο, σε κάθε περίπτωση όμως λαχανιασμένο αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Έχουμε βεβαίως ένα φασίστα κλόουν που εκπροσωπεί τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό να παριστάνει τον νικητή. Δίπλα έχουμε ένα κράτος δολοφόνο που συνεχίζει το έγκλημα και τη γενοκτονία, καθιστώντας βεβαίως τις όποιες εκεχηρίες και τις όποιες συμφωνίες σε διαλύματα ενός διαρκούς πολέμου. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι ακόμα πιο βαθιά βουτυγμένη σε αυτό το οποίο αποκαλούν ορθή πλευρά της ιστορίας, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από την πλευρά των δολοφόνων. Και βεβαίως έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος είναι έρμεο των συμμοριών που αντιμάχονται για την παγκόσμια κυριαρχία. Είναι προφανές λοιπόν ότι 4 μήνες μετά την επίθεση των Αμερικανών και του Ισραήλ στο Ιράν, τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι εξίσου προφανές ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε νέα αναγραφόμενα για το σκάνδαλο, για αυτή τη βρωμερή υπόθεση των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό, το Predator. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα, η πλευρά του Ισραηλινού, του καταδικασμένου, έτσι, 126 χρόνια φυλακή, του Ισραηλινού επιχειρηματία, μιλάμε για αυτόν τον πρώην αξιωματικό του δολοφονικού Ισραηλινού στρατού, για αυτόν μιλάμε, τον Ντίλιαν. Η πλευρά λοιπόν του Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι κατέχει συστατικές επιστολές ελληνικών κρατικών υπηρεσιών για τη χρήση του χάφιεδο συστήματος, του Predator, με σκοπό να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες. Τα έγγραφα αυτά, κατά το δημοσίευμα, αποτελούν ένα από τα 3 βασικά στοιχεία που φέρεται να επικαλείται η πλευρά του Ισραηλινού μαζί με συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ της εταιρείας του και της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΙΠ. Όπως επίσης η πλευρά αυτή του καταδικασμένου Ισραηλινού μιλάει για ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, του χαφιεδό λογισμικού. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, με το δημοσίευμα, μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται πιστοποιητικά η ύπαρξη των οποίων, λέει, μια άλλη ιστορία, την οποία η κυβέρνηση δίνει μάχη για να μην βγει στην επιφάνεια. Και ξαναλέω, μιλάνε για πιστοποιητικά τα οποία φέρεται να εκδόθηκαν το 2020-2021 μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως το Σουδάν, η Μαδαγασκάρη και η Ουκρανία. Και σε ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές εμπλεκόταν και άλλη εταιρεία, η εταιρεία Krikel, του επίσης καταδικαστέντα για την υπόθεση Predator, του κυρίου Λαβράνου. Τα σχετικά αυτά έγγραφα για τις εξαγωγές φέρεται να έχει υπογράψει ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μετά επιβραβεύτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Μία θέση την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα. Ξαναλέω, αυτά λένε τα δημοσιεύματα. Εφόσον αυτά τα στοιχεία επαληθευτούν, είναι προφανές ότι αμφισβητούν άμεσα την κυβερνητική στάση, μία στάση έτσι κι αλλιώς συγκάλυψης αυτής της βρωμερής υπόθεσης, και βεβαίως τεινάζουν στον αέρα όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα ότι η χρήση, λέει, του Predator είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση. Ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση υπουργών, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση του αρχηγού του στρατού, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση δημοσιογράφων, επιχειρηματιών κτλ. Κτλ. Συνοψίζοντας λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο. Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο απέναντι στο οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Ένα σκάνδαλο στο οποίο έχει προκύψει από τους παρακολουθούμενους ότι εμπλέκεται η ΕΕΠ, αφού στόχοι του Predator ήταν και στόχοι της ΕΕΠ. Έχουμε μία δικαστική απόφαση που αναπέμπει την υπόθεση στον Άριο Πάγο με το ερώτημα της κατασκοπίας. Έχουμε τρίτη απόφαση του Άριου Πάγου, ο οποίος βάζει την υπόθεση στο αρχείο. Έχουμε μία έφεση των καταδικασμένων στο δικαστήριο που τους επιμέρισε 126 χρόνια να εκκρεμίσει το εφετείο, και εκεί περιμένουμε να πάει ο και εκβιάζων Ντίλιαν για να δούμε τι χαρτιά θα παρουσιάσει. Αλλά αυτό το οποίο κυρίως έχουμε είναι μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί τον βαθύ πολιτικό αμοραλισμό, τον βαθύ πολιτικό κινησμό, ο οποίος έγινε σλόγγαν την εποχή του Σιμίτη. Τι έλεγε στην εποχή του ο Σιμίτης, εκείνο το παροιμιώδες, όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Αυτό έλεγε ο Σιμίτης. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τους μισούς του Σιμίτη και τους έχει κάνει υπουργούς ή στελέχη στο κόμμα του, δικαίωμά του, ταιριάζουν από ό,τι φαίνεται απόλυτα, έχει πάρει και τις πρακτικές εκείνης της διακυβέρνησης. Και μας λέει τώρα ότι βαθύτατα πολιτικές υποθέσεις, άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουν καλά η δικαιοσύνη σας, η ανεξάρτητη που τη διορίζετε εσείς βέβαια, έτσι. Αλλά το κράτος, η κυβέρνησή σας δηλαδή, τι ακριβώς έχει κάνει για να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση? Αυτό που έχει κάνει είναι να έχει ξεπετάξει την υπόθεση της πρώτης επιτροπής στην Βουλή χωρίς να καλέσει κανένα μάρτυρα για αυτές τις αθλειότητες, και το δεύτερο που κάνανε είναι να πηγαίνουν στον προηγούμενο αίτημα, το πρόσφατο αίτημα για τη συγκρότηση εξεταστικής, και να την απορρίπτουν. Επομένως εδώ το ζήτημα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και Κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23172.
10: Αντένα 105,3.
11: Στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη θα υπογραφεί την Παρασκευή το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στη Γαλλία. Θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, υποστηρίζει αντιθέτως η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται δύο παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισσος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από το Ελληνικό Προσάλιμο, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Μαρούσι και Ψυχικό. και περιμετρικά του συντάγματος στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: στους 97,8.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι με χωρίζει άβυσος από αυτά για τα οποία έχει καταδικαστεί ο Γιωτόπουλος. Άβυσος. Όπως επίσης με χωρίζει άβυσος από την άλλη μεριά με εκείνους όπως οι Αμερικάνικες Πρεσβείες, το State Department, οι οποίοι καθορίζουν ποιο είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι για τους καταδικασμένους, για όλους τους καταδικασμένους, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Θα πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν ότι αυτή η χώρα, για την Ελλάδα μιλάω, δεν είναι μία μπανανία, όχι, δεν είναι μία μπανανία, είναι μία χώρα όπου, όπως έλεγε προχτές και ο Μητσοτάκης, επικρατεί το κράτος δικαίου χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Τώρα, θέλω να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας, τον καλησπερίζω και...
1: Καλά απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Θανάση
1: καλά
0: μου. Θέλω να σημειώσω, εσύ θα μας πεις βέβαια τα καινούργια από εκεί, ότι κάθε φορά που ο Τραμπ έχει ή εκλογές ή ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με εκλογές ή είμαστε σε χρόνο που έχει σημασία ότι έρχονται εκλογές, έχουμε και μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Δεν λέω ότι δεν μπορώ να αξιολογήσω τη βάση των γεγονότων και την σημασία τους, αλλά απλώς σημειώνω την αλληλουχία.
1: Οι κομμουνιστές πάντα τα αξιολογούν αυτά.
0: Ναι.
1: Και προτρέχουν να δούμε τι πότε τα λέμε.
0: Και γι' αυτό και διάφοροι τύποι σαν τον Τραμπ, επειδή οι κομμουνιστές τα αξιολογούν αυτά, φροντίζουν να τους στέλνουν είτε στη Γιάρο είτε να στέλνουν ένα πάλμε εδώ για να μπορέσουν να τελειώνουν με αυτούς.
1: Έτσι είναι. Οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, να το σκέφτεσαι αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα επισκεφτείς και στη Νέα Υόρκη, θα σε υποδεχτώ και πρέπει να είσαι προσεκτικός στις διατυπώσεις σου. Για να μην σε κόψουμε στο JFK.
0: Λες, θα μου δώσουν βίζα, λοιπόν. Γιατί είδα ότι εκεί σε 15 Παλαιστίνιους βίζα δεν έχουν δώσει. Δεν δώσανε βίζα στον επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Παλαιστίνης. Δεν δώσανε βίζα σε καμιά δεκαπενταριά Ιρανούς. Εμένα θα μου δώσουν, λες.
1: Τι είναι όλοι αυτοί μπροστά στον Νίκο Μπογιόπουλο. Έχεις άξες εδώ πέρα από μένα.
0: Εντάξει, έχεις εξασφαλίσει, θα βγαίνεις 4 φορές κάθε μέρα στην εκπομπή. Το εξασφάλισες αυτό.
1: Εγώ θέλω την Πέμπτη να δεις τη μεγάλη παρέλαση των Knicks στη Νέα Υόρκη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Πήρανε πρωτάθλημα μετά από 50... New York Knicks, μην είσαι άσχετος. Ναι. Οι Knicks πήρανε πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια.
0: Τι άθλημα είναι αυτό, παιδί μου? Τι άθλημα είναι αυτό?
1: Μπάσκετ.
0: Είναι αυτό με την μπάλα, την πορτοκαλιά εκεί που έχει κάτι σπηριά επάνω.
1: Το Σάββατο οι δύο αγαπημένες μας πόλεις, ο Πειραιάς και η Νέα Υόρκη, πήραν πρωτάθλημα. Είναι τυχαίο?
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
1: Λοιπόν, θα δεις την Πέμπτη λοιπόν.
0: Γιατί ξέρεις, οι γνώσεις μου γύρω από τον μπάσκετ τελειώνουν στον Μπαρτζόκα και στη Θρυλάρα. Εκεί τελειώνουν.
1: Ναι. Χάνεις ακροατές τώρα.
0: Ποιους ακροατές? Δεν ξέρω ακροατές ότι εδώ επικρατεί η Ολυμπιακάρα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Σε όλο το μαγαζί, πες το, σε όλο το μαγαζί.
0: Δεν ξέρω αν είναι σε όλο. Εδώ πάντως 7 με 9.
1: Θα έπρεπε.
0: Τα παιδιά του Πειραιά παρελάβουν.
1: Μπράβο.
0: Για πες μου τώρα, τι έχει γίνει εκεί? Έχουμε συλλήψεις γιατί πήγαιναν σε δολοφονία του Τραμπ.
1: Φέρεται ότι να απέτρεψε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικό πανικό και αιματοχυσία στην καρδιά της Ουάσιγκτον. Στόχος ήταν η εκδήλωση κατά τις αρχές για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί μαζεύτηκαν πάνω από 100.000, οι οποίες συνέπεσε και με τα 80 γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ. Από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα σε 4 διαφορετικές πολιτείες, ενώ άλλοι 23 εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή. Σύμφωνα με αυτά που διαραίουν οι αρχές, οι ύποπτοι συζητούσαν τη χρήση οπλισμένων drones πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος με στόχο να προκληθούν θύματα και χάος. Και ορισμένα σενάρια προέβλεπαν και δράση ενόπλων ή ελεύθερων σκοπευτών και κινήσεων να μπουν και στο Λευκό Οίκο. Η απειλή γνωστοποιήθηκε στις αρχές της 10 του Ιούνιου. Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση του FBI και της μυστικής υπηρεσίας. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ταυτότητες ή κίνητρα. Κάποιοι έχουν συλληφθεί σε κάποιες πολιτείες στην Νεμπράσκα και στην Καλιφόρνια. αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του αντιπρόεδρου Τζέι Ντι Βάν, ο οποίος άφησε να νοηθεί ότι μια τόσο σύνθετη επιχείρηση δύσκολα θα μπορούσε να οργανωθεί χωρίς χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και ευρύτερο δίκτυο συνεργών. Μένουν οι ανακοινώσεις. Αυτά τα ισχυρίζονται οι αμερικανικές αρχές. Είδαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που θα. Το μνημόνιο κατανόησης, μάλλον, που θα υπογραφεί τη Γενέβη, στη Γενέβη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει τη συμφωνία ως σχεδόν κλεισμένη. Το Ιράν ανεβάζει τον πύχη, βάζοντας πλέον επίσημα στο τραπέζι το θέμα του Λιβάνου, κάτι που ούτε ο Ουάσιγκτον ούτε το Ισραήλ αποδέχονται αυτή τη στιγμή. Ο Τραμπ από τη Γαλλία δηλώνει ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες και δεσμεύτηκε ότι θα σταλεί και στο Κογκρέσο. Παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντική διπλωματική επιτυχία και υποστηρίζει ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι ευκολότερη. Επιτίθεται και πάλι στον Νετανιάχου από τη Γαλλία, λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος απέναντι στο Λίβανο. Ο Βάνς δηλώνει ότι το μνημόνιο κατανόησης είναι ένα πολύ γενικό έγγραφο, για να καταλάβουν και οι ακροατές, λιγότερο από δύο σελίδες, που ανοίγει το δρόμο για μακρύτερες διαπραγματεύσεις. Όλοι συμφωνούν ότι αυτές οι 60 μέρες θα παραταθούν. Η απέξη της Τεχεράνης, όπως είπα, είναι ότι θεωρεί πως η συμφωνία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς Ισραηλινή αποχώρηση από το Νότιο Λίβανο. Όμως οι ΗΠΑ λένε ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία και το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Αυτά.
0: Πες μου κάτι, γιατί ξημερώθηκα 4 η ώρα να δω το παιχνίδι Νέα Ζηλανδία-Ιράν. Θέλω να μου πεις αν έχει σχολιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σε ένα γήπεδο που είχε 60-65 χιλιάδες ανθρώπους, οι 50 χιλιάδες, 70 ήτανε, οι 50 χιλιάδες φώναζαν υπέρ του Ιράν. Κατά βάση ήταν Μεξικάνοι, αν κατάλαβα καλά, γιατί τους έχουν εξωστρακίσει κάθε φορά που παίζουν αγώνα αυτοί. Φεύγουν οι Ιρανοί και ξαναγυρίζουν στο Μεξικό, όπου δεν τους επιτρέπουν να μείνουν, δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει σχολιαστεί το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν σε τέτοιο βαθμό με το Ιράν?
1: Είχε και πολλούς από την Ιρανική διασπορά, οι οποίοι είχαν μπει μέσα με τις σημαίες του Σάχη της Περσίας, γίνανε και κάποια επεισόδια, αλλά γενικά οι Μεξικάνοι είναι υπέρ των αδύναμων και καταπιεσμένων, σε εισαγωγικά. Η υποστήριξη που έχουν προς το Ιράν είναι σημαντική, τους φιλοξενούν στο έδαφος, άλλωστε και τα αισθήματα που τρέχουν οι Μεξικάνοι απέναντι στους Αμερικανούς λόγω του μεταναστευτικού κύματος δεν είναι πάντα τα πιο θερμά, αλλά το γεγονός είναι ότι σχολιάστηκε ότι η αποδοχή που είχαν από το κοινό ήταν ιδιαίτερα έντονη, όντως. Ήταν και μεγάλη. Και ένα ωραίο παιχνίδι, μάλιστα.
0: Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί

0: Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
15: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα νίκια και αυτό το οποίο συμβαίνει με το πρόβλημα στέγη στη χώρα είναι δραματικό. Το πόσο δραματικό είναι, για να μας το περιγράψει η Μέρη. Η Μέρη Παπακοσταντίνου, Μέρη μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε εδώ ενίκια της Ελλάδας, καινούρια έρευνα τώρα. Μας δείχνει για άλλη μια φορά λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι τα ενίκια της Ελλάδας τρέχουν με γρηγορότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και σε απόλυτους αριθμούς, ονομαστικές τιμές, όπως τις λέμε, φαίνονται χαμηλότερα από άλλες πόλεις, όπως είναι το Λονδίνο ή το Παρίσι, η αναλογία τους όμως με το εγχώριο εισόδημα καθιστά τη χώρα μας πρωταθλήτρια στην ακρίβεια στέγασης. Μάλιστα για τους χαμηλόμισθους και όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η Αθήνα πλέον είναι αναλογικά και πιο ακριβή και από τις Βρυξέλλες. Το 2025, να σου πω, ο μέσος όρος αύξησης των ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γύρω στο 3%. Ξέρεις πόσο αυξήθηκαν στην Ελλάδα?
0: Για πες.
1: Πάνω από 10% μέσα σε μια χρονιά.
0: Τρεις φορές πάνω.
1: Αυτό μας φέρνει, Νίκο, στη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη στις αυξήσεις ενοικίων, ακριβώς πίσω από την Κροατία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Το πρόβλημα είναι η σχέση των ενοικίων με το τι βάζουμε στη τσέπη μας κάθε μήνα. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στο ποσοστό του εισοδήματος που ξοδεύουμε για το σπίτι. Έχουν βγει έρευνες που λένε ότι σχεδόν το 26,4% του πληθυσμού αντιμετωπίζει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν υπερβολική επιβάρυνση στο κόστος στέγασης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας δίνει πάνω από το 40% των χρημάτων του μόνο για ενίκιο, κοινόχρηστα και στους λοιπούς λογαριασμούς που συνοδεύουν μια κατοικία. Και αν μιλήσουμε ειδικά για όσους νοικιάζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, το ποσοστό αυτό συχνά αγγίζει και πολλές φορές ξεπερνά και το 50% του μισθού. Για να κάνουμε τώρα τη σύγκριση με την Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για την ίδια επιβάρυνση είναι μόλις 7,7%. Και εμείς είμαστε στο μέσο όρο που είπαμε, στο 26,4%. Είμαστε δηλαδή τρεις φορές χειρότερα από το μέσο Ευρωπαίο.
0: Ας μιλάμε για πραγματικά δραματική κατάσταση. Τα βέβαια το βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Απλώς έρχονται και τα στατιστικά στοιχεία για να δώσουν.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτή και την κατάσταση που ζούμε. Λένε οι αναλυτές, μάλιστα, ότι από το 2022 και μετά ήταν τα ενίκια που πήραν ξανά την ανηφόρα στην Ελλάδα. Και πλέον ξεπέρασαν ακόμα και τις τιμές που είχαμε το 2010. Που ήταν πριν την οικονομική κρίση. Μόνο που τότε, Νίκο, η μισθή ήταν διαφορετική. Σήμερα η ζήτηση για τα σπίτια είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα κίνητα όμως είναι και αυτά λίγα. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος που ανεβαίνουν και οι τιμές. Γιατί τα περισσότερα δίνονται είτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, είτε γιατί πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να τα ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους και να τα διαθέσουν στην αγορά. Και αυτό είναι άλλο θέμα τώρα, βέβαια, να δούμε τι θα γίνει με τα προγράμματα που θα τρέξουν. Μέχρι όμως να δοθούν και αυτά τα προγράμματα, δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο στεγαστικό αδιέξοδο. Και αυτό οδηγεί σε νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή νέους ανθρώπους που δεν μπορούν ακόμα να φύγουν από το πατρικό τους μέχρι τα 30 ή τα 35 τους. Οικογένειες που ψάχνουν απεγνωσμένα μετακομίσεις σε κάτι μικρότερο, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και ένα ποσοστό ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας που συνεχώς υποχωρεί. Ναι. Αυτό. Αν θέλω να σου συνοψίσω και τα στοιχεία, πρωταθλήτρια στην κορυφή ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο δίκτυο υπερβολική επιβάρυνση στέγαση. Η χώρα δηλαδή με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που αναγκάζεται να δώσει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού του. Δεύτερη θέση στην ταχύτητα αύξηση των ενοικίων. Η Ελλάδα κατέγραψε την αύξηση που είπαμε το 10,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που μόνο ακούγεται λίγο σαν θετικό, θα ήθελα να στο κλείσω με αυτό, είναι ότι υπάρχουν έρευνες ότι η Ελλάδα ακόμα κατέχει την τέταρτη θέση σε απόλυτες τιμές αγοράς. Πρόκειται όμως για μια παγίδα αριθμών και θα σου πω τι εννοώ. Αυτές οι έρευνες δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη πιο φθηνή χώρα στην Ευρώπη για να αγοράσει κανείς σπίτι ανά τετραγωνικό μέτρο. Όμως αυτό το στοιχείο δείχνει γιατί έρχονται πολλοί ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά δεν αποτυπώνει τώρα τη δυσκολία που ζούμε εμείς, τη μόνιμη κάτοικη που.
0: Μα θυμάμαι, η δυσκολία που καταγραφόταν σε εκείνη την έρευνα ότι πρέπει, λέει, να δουλεύεις 15 χρόνια, ακριβώς, να μην φας, να μην πιεις. Να κρατήσεις αυτά τα οποία θα έχεις ως εισόδημα, μήπως και αγοράσεις μετά από 15 χρόνια ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
14: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις

0: Επίσης, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που θα υπογραφεί τελικά στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη την Παρασκευή, στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Αντικρουόμενες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για το καθεστώς που θα επικρατήσει μετά το πλήρες άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος στο Ορμούς. Θα είναι χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της G7 στη Γαλλία, με την Τεχεράν ωστόσο να υποστηρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη για τη διέλευση πλοίων. Παρεμβάσεις σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, ενώ εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισσος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψίδριας. Παρατείνεται παράλληλα για ακόμη 3 μήνες το ίδιο καθεστώς και για το μεγανήσι της Λευκάδας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η Μίλαν. Ο Πορτογάλος προπονητής που διαδέχεται τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Περισσότερα στο filathlos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε

0: θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Και έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Έχουμε μία ακόμα δολοφονία στην Δράμα. Αστυνομικός δολοφονεί την επίσης αστυνομικό, η γυναίκα του, και αυτοκτονεί. Έχουμε τρεις γυναικοκτονίες μέσα σε 15 μέρες. Έχουμε 6 από την αρχή του χρόνου, σε μια κοινωνία που δεν θα είχε συμβιβαστεί με την βία κατά των γυναικών. Αυτό, σωστά λέει η Τζέννη Κρυθαρά, γράφει σήμερα στον ημεροδρόμο, θα αποτελούσε ένα εθνικό σοκ. Αντιθέτως όμως, αυτό που φαίνεται είναι να μοιάζει ένα γνώριμο μοτίβο. Οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα ονόματα αλλάζουν, οι φωτογραφίες αλλάζουν, οι λεπτομέρειες αλλάζουν, αλλά εκείνο που μένει ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Μια γυναίκα νεκρή ακόμα και μια κοινωνία που εξακολουθεί να αναρωτιέται, όταν αναρωτιέται, τι συνέβη, αντί να δούμε στα σοβαρά γιατί συμβαίνει ξανά και ξανά. Οι δράστες κάθε φορά αλλάζουν, οι τόποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, εκείνο όμως που μένει ίδιο και απαράλλαχτο είναι ότι οι γυναίκες δολοφονούνται και η συζήτηση η οποία γίνεται επιμένει να αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση σαν να έχει εμφανιστεί από το πουθενά. Και πάλι σωστά λέει η Τζέννη ότι η έμφυλη βία αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα, θα έλεγε κανείς, ειδικού ενδιαφέροντος και όχι ως μια κοινωνική πληγή η οποία θα έπρεπε να αφορά τους πάντες. Και πάνω από αυτήν την συλλογική αδράνεια, εκείνο το οποίο πλανιέται είναι η βαρύτατη ευθύνη της πολιτείας, γιατί βεβαίως κάθε γυναικοκτονία συνοδεύεται από τις ίδιες πάντα δηλώσεις αποτροπιασμού, από τις ίδιες διαβεβαιώσεις περί μηδενικής ανοχής, από τις ίδιες υποσχέσεις ότι το φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία δείχνει, μοιάζει να έχει αποδεχτεί τις δολοφονίες γυναικών σαν να ήταν ένα ανεκτό κοινωνικό κόστος, σαν μια τραγωδία, τι να κάνουμε όμως, η οποία προκαλεί μια πρόσκαιρη αναστάτωση, αλλά όχι και τόση, όχι και αρκετή αναστάτωση, ώστε να απαιτηθεί ριζική αναδιάταξη πόρων, πολιτικών, θεσμών. Και βεβαίως κάθε νέα γυναικοκτονία αποκαλύπτει όχι μόνο την αποτυχία της προστασίας της γυναίκας από τα καθάρματα, αλλά και την πολιτική τελικά επιλογή να παραμένει η έμφυλη βία πολύ χαμηλά στη λίστα με τα επίγοντα ζητήματά τους.

0: ερχόμενη. Μέρασε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, ο γιατρός από την Νικαία, ότι το νοσοκομείο της Νικαίας είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε και είναι μέρα εφημερίας. Επικοινωνήσαμε με τον με το σύλλογο στο νοσοκομείο της Νικαίας και είναι μαζί μας η πρόεδρος του σωματείου, η κυρία Μέρη Αγρογιάννη. Κυρία Αγρογιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, τι συμβαίνει στη Νικαία?
1: Κοιτάξτε, εδώ και μία ώρα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην εφημερία. Κόβεται διαρκώς το ρεύμα. Έχει ήδη κοπεί τρεις φορές η παροχή ρεύματος παντού. Ενώ δηλαδή έχουν κλείσει τα φώτα, έχουν κλείσει οι υπολογιστές. Λειτουργούν μόνο οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, τίποτα άλλο. Ο αξονικός τομογράφος δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασθενείς σε βαριά κατάσταση που δεν μπορούν να κάνουν αξονική, άρα να παραμένουν αδιάγνωστοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. Ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν καν να κατοχωρηθούν και να τους στείλουμε εξετάσεις, ούτε απλά εξετάσεις αίματος, γιατί δεν δουλεύουν οι υπολογιστές και δεν υπάρχει ίντερνετ. Δεν λειτουργεί τίποτα στην εφημερία την τελευταία μία μισή ώρα.
0: Υποτίθεται ότι τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες, δεν είναι έτσι, κυρία Αγρογιάννη? Δεν δουλεύει τίποτα, κανένα σύστημα δηλαδή?
1: Τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες. Η γεννήτρια, από ό,τι φαίνεται, έχει λειτουργήσει για τους αναπνευστήρες και τα μόνιτορ και για τίποτα άλλο. Πριν από λίγο, μέσα στα επίγοντα και εκεί που είναι βαριά περιστατικά, με συγχωρείτε κιόλας για τη φασαρία, γιατί είμαι στην εφημερία.
0: Παρακαλώ, τι λέτε, ναι.
1: Εξετάζαμε και παίρναμε αίμα με φακούς. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι το τι θα γίνει με τους ασθενείς που βρίσκονται στην εφημερία, που είναι σε βαριά κατάσταση, που κινδυνεύει η υγεία τους και δεν μπορούμε ούτε να τους κάνουμε εξετάσεις.
0: Έχετε κάποια εξήγηση? Σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση από τη διοίκηση, από το Υπουργείο, γιατί υπάρχει αυτή, γιατί έχει πέσει το ρεύμα, εν πάση περιπτώσει, στην Νικαία?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε τίποτα και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει για την ασφάλεια των ασθενών να κλείσει αυτή τη στιγμή η εφημερία, να μην έρχονται άλλοι ασθενείς, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: μεταδίδουμε...
1: ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν έχουμε καμία ενημέρωση, ξέρουμε όμως ότι τελευταία μια μισή ώρα πραγματικά περνάμε δύσκολες στιγμές.
0: Λοιπόν, μεταδίδουμε και από εδώ το μήνυμά σας. Καταρχάς, ξέρετε αν το πρόβλημα, το ηλεκτρικό πρόβλημα, είναι σε όλη την περιοχή ή αφορά μόνο το νοσοκομείο?
1: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Δεν έχετε καμία ενημέρωση. Είναι λοιπόν μέρα εφημερίας. Τέτοιες μέρες εφημερίας, και ειδικά ένα νοσοκομείο όπως την Νίκαια, δέχεται πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Καταρχάς για τους ήδη νοσηλευόμενους. Εδώ μας λέτε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά και, και τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Μονάδες εντατικής θεραπείας. Λειτουργούν, όπως σας είπα, οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι να μην υπάρχει ρεύμα μέσα σε μια μονάδα, να μην υπάρχει φως δηλαδή, όσο νυχτώνει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως επίσης και στα επίγοντα, να μην υπάρχει φως, καταλαβαίνετε μόνο το πρόβλημα. Συν το ότι με το να μην δουλεύει το ρεύμα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να στείλουμε εξετάσεις, δεν μπορούμε ούτε καν να μπούμε μέσα να δούμε αποτελέσματα για τους ασθενείς, γιατί είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν μπορούμε να κάνουμε αξιογραφίες, όλα δηλαδή όσα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ασκήσουμε ιατρική.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού είναι η διοίκηση του νοσοκομείου, δεν ξέρω πού είναι ο κύριος Υπουργός, ο οποίος λύνει τα θέματα του ΕΣΥ. Ακούμε αυτά που μας λέτε, μεταφέρουμε και εμείς το μήνυμά μας στον
1: καλό
0: κόσμο.
1: Θα ήταν να κάνει μία ανάρτηση ο Υπουργός να μας πει τι γίνεται. Κατά τα άλλα, είναι λαλίστατος όταν είναι να σκοφαντήσει τους υγειονομικούς ή όταν είναι να πει ψέματα ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του. Αλλά τώρα δεν βλέπουμε να μας έχει δώσει κάποια απάντηση.
0: Ο κόσμος που μας ακούει, αν δεν υπάρχει πολύ πολύ πολύ πολύ σοβαρός λόγος και είναι στην περιοχή, να έχει υπόψη του ότι εδώ έχουμε πρόβλημα σοβαρής δυσλειτουργίας του νοσοκομείου. Όσοι μας ακούνε και είναι υπεύθυνοι, οφείλουν το λιγότερο να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Και κυρία Αγρογιάννη, κρατάτε μας ενήμερους.
1: Κυρίως αυτό, να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος της περιοχής το χρειάζεται το νοσοκομείο, δεν έρχεται για πλάκα. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα. Το ότι ζητάμε να σταματήσει η εφημερία έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος που έχει πρόβλημα δεν θα είναι ασφαλής υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην Βουλή. Είναι ο Γιώργος μαζί μας, ο Γιώργος ο Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Πριν
2: καλησπέρα.
0: Πάμε στα του συντάγματος, από ό,τι είδα, Η κατάσταση η οποία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ αντανακλάται και στη Βουλή. Είχαμε αλλαγή του κυρίου Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, έτσι.
2: Σωστά. Και στη θέση του μπαίνει ο κύριος Μπάρκας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά το είπες, περιγράφει όλη αυτή τη συνθήκη η οποία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, την ώρα που το κόμμα είναι ένα βήμα πριν την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάνε να αλλάξουν εκπροσώπους τύπου και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη διαφοροποίηση, τη διαφορετική στάση και τη διαφωνία που εξέφρασε ο κύριος Νίκος Παπάς στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί στην αυτοδιάλυση. Νομίζω ότι θα έχει πολλά επεισόδια αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σε επίπεδο Βουλής αλλά και εκτός Βουλής.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα το Σύνταγμα, από ό,τι λέγαμε για fast track διαδικασίες, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται είναι υπερ fast track.
2: Ναι, και τα όσοι ακούνε την εκπομπή σου και μας ακούνε δεν έπεσαν από τα σύννεφα με αυτό που είδαν. Ενδεχομένως θα έπεσαν από τα σύννεφα με την ακόμα πιο σύντομη διαδικασία την οποία επέλεξε η πλειοψηφία. Γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος για το ότι το Προεδρείο και η Ολομέλεια έδωσε δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή για να υποβάλει την έκθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε περίπου στις 10 Αυγούστου να υποβάλει αυτή την έκθεση και χθες πληροφορηθήκαμε ότι τελικά η προθεσμία, ή μάλλον το πέρας εργασιών της Επιτροπής, είναι στις 15 Ιουλίου. Δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια πάρα πολύ σύντομη διαδικασία. Ακόμα και αν πάρει μια μικρή παράταση, αυτή θα είναι μία ή δύο συνεδριάσεων το πολύ, δεν πρόκειται να είναι παραπάνω. Το ευχάριστο είναι ότι μετά το χθεσινό μπάχαλο που προκάλεσε η εκλογή του κυρίου Βορύδη στην Προεδρία της Επιτροπής αλλά και η απόφαση για να πάει τόσο γρήγορα η διαδικασία, προκαλώντας και την αποχώρηση της Πλεύσης Ελευθερίας εχθές από τη συνεδρία της Επιτροπής, σήμερα έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μακάρι να πάει έτσι, ακόμα και αν είναι σύντομη η διαδικασία. Σήμερα η συζήτηση αφορούσε το άρθρο 5 του Συντάγματος για την ελευθερία του ατόμου. Και εκεί ακούσαμε από την αντιπολίτευση να κατατίθεται μέσω του Πασόκ αρχικά, αλλά τυχάνοντας και τη στήριξη όλη τη αντιπολίτευση, η πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη ώστε να γίνει κρατική ευθύνη η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Είναι προφανώς ότι δεν πρόκειται αυτή η Βουλή να πάρει απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην επόμενη Βουλή. Ωστόσο, είναι μια συζήτηση που ανοίγει με βάση και τα τελευταία γεγονότα με αποκορύφωμα αυτό το αδιανόητο, αυτή τη δολοφονία της γυναίκας στη Δράμα. Ανοίγει μια τέτοια κουβέντα και σε επίπεδο Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά Ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
13: Οπτικά Ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
14: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
15: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
16: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
16: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
17: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
16: Τηλέφωνο 2610-640-657.
17: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
16: Στάνταρ καθαρά.
18: Διέλευσης υποστηρίζει η Τεχεράνη περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται 2 παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Πριν κάμποσο καιρό πάνω στη Λιάκουρα, στο αετοχώρι το Δαδί, ρώτησα ένα παιδί ως 8 χρονό. «Τον ξέρεις τον Άρη?» «Ναι», μου λέει, «τον ξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Όχι, μα τον εξέρω». «Πώς είναι?» «Τρεις βολές πιο αψηλός και από τον πατέρα μου. Και έχει ένα μεγάλο μεγάλο κόκκινο άλογο. Και πίσω τον ακολουθάει πάντοτε σε ένα στρανό αητός με μια σημαία». Μια άλλη φορά στα Τρίκαλα ρώτησα ένα αετόπουλο που πέρναγε τις γραμμές του οχτρού μεταφέροντας μαντάτα στους αντάρτες μέσα στο κούφωμα ενός καλαμιού. «Γιώργη, τον ξέρεις τον Άρη?» «Τον εξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Τον είδα με τα μάτια μου». «Πώς είναι?» «Έχει μακριά γένια και ένα αληθινό άστρο στο μαύρο σκούφο του. Και άμα μιλάει και ασιονίζει ακόμα, γίνεται μονομιάς πολύ ζέστα. Και όταν ακούνε το όνομά του οι Γερμανοί, κρύβονται σαν λαγί μέσα στα δάσα. Ένα μεγάλο κόκκινο άλογο, ένας αητός με μια σημαία, ένα άστρο αληθινό. Πολύ ζέστα. Αυτός είναι ο Άρης των παιδιών και των μεγάλων. Κι εγώ που δύο φορές όλο τον αντάμωσα, έτσι σαν τα παιδιά κι εγώ, έτσι τον βλέπω και τον τραγουδάω τον Άρη». Γιάννης Ρίτσος. Το ιστερόγραφο της δόξας Άρης Βελουχιώτης. Πριν από 81 χρόνια, στις 16 Ιούνιου του 1945, ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, θα φύγει από τη ζωή. Ο Άρης, κυκλωμένος από τους διώκτες του έξω από τη Μεσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος την πόρτα της αιωνιότητας, θα περάσει στην αθανασία της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, δίνοντας το τέλος με το ατομικό του περίστροφο. Μαζί του, στο θάνατο, τον συντρόφεψε ο πιστός του αντάρτης, ο Τζαβέλας. Ο Άρης Βελουχιώτης δεν γεννήθηκε μέσα σε μια στιγμή, όπως η Αθηνά μέσα από το κεφάλι του Δία, δεν προέκυψε αστραπιαία. Για να φτάσει να διαμορφωθεί από το Θανάση Κλάρα, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, στον χιλιοτραγουδισμένο πρωτοκαπετάνιο του Ελλάς, βγαίνει σε μια πολυκύμαντη πορεία βασανιστικής ορίμανσης. Ο Άρης ήταν δημιούργημα και γέννημα της ανάτασης του ίδιου του ελληνικού λαού. Ο μεγάλος ποιητής, ο Κώστας ο Βάρναλης, στο βιβλίο του Πάνου Λαγδά, Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος του αγώνα, έγραφε: «Θρυλικός ο Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος που άρχισε την αντίσταση του λαού στα βουνά και ο τελευταίος που την έκλεισε με τον τραγικό του θάνατο. Η πρώτη ψυχή του αγώνα και η τελευταία πνοή. Λίγοι το καταλάβανε, όπως ο Άρης, πως οι εχθροί της Ελλάδας, ξένοι και ντόπιοι, θα μετατρέπανε τη νίκη του έθνους σε νίκη των εχθρών του. Τιμή και δόξα στο ασύγκριτο παλικάρι, τιμή και δόξα και στο λαό που τον εγέννησε», γράφει ο Βαρναλής. Ο Άρης δεν υπήρξε τυχαία, δεν διαμορφώθηκε τυχαία. Η διαδρομή από το Θανάση Κλάρα μέχρι τον κομμουνιστή Άρη Βελουχιώτη είναι μια διαδρομή ταυτισμένη με το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ίδια τα νάματα της ποίησης του κομμουνισμού. Πολλοί παριστάνουν τους αρμόδιους να μιλήσουν για αυτή τη διαδρομή, όμως αρμοδιότερος ήταν ο ίδιος ο Άρης, και ο Άρης μίλησε. «Αν στη ζωή μου υπάρχει ένα σημείο που με συγκίνηση και με υπερηφάνεια αφάνταστη από καιρού σε καιρό γυρίζω και βλέπω, είναι ακριβώς η εποχή που μπήκα στο κομμουνιστικό κόμμα», γράφει σε επιστολή του στο Ριζοσπάστη στις 9 Σεπτέμβρη του 1931. «Έκτοτε», συνεχίζει ο Άρης, «δεν έχω στο ενεργητικό μου παραφυλακίσεις για πάλι επαναστατική. Μιλάν τα γεγονότα, μιλάει αυτή η αλήθεια, ούτε μία κοιλίδα. Είναι αυτό σε βάρος μου? Είναι αυτό στοιχείο ενάντια στο κομμουνιστικό κόμμα?» Περίπου προφητικά, στην ίδια επιστολή, ο Άρης καταλήγει: «Στο κόμμα αυτό
Έδωσα όλη μου τη ζωή και θα συνεχίσω να δίνω όσες δυνάμεις μου απομείναν στον αγώνα του για το ψωμί των εργαζόμενων, κατά των φόρων και των πολέμων, για την Επανάσταση. Από τη σημερινή Ελλάδα δεν λείπουν οι απόγονοι του δοσυλλογισμού, οι πολιτικοί και οι ιδεολογικοί συνεχιστές των ταγματασφαλιτών. Οι φασίστες που ματαιοπονούν στην προσπάθειά τους να σπηλώσουν τον Άρη και να παραχαράξουν την ιστορία. Όπως συνηθίζεται στην περίπτωση των φασιστών, ο κεάδας της γελοιότητάς τους είναι τόσο βαθύς όσο η προστιχιά τους. Και όσο πιο πρόστιχοι γίνονται, τόσο περισσότερο θυμίζουν τον ήρωα ενός επίσης προφητικού κειμένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αναγέννηση στις 21 Ιούνιου του 1945. Ο Θεσσαλός δημοσιογράφος, ο Φέδωνας Μακρής, έγραφε: «Σύμφωνα με τους μαθηματικούς νόμους του εκκρεμούς, το καθημαγμένο κεφάλι του Άρη Βελουχιώτη ταλαντευόταν προχθές κρεμασμένο σε ένα φανοστάτη της πλατείας των Τρικάλων. Εωρεί το αργά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, και κάθε ταλάντευση σημείωνε και μια τραγική στιγμή των καιρών που διανύουμε. Σιωπηλά τα πλήθη βλέπαν με κατάπληξη το μακάβριο θέαμα. Ένα γιατί μεγάλο σαν το έργο του Άρη γεννιόταν μέσα στις ψυχές όλων, χωρίς να φτάνει στα χίλια. Η ανταρσία του ενάντια στο κράτος τιμωρήθηκε με το θάνατο. Η ανταρσία ενάντια στο κόμμα του τιμωρήθηκε ακόμα πιο σκληρά για έναν κομμουνιστή, με τη διαγραφή του. Όμως η αισχρή, βάρβαρη και ανίερη διαπόμπευση της κεφαλής του ήρωα είναι μια ιστορική αδικία και μια εθνική ντροπή. Χαράς Ευαγγέλια γάβγησε για το θάνατο του ήρωα η εμπαθής ασημότης της νομαρχίας Τρικάλων, χωρίς να σκεφτεί ότι όταν αυτός θα εγκαταλείψει με τας και κανονισμένα στιμά στη ζωή, ύστερα από λίγο δεν θα το θυμούνται ούτε οι στενότεροι συγγενείς του. Ενώ τον Άρη Βελουχιώτη δεν θα τον ξεχάσουν ούτε οι φίλοι του, ούτε οι εχθροί του. Γιατί αυτός και το έργο του έχουν πια καταγραφεί στην ιστορία του έθνους». Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Άρης, ανέγκυχτος από κάθε επιχείρηση γκεμπελικού τύπου λασπολόγησης του ονόματός του. Κι έτσι θα παραμείνει, ολικά και αμετάκλητα εγκατεστημένος στη συνείδηση του λαού, αποκατεστημένος στη συνείδηση του λαού και από το κόμμα του, το ΚΚΕ. Γιατί πολύ απλά, ο Άρης Βελουχιώτης είναι βαθιά εγκατεστημένος στο νου και στην καρδιά του λαού ως σύμβολο των αγώνων για τη λευτεριά και τη δημοκρατία του λαού.

0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πριν μου πεις εσύ, να σου πω ότι ο αγαπημένος μας ο Άκης ο Κοσόνας μου στείλε ένα, δεν το ήξερα, στην Ελβετία αποφάσισαν, λέει, να αποκαταστήσουν τους αντιστασιακούς, αυτούς οι οποίοι πολέμησαν στη Γαλλία ενάντια στους Ναζί. Το αποφασίσανε με 85 χρόνια μετά.
1: Σωστά, και ετοιμάζουμε στη Real News αυτή τη Κυριακή εκτενέστατο ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Νωρίς το θυμηθήκανε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε στη Γερμανία για αρχή, καθώς μετά τη Γαλλία.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στη Γερμανία.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να μην καταλάβουν οι ακροατές. Τιμωρούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι, τους Ελβετούς, οι οποίοι πολέμησαν ενάντια στο ναζισμό. Για να καταλάβουμε τώρα τι ήταν αυτή η στάση ουδετερότητας των Ελβετών, έτσι. Περί αυτού πρόκειται.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πάμε στα άλλα τώρα.
1: Στη Γερμανία θα σας πω εγώ τώρα, καθώς η ακροδεξιά AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, έχει κυριαρχήσει στις δημοσκοπήσεις πλέον και επίσημα, διευρύνει περιττέρω το δημοσκοπικό της προβάδισμα από τους χριστιανοδημοκράτες του CDU-CSU. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, η AfD κερδίζει μία μονάδα μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση και φτάνει το 29%, με τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση να περιορίζεται στο 20%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση το CDU καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό του. Η διαφορά των 9 μονάδων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ως σήμερα σε οποιαδήποτε αντίστοιχη έρευνα κοινής γνώμης. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 14%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 12% και η αριστερά, τον Die Linke, με το ίδιο ποσοστό.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Λιβανό, καθώς είχαμε την πρώτη αιματηρή επίθεση μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να θυμίσω πως ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Επρόκειτο για μια επιδρομή του Ισραήλ με ντρόουν, η οποία έπληξε ένα αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, επρόκειτο για κάποιο μέλος της Χεζμπολάχ. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο στο Λίβανο, αλλά σε αυτή δεν γίνεται αναφορά ούτε σε μια Ισραηλινή αποχώρηση, ούτε στην πάυση της υποστήριξης της Τεχεράνης στη Χεζμπολάχ, αφήνοντας πολλά εκκρεμή προβλήματα στο Λίβανο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στο Λονδίνο, στη Χριστίνα, στη Λαμία, στη Νέα Υόρκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθες.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία άλλη.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
10: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
11: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
16: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Konnichiwa.
18: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.